0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Βασιλεύ ουράνια, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε, τες ασθενείας ημών, εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.

0: Ημείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσσα ημάς από το πονηρού. Εξαιρεθέντες το ύπνο πρεσβύπτωμε σε αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμε σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόπου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου ξεγείρασμε, Κύριε, το νόμο φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόπου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αθρώνω κριτής επελεύσετε, και εκάστε πράξεις γυμνοφύσονται, αλλά φάβα πράξομεν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της το τόπο ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενος ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δε την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, που κοργίστε σε μη το ρεθύμα και αμορτωλό, οδέσαν από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προσαπαούν ως εγκειμένων υγεράς με, εις τα ορθρήσει και το εξελογήσει το κράτος σου, και νυν φωτισόν με τα όματα της Διανοίας, άνοιξόν με το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και στην έννοια της εντολάς σου και ποιήν το θέλημά σου και ψάλλην σε εξομολογήσει καρδίας και ενημνήν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου χρονία εξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξεων εξύπνων ασθήνα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της Θεήσεώς μου ως των Αγίων και νερών σου την άμεων και ευδόξωνε καρδία πεθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς ενευθύνεση την εκτορυπαρών χειλαίων μου ένεση όπως καγώ και νονός γένα με το φρονί μου παρθένων εν φεδρά λεβιδών της ψυχής μου και δοξάζω σε τον Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενο Θεολόγον αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
0: Άρτα ζωήσον Ιησούς της γενέστο με το σώμα σου το Άγιον Κύριε και το τίμιο νέμα και νόσον πολυτρόπων αλεξιτήριων.
1: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
0: Βεβηλωθείς αργήσα το όφησο δήλος του σε ο χράντος σώματος και θείο αίματος ανάξιος υπάρχουν Χριστέ της μετουσίας εις μ' αξίως σου.
1: Υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς.
0: Υγεία δαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσας από τον Αγιώργητον και σωτήριον κόσμο αξίως σου με τούτον τρόπο να σώζεστε.
1: Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε.
0: Διακρίων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευθυνιδότος και καθορμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
1: Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε.
0: Εις άφης εν γενέσω με τα πτεσμάτων το άγρητον σου σώμα και θείο νέμα εις πνεύμα του Αγίου την κοινωνία και εις αιώνια ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων ολοτρίων σύν.
1: Παραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Ζωής το όρτο τράβεσα Παναγία το άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ή των ανάξιων με τα φόβο γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
1: Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε.
0: Η θέληση θυμάς ερχοθείς πολυέλε τη θύνας πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα όθεν εκετέβωσε και τα αιμά εξελίψε πλημελήματα.
1: Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε.
0: Θεράπευσαν της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίωσαν και καταξίωσαν δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού θείου δείπνου τελέφωνος.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Ελέωση και μη τον εξπλάχνωσο δέσποινα, και τήρημα όρυπον τόσον εκέτην και όμευτον, όπως ενδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτη να αγιάσουμε.
1: Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε.
0: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευθελή δούλο σου, και να μη μείνουν ως υπέσχου, ιδού αρθω το σώμα τρόγωσε το θείο και πίνω το αίμα σου.
1: Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε.
0: Λόγια Θεού και Θεόν, θραυσιέντο του σου σώματος, εις φωτισμόντες φωτισμένο εμείς, και καθαρισμό της αβιλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκησου σου ημάς.
0: Μαρία Μήτρη Θεού της Ευωδίας του Σωτών σκήνομα, θεσές ευχές και εύος εκλογής μου απέριβασε, όπως των αγιασμάτων μετέχου του τόπου σου.
1: Δόξα Σε ο Θεός μου, δόξα Σε.
0: Νου ψυχή και καρδία να αγίωσον σώτα και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέλκυστε.
1: Δόξα Πατρή και Υιόν και Αγίω Πνεύματι.
0: Ξενωθή παθών και της χάριτος, σκήντα προσθήκην ζωής και ασφάλειον, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Και νυν και άει και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Ο Θεός, Θεός Λόγος Άγιος, όλμα Αγίας ον προσερχόμενο της Θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός οδείσαι. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, τα σώματα σών και το Θείο νέμα σου, τον αγράτων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν του οφλίου, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε με η ζωή αιώνιων και θάνατον.
1: Δόξα Σε ο Θεός μου, δόξα Σε.
0: Πηγή αγαθών εμετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου μυστηρίου, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής Θεοτέρας, προπαπήν και επίδοση, πρόξενος μόνο αλαθέφος δοξάζουσε.
1: Δόξα Σε ο Θεός μου, δόξα Σε.
0: Χριστήν παθών και εχθρών και αναγών, και πάσης λήψεως δρόμο και πόθο, πρασιόντα νυν μεταβλαβίας φιλάνθρωπε, σώτης αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλλυνση, ευλογητός Σε ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκησου σου ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν, ετε πούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκ της οπός είναι ο δούλος ο καθαράν ο απάθαρτος, μελλοντά μανίν της αχράντης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμούς αρκός και πνεύματος.
1: Δόξα Σε ο Θεός μου, δόξα Σε.
0: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέν εν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνο και μυστικού κοινωνών γενέστε, καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σου σωτήρμων.
1: Ευλογούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων.
0: Υπό τις συγκατεφυγόνες φλαχνίαν αγαθέ κράζω σε φόβο, εν εμίμηνον σώτερ καγός έφυσαν σύ. Ιδού γαρθωρών το λέει σου, τρόγωσε το σώμα και πείνωσε το αίμα.
1: Και νυν και αίτη στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Θρήτου διχόμενος το πύρμη φλαχτός, ο κυρός και ο συγχόρτος, ο φυκτου μυστηρίου, ο ευσουλαχνίας Θεού, ως Θεού σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα Σε ο Θεός μου, δόξα Σε.
0: Χριστός εστιγεύσεστε και είδε το Κύριος, διμάστε θυμάς καρπάλα γινόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξες, ως προσφοράν πατρί του ιδίου, εις φαγιάζεται, τα γιάζω τους μετέχοντας.
1: Δόξα Σε ο Θεός μου, δόξα Σε.
0: Ψυχήνσιν το σώμα τη αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν σωθήν γεννήμεν οίκο σου, και το μυστηρίον μεθέξε τον ιερό, εν εικόν σε έχουν σε πατρί και πνεύματι, ευεργέτε πολύ ελέη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ο Σπύρι γεννηθήτωμε και ο Συφός το σώμα σου και το αίμα σου τήρμα το τιμιό με τατών φλέγουν αμαρτίες στην ύλη και επιβρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όφεν πάσε εμνήσει γενά δέσποινα, νόμτε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, τον πάντων δεσπόζονται ως εωθέντα το ανθρώπινο. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με στερήσει, εις τόπον κλώσει εκεί με κατασκήνωσε, επί είδωτος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, η ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβος δικαιοσύνης, ένεκεν το νόμο του αυτού. Εάν γαρ και πορευθών μέσα και ασθενά του, που φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με το μοιή. Η ράμδα σου και βακτηρία σου, αυτά μου παρακάλεσαν, η τίμαση στον οποίο μου τράπεζαν εξαναντία στον θλιβόντων με, ελείπωνε στην ελέη την κεφαλή μου και το πατηριόν σου μου θύσκον μου ασυγκράτηστον και το ελώσου καταδιώξε με πάσα στα σημέρες της ζωής μου και το κατοικίν μου ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου γη και το πλήρωμα αυτής, οικουμένη και πάντα σε κατοικούντες εν αυτή, αυτός επιθελωσόν αθεμέλειωσεν αυτήν και επιπαταμόν ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβήσετε στο όρο σου Κυρίου ή τι στήσετε τόπο αγιώφτου. Αυτός χρυσή και καθαρό στην καρδία, όσο κάλαβαν επί Ματθαίου την ψυχήν αυτού και κόμωσαν επί δόλου των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρακυρίου και ελεημοσύνη παραθεού σωτήρους αυτού. Αυτοί γενεά ζητούντον το Κύριο, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρετε πύλεση άρχονται σημών και επάρθετε πυλεούνι και εισελεύσε το βασιλεύς της τόξης. Τι συστηνούντος ο βασιλεύς της τόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρετε πύλεση άρχονται σημών και επάρθετε πυλεούνι και εισελεύσε το βασιλεύς της τόξης. Τι συστηνούντος ο βασιλεύς της τόξης, Κύριος των δυνάμων, αυτός συστήνω βασιλεύς της τόξης. Επίστευσε δυο ελάλησα, εγώ δεν ταπεινώθη σφόδρα, εγώ δεν είπα την εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύτης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο, περί πάντων όναν τα παιδοκέμι, ποτήριον σωτηριολήξομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Δεν σαρκάζομαι το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμας εναντίον Κυρίου θάνατος των ασίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δηλωσός, εγώ δηλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, δήρυξα στους θεσμούς μου, τι συνδύσω θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι, θα σε ευχάζομαι το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λόγου αυτού, εν αυλές υπό Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αείτε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Εις ανομίας μου πάρει, δε Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, νόν ευθύν ποιόντα γράντος του σώματος και αίματος. Μη με εξοδενώσεις από το σου προσώπο μέτρο των έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις τη μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς αναδεστών άξιος, εάν γαρτων μίσος η προσελθύνση της αξίης, όχι τον μελέγχει, ότι υπέστη του γάμου, του δείπνου, και κατάκτησε προξενήσω την πολυαμαρτή των ψυχή, καθάρισαν Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον ως φιλάνθρωπος. Ενήν και αήκαιρες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνής σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και το ημώ, δοθήναμι την άφεση, ον έπρεψε δεινών μόνοι ευλογημένοι. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελε θεμή φλαγή σπίτι τη χάνη. Θείον δε πίνουν αίμα πρεσματουσίων, πρώτο κατελάκι επί τη ελληπούση, έπειτα θερών μυστική μπρο συμφάγε. Πρώτο με σασχήν τη φρικόδου θυσία, του οποίου σώματο ο δεσπότου, τότε πρόσεξε τον τρόπο με τον τρόμο.
1: Δέσποτα κυρί σου, Χριστέον Θεό, μόνο επειδή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και ορά του κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρό συναίδιο ιό και συνάδελφο, ο διπερβολήν αγαθότητα σου πεσχάτων των ημερών, σάρκα φορέσει και σταυρωθεί και τη φύση πέτων αφαρίστων και γνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίμα την απλά σα, τη φθαρίσαν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσδεξε καμού το ομαδολού την μετάνοια, και κλείον το ούσο πεμή, και σάφουσαν των ημάτων μου. Ήμαρ τον γαρκύρι, ήμαρ τον εις των ουρανών και νοπιών σου, και ούτε μη άξιος ατενήσει στο ύψος της δόξης σου. Παρόργησε χάρη στην αγαθότητα και δε σάσαν το λάς παραπάς. Και μη υπακούσες της εις προστάγμασιν, αλλά σοι Κύριε ανεξήγα ποσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος. Χορεύω κάθομαι σου να πορέσει τις ανομίες μου, την εμή πάνω σου να μένουν επιστροφή. Σίγα ρήπας φυλάχτω δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον το αμαρτωλού, ώστε επιστρέψει και ζήν αυτόν. Παραβολή δέσποτα το πλάσμα του σώνα να πολλές τα χειρών, που δεν ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πήγνωση να ελπίες αυτή. Διώκα εγώ και ανάξω σημεί του ουρανού και της γης και αυτής προς καιρούς ζωής, όλο να μου αυτόν υποτάξεις τη αμαρτία και τις ειδονές γλώσσας και τη σύνα θριώσεις εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σων και γονός, που κάπου γινώσκω την αιμοχτού σωτηρία νου άθλιος. Θεσία με τρίτες πραγμία θα ρίσεις προσέρχομαι. Θέξουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέω στην πόρνα, στον Ιστίνο, στην Τελώνη και στον Άσοτο. Κι άρνω το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία δέραν του κόσμου και τις ασθενείες των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένοι προς εις αυτών καλών και αναπαύων, που μη έρθουν καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς της μετάνοιαν, σκαθάρισόν παντός μου ορισμού σαρκός και πνεύματος, διδάξόν μου επιτελήνα αγιοσύνη φόβο σου, να είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, νοθώ το Αγίο Σωματί σου και αίματι. Και έξω συνεμή κατοικούντα και μένοντας, εν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίουν οι γέννητοι μετάληψης των αφράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, δε ασθενείς γεννή μου, ψυχήτη και σώματι, και το αναξίως αυτόν μεταλαμβάνει, αλλά δώσου μέχρι τελευταίας μου πνοή, σε κατακρίτως υποδέχεσαι την μερίδα των αγιασμάτων σου, της Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, της Εφόδιον Ζωής Αιωνίου, της Ευπρόσδεκτον Απολογία, την Επιφοβερού Ποιματός Σου, όπως καθώς υπάστης εκτακτής Σου μέτωπος γένουμε των Ακυράτων Σου Αγαθών, όνει τίμωσης της αγαπώς Σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω το αχράντος του σώματος και θυμίου Σου αίματος, και ένα που σημεί και κρίμα μου αυτό εστίο και πείνω, επειδή ακύρω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, θα συκτιρμίσω το ρόμπος έχω μέσα το υπόλοι, το τρόπο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, ενε μη μένει κακό είναι αυτό. Σπλαχνίστε ο Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσου με τεμού κατά το έλεό σου, η γενέση το μητά για τα αυτά, ησίαση και κάθαση και φωτισμό, και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμό ψυχίστη και σώματος. Σε αποτροπή πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, τα διάνοια της εν της μελεσίου μου ενουγμένης, της παρησίαν και αγάπη προσέ, εις διόρθωση βίου και ασφάλεια, εις άξιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις επώδια ζωής αιωνίου και εις απολογία νεπρόσδεκτων, και εμ του φοβερού βήματός, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδε ότι και με άξιος δεν είναι ικανός, ή να με φωτιστέγινε σε αίθηση του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσε εστί, και ότι έχεις παρεμεί τόκον άξιον του κρύα την κεφαλή. Προσεξήψους δι' ημάς ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρία σου και είναι η ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω το σπηλαίο και φάτνια λόγω να κρυφήνε, που το κατάδεξε και εν την πάτνη της αλόγου ψυχής, και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ευθύν, και όσο και όσο καπηξίωσε σε ευθύν, και συνδυπνήσει αμαρτωλή στην δίκαια σύμβολο του λευρού, που το κατάδεξε σε ευθύν και στον οίκο τη ταπεινή μου ψυχή του λευρού και αμαρτωλού, και όσο καπώσω την ομοία μου πόρνη και αμαρτωλό προσαρχομένη και απτωμένη σου, που το σπλαχνίστη και επεμεί το αμαρτωλό προσαρχομένο σου και απτωμένο σου, και όσο καβδελίξω το ρηπορό να γίνει στόμα και να γιες καταφυλούσε. Μη δε μου δε λήξει το ρηπορότερο εν εκείνη στόμα και να γέστερο. Μη δε τα έμισε και καθαρτά μου χείλη και βέβυλα, και να καθαρτωτέρα μου γλώσσα. Αλλά γενέστα μου ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του μύου σου αίματος, σε αγιασμό και φωτισμό και ρώση της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, σκουπισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, σε φυλακτήριον πάσης διαβολικής συνεργίας, σε αποτροπήν και εμπόδιον της φάβλης μου και πονηράς συνηθείας, σε απονέκρουσαν το παθόν, σε περιποίηστον εντολό σου, σε προστέγιν της Θείας σου πάρτους και της Βασιλείας οικείωση. Παρός καταφρονώ προς ερχομένης Χριστέ ο Θεός, προς τα ρόδια φάτου σου αγαθότητη, και να μην πολύ αφιστάμουν εις κοινωνία σου περιάλλοντος από του νοητού λίγου γένομαι, διοδέω με όσους ως μόνος σου Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλο μου ανακαίνισον, και ρίζω το φόβο σου εν της μελισσή μου και τον αγιασμό σου εξάλληπτο να πραγματοποιήσω. Γεννούμε βοηθός και αντιλήτωρ και υπερνώνει η ειρήνη τη ζωή μου, δαξιόμου και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείς Παναφράντος μου Μητρός, των Αΐνων σου Λειτουργών και Αφράντων Δυνάμεων, και από άν τον Αγίον των Απαιών σου Ευαρεστησάν τον Αμήν. Ούκ είμαι ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούρησε ως φινάνθρωπος εκείνε νεμή, θαρώ πως έρχομαι, και λέξε να πετάω στα σπήλα, Συ μόνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέθηκας, εισέρχει και φωτίζει τον εσκοτισμένο μου λογισμόν, πιστεύω στο οτοπίσεις, που γαρπώνει πως ρηθούσες με τα δακρύο να πέφυγες, που δεν τελώνει να προβάλλει με τα νοήσαντα, που δεν είσαι την επιγνώντα την βασιλεία σου πεδίωξας, που δεν διώκτην με τα νοήσαντα κατέλη πεσοή, αλλά τους υπό της μετανοίας προς αυθέντες άπαντας, εν το χώρο των σοφίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένους πάντε νίκες, ο περάνους αιώνας, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσα ψηλάστη και συγχώρησό με το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλου σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σε εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγηση, έργηση, εν θυμήμαση, η διανοήμαση και επιτιδεύμαση, και πάση μου θα σε στήσει εσύ, γιατί η πρεσβεία της Εσπόρος και εσάς, σε Παναφράντου και η Παρθένου Μαρία της Μητρός σου, της μόνης εγκατασχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν μου κατακρίτως με δηλαδή των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτό μυστηρίο σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος, εις εξάλληψην και απαντελή αφανισμών, από ονειρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νεκτερινών φαντασιών, των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν, ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν, των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπή των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου, και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυδίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και διδαξών με, τι με δίπιν και λέγειν, ημαρτών υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξον εισαμένη, ήλθε τολμηρός ελείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκ απόσω προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, σου δε παρασχέμει πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήτρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου στον μυρό σελήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθερον αυτής με λόγια, άφης και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμει. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου, και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ου λανθάνησε, Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τι μέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, έπει το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα για γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κοπονόσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μητέ των όλων. Είναι καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάλλων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξειδικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρόγο μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμή μένω το σμένη, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοπαιών χαρίτων, ου μένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Ην αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθωνος οράς με τα δακρύων και ψυχής συνδετριμένης λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήμε και των σών ζώο παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σύ. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ κατεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο παρήν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας στους θερμούς μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θερώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλα ή αφλέκτος και ομένη. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύριωτος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματι Ιησού, τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτων αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολισθήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσχημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μετελήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και έβη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδεξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου, ή να ατελευθύτως, δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, κατά πλήθος νυχτυρμός σου εξάβηψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι δεν ομοία με γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαστον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κλίνες θέσε. Η δούγαρα νομία συνελήφθη και να μαρτύες εκείσησέ με μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλούσάς μη. Ραντίς με ίσω αποκαθαριστήσω με, κλινείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλία στην κεφροσύνη, αγαλιάζονται ως έτσι τεπινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και απάθαστα της ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά χτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον σε κάτι μου. Μη απορρίψει με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη τα καλία συνσωτηρίου σου και πνεύματι και μονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Δίσε με ξεμάτων, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις εις θυσίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε ευθυμένον, καρδία σε τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου που σου δενώσει. Αγάπημον, Κύριε, την ευδοκία σου της Σιών, οικοδομηθείτε τότε η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφράγκα ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστήριό σου Μόσχου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσε αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσαι της ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψη και Ιερέα της Χριστιανίας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιάστε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννήθη το θέλημά σου, στον ουρανό και της γης. Τον άρθον ημών των επιούσεων, δώσει μη σήμερον. Και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς άφημε τους οφειλέντες ημών. Και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Η του ληστού μετάνοια το παράδεισον εσύλησεν. Ο δεθρινός ομοιροφόρον τη χαράν εμήνησεν. Ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γιατί μειωτέραν οι χερουβίμ και δοξωτέρα σύγχρος ο Σεραφείμ, να διαφθώρος ο λόγον τεκούσα, την όντως ο τόκος σε μεγαλύνομεν. Εν όνοματι Κύριο ευλόγησον μήτερ.
1: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε Χριστό Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε ο Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσαι βοήθεια εξ Αγίου, το ποιόν αντιλάβει το όχι. Μισή πάντα τη θυσία σου και το βάστομά σου για να το. Δώσε κύριο στα λιμπαρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Βαλιασόμεθα από το σωτηρίο σου και εν ονόματι κυρίου Θεού ημών να βαλιασόμεθα. Πληρώσε κύριο πάντα τα τίματά σου. Μην έγνω ότι έσωσε κύριο σου Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού αγίου αυτού. Εδυναστεί στη σωτηρία τη δεξιά αυτού. Ούτε εν άγνωση και ούτε εν ήπη. Εμείς για εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών ευκαλεσόμεθα. Αυτοί συνεπολίστησαν και έπεσον. Εμείς για ανέστημε και ενορθώθημε. Κύριε σώσου το βασιλέα και πάκουσον ημών. Εν εάν ημέρα το καλεσόμεθά σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου φρανσίσαι τα βασιλεύς. Και βρισοτηρίω σου γαλιάσαι τα σφόδρα. Στην επιθυμία της καρδίας αυτού έβακας αυτό. Τη θέληση των φιλών αυτού ούτε τη θέληση αυτών. Ότι προέφτασε αυτόν με ευλογίε Χριστόδητο, έθηκα σε την κεφαλή να αυτού στέφανε κλείθου τιμίου. Ζωή νίκη ατόσε και έδωκα σε αυτό, μακρότητα ημερών σε αιώνα αιώνα. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπεια επίθεση από αυτόν. Ότι δώσει αυτό ευλογία νη σε αιώνα αιώνα, εφρανίσει αυτόν ευχαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύ ελπίζει επί Κύριον, και το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάση της εκθρής σου, δεξιά σου εύρει πάνω στους μισούντας σε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός, εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς, καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από τις γης απολύς, και το σπέρμα αυτών από αιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν σε κακά, διλογίσαν τον πουλάς, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου, ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητε Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομαι και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι, κινήν και αίξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της θνίας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι, κινήν και αίξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννήσε το θέλημά σου, σ' ουρανό και πτης γης. Στον άρθρο ημών των επιούσεων, δώσει μη σήμερο, και άφεση μην τα θελήματα ημών, όσοι και εμείς αυτοί μας οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγκυς εμάς εις πειρασμό, αλλά λύσε εμάς από το πονηρού. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησε την γνωμία σου, νίκη τέσσερα βασιλέστερα τα βράδυ βρούμενο και το σαν φυλάτο για του αυγού του πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Άγιο Πνεύματι, εξωτήσουν του σαβέ του Ιω σε πολέμου σου καινή πολιτεία, του εκτιμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό, έφραν τη δυνάμει στου πιστού βασιλίσιμων, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εντυσίν όπλων ειρήνη στα ήτη των τρόπεων, κινήν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήθεις αγαθήτας οικεσίες ημών πανίμουντε Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξων πολιτεία, σώζε όσοι κέλευσες βασιλεύει, χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκην, διοντέθηκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έτσι σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλείψετε μου, που φοβηθήσω με από μεριάδων λαού, τον κύκλο στην επιτεθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντας, τους εκτενοντάς ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξε πε με την χείρα σου, που και στην ίαση εν της αρκή μου, από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της οστέης μου, από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ονομία μου επηρεύει την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επέ με, προσόλησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου, ετελεπόρσετε κατεκάμφθεν έως τέλους, όλη την ημέρα σκεθροπάζουν απορευόμην, ότι εψώοι με πλήσσαν επεκμάτων, κι ουκέ στην ίεσεν της αρκή μου, εκακόφθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενο προς τα αγμού της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθεν κατελειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και στιμετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξναντίες μου ίγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλος σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτέλεγμους ότι επί σύ Κύριε ήλπισα σύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου τι είπον μήποτε επί χαρώσει μη εχθροί μου και το σαλευθύν επόδος μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου νοποιών με στη διαπαντός ότι την ονομία με εγώ να αγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντας με αδίκως. οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών, ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου περζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσιος ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σε επί της τρομνής με της όρθρησε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει του δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης. Παρδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μέρητες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μνίον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα, εν της όχρησε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό.

Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκρεξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνουν το ούσο στην δέησή μου, ότι επλήστηκα πόνη η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε, προσελογίστη με τον καταβενόν των εισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδοντας εν τάφο, ο νου και μνής της έτη και ευτύχτης χειρός απόστησαν, έθεντο με λάκ πατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου, επίγδες επεμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην κι ούξ απορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απουλία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυλισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκρεξα και το πρωί προσευχή μου προφθάστησε. Ήνατι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν μου ως σίδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκρεξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνον

σου, των λυτρούμενων εκ θωράς την ζωήν σου, των στεφανούντας εν ελέη και εκ θυρμής, των επιπλώντων αγαθείς την επιθυμίαν σου, ανακοινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος, τε κρίμα φάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή, της Ιησής Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και λέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου Χριστέλος οργιστήσετε ουδέη στον αιώνα μηνύ, ου κατάς ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατάς αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους ουγγουμένους

ούτως εξαμφίσει ότι πνεύμα δείχνεν αυτό και ούχ υπάρξει του καπηγνώσετε έτη των τόπων αυτού το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς Κύριος εν του ουρανό η τίμα.

θεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέτω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέ

δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξλοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά

δόξαν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εμφριστώ Διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης Αγίας Μονιστάτης Νικοδήμης Μοναχής και της εμφριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονιστάτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των

καπνών των αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ληστείνε η βάση από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερηγημένης ενδόχου της ποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες

0: και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήνη του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύμνησεν, ο δεθρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστησες Θεό Θεός, παρέχον το κόσμο το μέγα έλεο.

ερχόμεθα και εμείς συνσύ. Εξήτων και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και εν εκείνη τη νυχτή έπιασαν ουδέν. Πρωίας δε ήδη γενωμένης έστει ο Ιησούς εις τον

προσοχής, αλλός από πηχών διαβοσίων, σύρονται στο δίκτυο των νυχτίων. Όσον απέμψαν εις την γη, βλέπουσιν ανθρακιά κειμένη και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει αυτοίς ο Ιησούς, εν έγκρατε από τον οψαρίο, ον επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίκτυον επί της γης με στο νυχτίο μεγάλων 153 και το σου των όντων που και σκίστη το δίκτυο. Λέγει αυτοίς ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε.

Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμεν προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλου νοκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπομείναν.

Προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων

Αγίων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, Υιωσήν του Ισυχαστού και Εφραίμ του Πρωτουλακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Εδόφου και Πανεφήμου Αποστόλου Ματθίου, ούτην μνήμην επιτελούμε.

0: του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Επί του όρους μεταμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου τη δόξα σου Χριστέ ο Θεός αθεάσαντο, είναι όταν σε είδωσε σταυρούμενο το μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον, το δεκός μου κηρύξουσιν, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Φωταυγής ως ήλιος εις πάντα κόσμων, εξελθών ο φθόκος σου καταφωτίζει των εθνών,

Μπορούσα τη χάρτη τη θεία κατάσταση των προβλεπτική σου αβακού, κατανοήσει οφθαλμή, εξού εξελεύσεστε του Ισραήλ, προανεφώνη των Άγιων, ισοτηρία ημών και ανάπλαση. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, τι σου το σωτήρο, εξεδόμο θυκόμενο, στεφιφορών εξακαμφθών, πεθυνιγμένο στην στολή, ξύλο κρεμάμενο. Του Ισραήλ υπάρχει ούτω ο Άγιο, ισοτηρία ημών και ανάπλαση. Είδετε λαός των απειθών και σχήνθητε, όνος κακού βονγάρ ημείς, αναρτηθήν εν σταυρό. Πιλάθω ητήσεστε, φρενοβλαβός, θανάθου λύσες την δύναμη, θεοπρεπός, εξανέστη του μνήματος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, άκουε θαυμάτων ουρανέν, οτίζω δε γη, ότι θυγάτη χωικού του πεπτοκότος με ένα δάμ, Θεού εχρημάτισε, του εαυτής δημιουργού τελοχεύτρε, ισοτηρία νημών και ανάπλαση. Υμνούμε το μέρα και φρικτών σου μυστήριων, υπερκοσμίους γάρ λαθών, ταξιαρχίας επισέ, ον καταβέβηκεν, όσοι ετός ο επιπόκον πανίμνηται, ισοτηρία νημών και ανάπλαση. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, νόμον εν συνά το γράμματι, διατυπούμενος Χριστέ ο Θεός, εν την εφέλη πυρή και γνώφο, και εν θυέλη όφθης εποχούμενος, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Είναι πιστός η την ένδοξον οικονομίαν σου, Χριστέ ο Θεός, ως προϋπάρχων πρώτων αιώνων, και ο Αυτός ενέχει την επίβαση θύης εν του θαβόρ αρήτως εξέλαμψας. Συλλαλούντες παριστήκησαν γλωπρεπώσει το Δεσπότη Χριστό, εις εν πυρός ατμίδι και γνώφο και λεπτοτάτη άβρα προς ομιλήσας, δόξα τη δυνάμου σου, Κύριε. Κατεμήνιον την έξοδον την εν σταυρών στο θαβόρ παρόντες, σου εμπειρήσε και βάτω πάλι προπατηδόν Μωυσής, και ο μετάρσιος δίχρο εν πυρήνο Ηλίας Χριστέ. Άγιε Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Μίαν φύσιν Θεότητος, μίαν βασιλείαν και κυριότητα, καταγγέλων παμακάρισε των εθνών αγέλασες αγίνευσας. Επερίβασε Κύριος σε τη θαλάσση του βίου πάνσου Θεός περίπων, συνταράσσοντα της πολυθεΐας πικρά ύδατα. Λόγω Θείο ενέωσας τας και χερσωμένας καρδίας πάνσουφε, κατασπήρας την ευσέβεια και της αληθείας την επίγνωση. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, παρθενίας κοιμήλιον και της αχωρήτου φύσεως σκήνομα, την ψυχήν μου φωταγώγησον την εσκοτισμένη πολλή σπάθηση. Ο φωτίσας τη ελάμψη της εις παρουσίας Χριστέ και φεντρίνες στο σταυρό σου του κόσμου τα πέρατα τα σκαρδίας φώτισον φωτί της εις θεογνωσίας των Ορθοδόξων υμνούντων σεν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, των ποιμένων των προβάτων των Μέγα και Κύριων Ιουδαίοι δια ξύλου σταυρού εθανάτουσαν, αλλά τόσους πρόβατα νεκρούς ενάδει τεθαμένους κράτους θανάτου ερίσατο. Το σταυρό σου την ειρήνη ευαγγελισάμενος και κηρύξα σε χμαλώτη σωτήρ μου την άφηση, τον κρατούντα ίσχυνες Χριστέ γυμνών υπορημένων δείξα στη Θεία Γέρση σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, εφραίνονται ουρανών εν δυνάμεις, ορώσεις εγάλλονται συναυτής των βρωτών τα συστήματα, το γάρ τόκο ίνονται το σώ παρθένε Θεοτό και ον επαξίως δοξάζομεν. Θα σε αιτήσεις τον πιστό σε του μέλλον πανίμνητε, μη παρήδεις αλλά δέξου και θαύτας προσάγαγε το Υιό σου άχαρντε Θεό, το μόνο ευεργέτη, σε γάρ προστάτην και κτήμεθα. Κινήσωσα πάση γλώσσα βρωτίε και έννοιε προσέπαινον των βρωτών αντιθώς καλοπίσματος, η παρθένος παρέστη σαφώς δοξάνουσα, τους πίστη ταύτης υμνούντας τα θαύματα. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, προς ενωπίους οι όροι υπεκλήθησαν, φως γάρ και προποδών υψίδρομον σέλας Χριστέ. Ήλιος ή και μορφήν βρωτίαν όσα μίψε ευδόκησας. Είδω σωτήραν ευών Μωυσής και Ηλίας των μαθητών, εν όρη Αγίω Θαβόρ εν ηχουμένων Χριστόσον πάλε, προηγήλαμεν όντα Θεών.
Η αναλύοντος φύσης τη βρωτία μυθίσα της εμφερούσα ύλου θεότητος, φως παραγυμνούσα της Αποστόλης απορρίτως εξέλαμψε. Σε το ίδιον φέγκος, εν πατρό τη δόξη μαθηταίος είδων, εκλάμψα Χριστές οι ανεβών, εν το φωτίσου τα σωλούς ημών εύθυνων. Άγιε Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ως πολύφρονο κλίμα η αληθινή σε εξέτεινεν άμπυλος, γεωργούντα βότριο των προχαίοντα ίνων σωτήριων, όν ποιόντες μάκαρης ισχεθέντες αγνωσία της απάτης τη μέτην απέριψαν. Μαθητών δωδεκάδο όφθη, συμπληρών των χωρών των μακάριων, εξού προδότησε αυτόν, απορρίψασε, κέρδισε την πικράν αγχόγγιν, κατά Χριστού επάρας πτέρναν, μισθολέκτα, μαθία Απόστολε. Άλλα θείων ευγή της μάκαρης των κόσμων, μαθή Απόστολε, συμπηδών απλάνη σε καθέρον, νοστήμης διδάγμα συν εκδιώκων νόσους και απελάβουν μαλακίας των ψυχών και των σωμάτων πανέθιμε. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, τους αμόρφους χιτώνας και την παλαιάν εξεδίσα τον έκροσιν ο Αδάμ Παρθένε, το αχράντο σου τόπο Θεόνυμφε και στολήν Αγίαν αληθινήν με την φιέστη μηδαμός ρυπουμένην παθήμασιν.

και σεβασμίας εικόνος των Καμουλιανών, πως που μεγάλη τυχάνησα κοιλίνα, στην κατάβαση βλέψασα Χριστού πτώσιν. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Μακαρίου κτήτορος της Μονής Ορεντές εν τη λίμνη Λατόγκα Ρωσίας. Με μακάρι

0: αναφέρον, τόση αχών σμήνος επτών πατέρων, εν το σολοφκή γεραίρεται εν Θεός. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Εκύκλωσεν ημάς εις χάτη άφησο σου και στην οριόμενος, ελογίστημενος πρόβατα σφαγής, σώσον των λαών σου ο Θεός ημών, σίγαρ ισχύς των ασθενούντων και επανόρθωσης. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Το πτέσματι του πρωτοπλάστου Κύριε δεινώσε τραυματίστημεν, το δε μόλου ποιάθμεν το σώ, ο υπερ ημώνε τραυματίστης Χριστέ, σίγαρ ισχύς των ασθενούντων και επανόρθωσης. Ανοίγαγε σημάς εξάδου Κύριε, το κήτος χειροσάμενος, το πανφάγον παντοδύναμε, το σώ κράτη καθελών αυτού την δύναμη, σίγαρ ζωή και φως υπάρχεις και η Ανάστασης. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, εφραίνονται εν σύ παρθένε άχρεντε, του γένους οι προπάτορες, την εδένο απολαβώντες δια σου, είναι εκ παραβάσεως απόλεσαν, σίγαρ αγνή και πρώτου τόπου και μεταγέννηση. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, παρίσταται δουλοπρεπώς το τόκο σου, ετάξησε ουράνιε, εκπλητώμενε αξίως το της ίσας πόρου λοχίας αϊπάρθενε, σίγαρ αγνή και πρώτου τόκου και μεταγέννηση. Σε σάρκωτε ο πριν υπάρχον άσαρκος, ο λόγος εξού πάναγνε, ο τα σύμπαντα βουλήματι ποιών, ο των ασωμάτων τα στρατεύματα, παραγαγών εκ του μειόντος ως παντοδύναμος. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Λαμπηδόνος πλέον ηλίου φως τρανότερον, εν φαβόρε κλάμσας, ο Χριστός ημάς εφώτισεν. Ανελθόν εν όρη θαβόρ, μετεμορφώθης Χριστέ, και την πλάνην πάσα να μαυρώσας φως εξέλαμψας. Σε Θεόν επέγνων οι ένδοξοι Απόστολοι, εν φαβόρ Χριστέ δε εκπλαγέντες γόνοι έκλειναν. Άγιε Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Θεός εγένου Θετός, ενός η Θεία Θεούμενος, και πρωτουργός εκ Θεού, ακτίνας δεξάμενος, πιστούς κατεφώτισας και την γην αχλίως των ειδώλων εξεκάθυρας. Ιδούσι υποχώρη το μαθητή πάσα πρόρησης των ιερών προφητών, αυτόπτησε γένου γαρ, ουπάλε προήγγυλαν υπουργός Ματθία, μιμητήστε και Απόστολος, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Αγίασμα νοητών και άψαυστων ηλαστήριων, λιχνίαν χρυσοειδή και τράπεζαν έμψυχων, το άρτον βαστάσασαν τη ζωή παρθένε, η πιστή σε ονομάζομεν. Σε νοητήν Θεοτό και κάμινον, κατανοούμενη πιστή, ως γαρπέδας έζουσε τρεις, ο υπεριψούμενος όλων με τον άνθρωπον, εν τη γαστρή σου ανέπλασεν, ο ενετός των πατέρων, Θεός και υπερένδοξος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, έφρυξε γη, απεστράφει ήλιος και συνεσκότασε το φως. Διεράγει το του ναού θείον καταπέτασμα, πέτρε δε εσχίστησαν, δια σταυρού γαρίπτε ο δίκαιος, ο ενετός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Σύ γεγονός, όσοι αβοήθητος και τραυματίας ενεκρής, εκουσίως το καθημάς ο υπεριψούμενος, πάντα συλλευθέρωσας και κρατεά χειρή συνανέστησας, ο ενετός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, χαίρε πηγή αϊζόου νάματος, χαίρε παράδεισε τρυφής, χαίρε τείχος το των πιστών, χαίρε απειρόγαμε, χαίρε η παγκόσμιος χαρά, δις ημίν εξανέτειλεν, ο ενετός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σε Ιακώβ Θεοτόκε κλίμακα, προφητικός κατανοή, δια σούγαρ επί της γης ο υπεριψούμενος, όφη της ανθρώπιστε, συνανεστράφει ως ευδόκησεν ο ενετός των πατέρων, Θεός και υπερένδοξος. Χαίρε σεμνή του Αδάμ το κώδιον, εξού προήλθεν ο ποιμήν ενδυσάμενος αληθός, ο υπεριψούμενος όλων με τον άνθρωπον, διεσπλαχνία ανακατάληπτον, ενετός των πατέρων, Θεός και υπερένδοξος. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Περιχυθέντες φωτίτισα προσίτου δόξης, θαβόρ εν όρη οι Απόστολοι Χριστέ ανεβόησαν, ο των Πατέρων Θεός ευλογητώσει. Λέλα πυθία ηχής και δροσοβόλων νεφέλη Χριστέ και έγλη, σου ειδώνουν οι Απόστολοι έψαλον, ο των Πατέρων Θεός ευλογητώσει. Ένα προσίτο φωτί, όσε κατήδε Πέτρος, θαβόρ εν όρη εξαστράψαντα Χριστέ ανεβόησεν, ο των Πατέρων Θεός ευλογητώσει. το αρχηγό της γης, Χριστός συνόντες παιδες, η Ζεβεδαίου όσα πέπεμψε, μορφής φως ευρώντισαν, ο των Πατέρων Θεός ευλογητώσει. Άγιοι Απόστολοι του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, χύσιν εξήρανας απάτης την πλημμύρωσου των λόγων της σοφίας και χυμάλους τρυφής επότισα στους πίστη, αναβώντας ένδοξε. Ο Θεός ευλογητώσει. Ρώμη Θεού παντοδυνάμου, εξισθένησαν εχθρού μηχανουργίε, προπροσώπου της εις Απόστολε πορείας και διεθρύβει όρητε και βουνή της αθείας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, είδε η νέφησε Παρθένωνε το πνεύματι ομέγας Ισαΐας. Εν γαστρίτω Θεόν συνέλαβε και τίκτη, ο μελωδούμεν, Κύριε ο Θεός ευλογητώσει. Εν καμίνο παιδες Ισραήλος εν χωνευτηρίο, το κάλι της ευσεβίας καθαρότερων χρυσού απέστειλγων λέγοντες, ευλογείτε πάντα τα έργα, τον Κύριον ημνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ο βουλήσει άπαντα ποιών, ο και μετασκευάζων εκτρέπων σκιάν θανάτου, εις αιώνιον ζωήν το πάθη σου Λόγε Θεού, σε απαύστος πάντα τα έργα, ως Κύριον υμνούμεν και υπεριψούμεν εις πάντας τους αιώνας. Σι καθήλε σύντριμα Χριστέ και την ταλαιπωρίαν, εν πύλες και οχυρώμαση του Άδου, Αναστάς εκ τάφου τριήμερος, σε απαύστος πάντα τα έργα, ως Κύριον υμνούσι και υπεριψούσιν εις πάντας τους αιώνας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, την ασπόρος και υπερφυός εξαστραπής της Θείας, τεκούσαν τον Μαργαρίτην των πολύτιμων Χριστών υμνήσομεν λέγοντες, ευλογείτε πάντα τα έργα των Κύρων υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, την Παστάδα την Φωτοειδή εξίσω των απάντων Δεσπότης, ως περ νυμφίος προελήλυθε Χριστός, υμνήσομεν άπαντες εκβόντες, πάντα τα έργα των Κύριων υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Χαίρε θρόνε ένδοξε Θεού πιστών, χαίρε το τείχος δις φως της εν σκότη εξανέτειλε Χριστός, της αίμα καρίζωση και βόση, πάντα τα έργα των Κύριων υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Πνεύματι το πάνω φέρον, πως είναι αχράντης όρους επέβη θαβόρ, ενώ ηλίου μάλλον αυγής εξαστράψας το πρόσωπον, νόμου προκρήτους και της χάριτος έδειξε μέλποντας, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Εν τη απροσίτω δόξη, κατόρος εκφανθέν απορρίτως θαβόρ, το άσχετον και άδειτον φως του Πατρός το απάβγασμα, την κτίσιν φεδρίναν τους ανθρώπους σε θέος εμέλποντας, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Ιεροπρεπώσες τότες μοσίστη και Ηλίας εν όρη θαβόρ, της Θείας χαρακτήρα τρανός υποστάσεως βλέποντες, Χριστόν εν Πατρό εξαστράψαντα δόξη ανέμελπον, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Δια της εν γνώφω Θείας ομφής, το πρόσωπον ποτέ δοξάστη μοσείς, Χριστός Δεός σημάτιον, φως και δόξα να αναβάλλεται, φωτός αυτουργός γαρπεφικός καταβγάζει τους μέλποντας, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Άγιε Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, στόμα Θεού γενόμενος, εκ του φάρυγος ύπασας του ανθρωποκτόνου, ους δεινός κατέπιε και βρώμα εργάσατο, της εαυτού κακία σοφέ, και διαλουτρού αναγεννήσεως τούτους προσήγαγες Κυρίω, μελωδούντας απαύστος, λαός υπεριψούτε Χριστόν εις τους αιώνας. Τους της απάθης άξονας, της κακίας τα άρματα, άρμα γεγονός, Θεού του Λόγου ένδοξε, εις τέλος ελεύθυνας, ειδουλικούς προορίζουστες θύλας και ναούς θεία δυνάμικα θύλες, ναούς δε τους βόντας της τριάντος ηργάσω, λαός υπεριψούτε Χριστόν εις τους αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα των Κύριων, ο λογικός επέφανεν ουρανός διηγούμενος, του μονογενούς Θεού δόξαν την άρητον, ματθίας ο πάνσοφος, η αστραπή του πνεύματος ως αγινευτής, των πλανωμένων ο λίχνος της θείας ποταργίας, των αρήτων ο μίστης, αυτών εν εφροσύνη μνήσομεν συμφώνους. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, υπερφυός συνέλαβες υπερλόγων εκείησας των δημιουργών της ανθρωπίνης φύσεως, γενόμενον άνθρωπον, τον του πατρός αχώριστον δέσποινα αγνή, ο μελωδή πάσα κτήσεις, υπέδες ευλογείτε, ιερείς ανημείτε, λαός υπεριψούτε,

Δια στόματος Δαβίδ περί Ιουδά του γενωμένου οδηγού, τη συλλαγούσι τον Ιησού, ότι κατ' ρυθμιμένο συν συνειμήν, και έλαχε των κλήρων της διακονίας ταυτής.

Εκείνης, τότε προσεθώντες οι μαθητέ του Ιησού κατηδίαν, είπον, «Διατί ημίσου κιδυνήθημεν εκβαλήν αυτό». Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, «Δια την απιστίαν ημών, αμήν γαρ λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην

0: Και του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εχριστός συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ αλέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αματιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης και των δούλων αυτού Δημητρίου Μαρίας Βασιλείου Παναγιώτου Γεωργίου Βασιλικής Χρήστου Στυλιανής Βασιλικής Ελευθερίου Ευαγγελίας και Μαρίας.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Με τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και έδιμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Ιερέως του Γενναίου Κτήτρος αυτής και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων και των δούλων αυτού Γεωργίου Ιερέως, Αθανασίου Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου Αποστόλου Δήμητας Αντωνίας Συστάρχου Ευτυχίας Ιωάννου και Αργυρής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπό των διακονίες όντων και πάντων των διακονίων.

0: Ήμουν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

δοξάζωση του πάντεμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, μη δίστον κατηχουμένων, όσοι πίστη έτηκαι την ειρήνη του Κυρίου Δεϊτώμεν, αλληλούσουσον, ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφίας, ότι πρέπει εις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης του Πατρί και του Υιού

λάμπον σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Πάλιν και πολλάκι σε προσποιούτομαι και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών, καθαρίσιμων τα ψυχάς και τα σώματα, ο παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάθετον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημή, προκόπην βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντα με τα φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίους βασιλείας αξιωθεί. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξα να αναπέμπομαι.

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του αδελφού και συλλειτουργού ημών Βελιμίρ Πρεσβυτέρου, της καθηγουμένης Αγίας Μονιστάφης Νικοδήμης Μοναχής και της συνοδείας αυτής, Εφραίμ Ιερομονάχου και της εν Χριστώ συνοδείας αυτού και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,

και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων, των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης, των διακονούντων και εργαζομένων εν αυτή, των αδελφών ημών των ενασθενείες κατακειμένων, των εν θαλάσσες και αεριπλεόντων, των εν φυλακές ευρισκομένων, των εν παντή αθλίψη, ανάγκη και δοκιμασία όντων, μνηστή Κύριος ο Θεός, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Μονών και Εκκλησιών,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών.

σε προσκυνή εν πάντη τόπο την σκοτία σου. Σιγάρι Θεός ανέφαστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αυτός ον, σύ και ο μοναγενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μειόντος το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστας πάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ονών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σε και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστη κατηξίω σας και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χειρουβήμ και τα σεραφείμ ξαπτέρυγα πολιώ με τα μετάρσια πτερωτά.

0: πνευματικής άνδεη καταπέψει ημίν την Θείαν χάριν και την δωράν του Αγίου Πνεύματος θεϊτούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στην ενότητα της πίστεως και την κοινωνία.

0: Σύ παρατηθέμεθα τη ζωή μονάπασα και την επία δέσποτα φιλάνθρωπα και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και εικαιτεύουμε. Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φιχτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότος, εις άφης αναματιών, εις εχώρης εμπλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας χρόνων κληρονομία, εις παρησία αντιπροσεμή, εις κλίμα ή εις κατάκλημα.
1: Ιουδός του είναι ασλάδι που δε σμέλον εωσού και δε σμέμα πλεζίβατη, τέβαινε βέσκου καπογότσα υποβόρητη.
2: Πάτερ ημών εἰ της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άθεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

το θυρών του ναού σου παρέστηκα και το δεινό λογισμό του καθίσαμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελεών δικαιώσας και Χαναναίαν ελέησας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόμητες πράγμα της φιλανθρωπίας σου και δέξε πως ερχόμενο και πτωμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μέργα του κρασπέντου σου αψαμένη ευχηρός την μία συνέλαβεν, οι δέτους σου αφράντους πόδας κρατήσεσα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμώ δέξεστε μη καταπληκθεί, αλλά δέξε μου ως προεκείνας και φόβησόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες ασφόρους στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσον, πρώτος σημειεύω. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι σε ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν μα κατακρίθως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον, αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, πλουστουργέ με φλέξου με τη μετουσία, πυργαρ υπάρχεις που συναξίους φλέγουν, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κοιμήδους. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η έθεο, κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εκφρήσου το μυστήριο νύχο, ο φίλου μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογώ, σύμνηστητη μου Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεωργό νέμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρωπες χαρεστή τους συναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένος. Έθλιξα σπόθουμε Χριστέ, κυλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλιο της αμαρτίας μου και εμπλιστήνε της ενσύ τρυπής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εις ελεύσω μου ανάξιος, εάν γάρ τον μίσος εις ευθύνης των υπών αγητών με ελέγχει. Ότου και έστει του γάμου και δέσμιους εκβαλούμε από των αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον ρήφων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μου γέννητο τα Άγια τα αυτά, δια του ανάξιον είναι με. Άλλης κάθεσιν και αγιασμός μου, ψυχής και σώματος, εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμείτε το πως κολλάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η έθεο, κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής το μυστήριο νύπο, ο φίλου μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νύστητη μου Κύριε, τη βασιλεία σου.

Ομιλούμε πολύ συχνά στην Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, για την πνευματική ζωή, για τον πνευματικό αγώνα στον οποίο καλούμαστε ως χριστιανοί να επιδοθούμε. Και τα σημερινά αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας, το Αποστολικό και το Ευαγγελικό, μας δίνουν κάποια στοιχεία τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα ποιος είναι ο πνευματικός αγώνας και ποια η πνευματική χριστιανική ζωή. Και αυτά τα στοιχεία δεν είναι ανώφυλλο, αν και γνωστά, να τα υπενθυμίσουμε και τα επαναλάβουμε. Στο Αποστολικό ανάγνωσμα στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται στους Κορινθίους και τους υπενθυμίζει το έργο και την σημασία και τη δυσκολία και τον αγώνα που έκαναν οι Απόστολοι, και ένας ανάμεσα σε αυτούς βέβαια πρωτοκορυφαίος, ο ίδιος ο Παύλος. Και στο τέλος τελειώνει λέγοντας ότι «Εν γάρ Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα», ότι «εγώ σας γέννησα εν Χριστώ μέσω του Ευαγγελίου». Μπορεί μεν να έχετε τους φυσικούς σας πατέρες και προπάτορες, μπορεί να έχετε τους παιδαγωγούς και δασκάλους σας, όμως εγώ ο οποίος σας έδωσα το καλό άγγελμα, το Ευαγγέλιο, ουσιαστικά σας γέννησα στη χριστιανική ζωή. Και αυτό σημαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι μαζί με την γέννηση που έχουμε ως άνθρωποι, την βιολογική με την οποία ήρθαμε στον κόσμο αυτό, ως χριστιανοί έχουμε και μια πνευματική γέννηση. Και ποια ήταν η γέννησή μας? Είναι το βάπτισμά μας. Την ημέρα που βαπτιστήκαμε, ουσιαστικά γεννηθήκαμε ως χριστιανοί. Και ξεκίνησε πραγματικά η πνευματική ζωή, η κατά Χριστόν ζωή, και μαζί με αυτήν και ο αγώνας κατά του πονηρού. Και αυτή η ζωή η οποία μας δόθηκε, μας δημιουργεί μας εισάγει σε μια διαφορετική οικογένεια, και μαζί με την πατρότητα και την μητρότητα που έχουμε, την φυσική από τους βιολογικούς γονείς, αποκτούμε και πνευματική πατρότητα και μπαίνουμε σε ένα δίκτυο μιας νέων σχέσεων και μιας νέας οικογένειας. Και ενώ από την φυσική μας βιολογική γέννηση λάβαμε μια ζωή η οποία κουβαλάει μαζί της τον θάνατο, την θνητότητα, τη φθορά, την αρρώστια και ουσιαστικά την αμαρτία μαζί με όλα αυτά, και ενώ πρόκειται για μια ζωή η οποία μας βάζει σε ένα κλειστό κύκλο αυτών της οικογένειάς μας και μας μαθαίνει να αγαπούμε αυτόν τον κύκλο μέσα στον οποίο γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε, τον φυσικό κύκλο της οικογένειας, και ενώ επίσης αυτή η οικογένεια και αυτή η γέννηση μας δίνονται ως δώρο, κάτι το οποίο δεν το ζητήσαμε ούτε το αποφασίσαμε, και έτσι θα λέγαμε κανείς ότι μας δόθηκε κάτι, η γέννησή μας, η φυσιολογική και η ύπαρξή μας, κάτι το αναγκαστικό. Αυτά τα χαρακτηριστικά αυτής της βιολογικής μας γέννησης είναι αντίθετα από τα χαρακτηριστικά της πνευματικής γέννησης που έχουμε με το βάπτισμα μέσα στην Εκκλησία, όπου εκεί πλέον έχουμε μια ζωή η οποία είναι χωρίς θάνατο, διότι έχει νικηθεί ο θάνατος από αυτό με τον οποίο ενωνόμαστε, από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και είναι μια ζωή η οποία μας δίνεται όχι αναγκαστικά αλλά ελεύθερα. Καλούμαστε ελεύθερα εμείς να υπάρξουμε σε αυτή τη ζωή, και αυτή η πνευματική ζωή εν τέλει δεν μας περικλεί, δεν είναι μια κλειστή ζωή που μας περισφραγίζει στα όρια μιας οικογένειας και ενός περιορισμένου κύκλου, αλλά αντίθετα καλείται να γίνει παγκόσμια και οικουμενική, να ανοιχτεί, και καλούμαστε να αγαπήσουμε τους πάντες ως σαν να ήταν ακριβώς φυσικοί μας συγγενείς και δική μας οικογένεια. Και αυτή η πνευματική ζωή λοιπόν, η οποία φύεται μέσα στην Εκκλησία, χρειάζεται και έναν αγώνα για να μπορέσει να διατηρηθεί, και ένας ο αγώνας ο οποίος είναι και αυτός καρπός και αποτέλεσμα της ελευθερίας. Και αυτός ο αγώνας είναι εναντίον ποιου? Εναντίον του κοινού μας εχθρού και αντιπάλου, του διαβόλου, ο οποίος ναι μεν ταπεινώθηκε και ιτήθηκε από τον νικητή Αναστάντα Χριστό, όμως εφόσον δεν έχει οριστικά επέλθει η Βασιλεία του Θεού, ακόμα υπάρχει και ενεργεί, και του επιτρέπει ο Θεός να ενεργεί
για να επιβεβαιώνεται με τον τρόπο αυτόν η δική μας ελεύθερη βούληση να δοθούμε στην ζωή αυτή την οποία λάβαμε μέσα στην Εκκλησία. Και γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν αυτός ο αγώνας εναντίον αυτού του πονηρού, εναντίον των δαιμόνων, οι οποίοι ως λέονται σωριόμενοι, όπως τα πει αλλού ο Απόστολος, κοιτούνε συνέχεια πώς θα μας καταφάγουν και θα μας κατασπαράξουν, αποσπώντας μας από την σχέση μας με τον Θεό, από τη νέα αυτή πνευματική οικογένεια στην οποία ανήκουμε, και ουσιαστικά θα λέγαμε ακυρώνοντας αυτή την ζωή την οποία μας έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν ο πνευματικός αγώνας, ο οποίος γίνεται με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, και για να την ζητήσουμε και για να την ζήσουμε αυτή τη χάρη χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα πνευματικά όπλα, τα οποία βλέπετε ήδη ο Χριστός μας δίνει και μας συμβουλεύει και μας προτείνει, και τα ακούσαμε και πάλι στο σημερινό Ευαγγέλιο: το όπλο της πίστεως, το όπλο της προσευχής και το όπλο της νηστείας. Της πίστεως, η οποία ως θόρατα, όπως θα την ονομάσει ο Απόστολος, έρχεται να γίνει εκείνη η πανοπλία, εκείνο το αμυντικό όπλο το οποίο θα διώχνει κάθε επίθεση του πονηρού, ακριβώς διότι αυτή η πίστη δεν είναι, όπως πολύ καλά έχουμε πολλές φορές, μία αποδοχή της ύπαρξης του Θεού, αλλά το άφημά μας στον Θεό. Αυτό το άλμα, αυτό το βήμα το οποίο κάνουμε προς Εκείνον, αφού Εκείνος έχει κάνει πολύ περισσότερα προς εμάς. Αυτή η εμπιστοσύνη την οποία καλλιεργούμε προς τον Θεό, ξέροντας ότι Εκείνος, αγαπώντας μας, φροντίζει πράγματι για εμάς και επιτρέπει όσα αυτά συμβαίνουν στη ζωή μας για το καλό μας, για το δικό μας καλό και για την αιώνια προοπτική μας. Και το δεύτερο όπλο, αυτό της προσευχής, μια προσευχή η οποία δεν είναι απλά ένα καθήκον, δεν είναι απλά κάποια λόγια, δεν είναι να ζητήσω αυτά τα οποία χρειάζομαι και έχω ανάγκη. Μια προσευχή που ουσιαστικά είναι το να ζητήσω όσο γίνεται περισσότερο αυτή την επικοινωνία με τον Θεό, αυτή την αναφορά της ζωής μου σε Εκείνον. Όπως έχουμε ανάγκη να μοιραζόμαστε τη ζωή μας, τα νέα μας, τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας με τους ανθρώπους,

συνειδητοποίηση ότι ό,τι έχουμε μας έχει δοθεί από εκείνον, είναι δικό του δώρο, και ό,τι λαμβάνουμε μπορούμε να το κάνουμε, το κάνουμε πάντοτε με ευχαριστία και δοξολογία προς το εκείνον. Και γι' αυτό και για χάρη εκείνου θυσιάζουμε λίγο από τις επιθυμίες μας, λίγο από αυτά που θα θέλαμε να φάμε, λίγο από αυτά που νομίζουμε ότι μπορούμε να ορίσουμε και να αποφασίσουμε στη ζωή μας. Κάνουμε αυτή τη μικρή θυσία της διατροφής, που όμως είναι ένα μεγάλο τρόπος ο οποίος μας συνδέει με τον Θεό και μας κάνει πράγματι να αισθανόμαστε ότι είμαστε ταπεινοί ενώπιον Του και αδύναμοι, και ότι χρειαζόμαστε συνεχώς την βοήθειά Του. Και ακριβώς όταν επιτυχάνουμε αυτήν την εξήγηση του Θεού και αυτήν την ταπείνωση, τότε ακριβώς είναι που νικάται κατά κράτος κάθε δύναμη του πονηρού, διότι ακριβώς συντρίβεται αυτό το οποίο είναι το όπλο του πονηρού, αν θέλετε, ο εγωισμός. Και έτσι δεν έχει καμία θέση και δεν μπορεί κάτι να βρει για μας, ούτως ώστε να μας αποσπάσει από τον Θεό, διότι αυτό είναι το οποίο μας αποτραβάει από τον Θεό, η εγωιστική μας διάθεση, την οποία μας καλλιεργεί με τόσους πολλούς τρόπους ο πονηρός. Καλούμαστε λοιπόν, αδελφοί μου, να ζήσουμε αυτή την πνευματική ζωή, αυτό το δώρο το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία, ως μέλη της Εκκλησίας. Μια πνευματική ζωή που θέλει πνευματικό αγώνα με τα όπλα αυτά τα οποία αναφέραμε, που όμως μας δίνει όμως αυτή τη δυνατότητα να βγούμε από τον εαυτό μας, να υπερβούμε τα στενά όρια στα οποία μας έχει βάλει η φύση μας και οι βιολογικοί δεσμοί, για να ανοιχτούμε και προς τον Θεό αλλά και προς όλους τους ανθρώπους, προς όλο τον κόσμο. Και ας έχουμε πάντα ως κριτήριο για το ότι πράγματι ζούμε πνευματικά και για το ότι αγωνιζόμαστε πνευματικά, ας έχουμε ως κριτήριο το εξής: δεν πρέπει με τον τρόπο αυτόν να επιβεβαιώνεται ο εαυτός μας, ο εγωισμός μας, το εγώ μας, αλλά αντίθετα όλα αυτά τα οποία κάνουμε να μας κάνουν να αγαπούμε ακόμα περισσότερο τον Θεό και τους άλλους ανθρώπους. Όταν τα όπλα αυτά τα χρησιμοποιούμε εγωκεντρικά, όταν λέμε ότι προσεύχομαι για τον εαυτό μου και για τους δικούς μου, όταν λέμε ότι εγώ πιστεύω, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, όταν λέμε ότι εγώ νηστεύω και τα καταφέρνω, όλα αυτά έχουν ένα εγώ μέσα τους, τότε είναι η παντελής αποτυχία του πνευματικού αγώνα. Όταν ακριβώς ξεχάσουμε αυτό το εγώ και η πίστη μας και η προσευχή μας και η νηστεία μας γίνουν τρόποι και αφορμές να συμπαθήσουμε και να αγαπήσουμε και να κατανοήσουμε τους άλλους ακόμα περισσότερο, τότε θα είναι μια απόδειξη ότι πράγματι αγωνιζόμαστε σωστά και ορθά όπως θέλει ο Χριστός μας. Και τότε ήδη θα γευόμαστε αυτή την χαρά και την ειρήνη την οποία μας δίδει και την οποία οριστικά πλέον θα γευτούμε στη Βασιλεία Του, όταν η νίκη κατά του πονηρού θα είναι αμετάκλητη και οριστική. Αμήν.

Παναγέντα των ψυχών ημών και την παρούση ημέρα, κατεξίωσε ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς σε το φόβο στους πάντας, κούρησον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες της ενδόξης Θεοτόκου και Παθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Ευχαριστούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επί Σύ, πεπιθώντας σώσουν τον λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Του Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δύναμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπιζώντας επί Σε ειρήνη του κόσμου Σου δώρησε τες εκκλησίες Σου της ιερεύση, της βασιλεύσιν ημών, το στρατό και παντή το λαό Σου, ότι πάσα δι δόξης αγαθή και πάντο ρήμα τέλειον αναθώνεστη, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων και Σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν,

πρώτης απολύσεως να κάνουμε την εξής ανακοίνωση. Με τη χάρη του Θεού οδεύουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, προς το τέλος της νηστείας του 15 Αυγούστου με αποκορύφωμα τη μεγάλη θεομητορική εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εδώ στο μοναστήρι θα πανηγυρίσουμε το Πάσχα του καλοκαιριού με επίκεντρο την Παναγία μας Παραμυθία, της οποίας η θαυματουργή εικόνα αποτελεί στήριγμα και παρηγοριά για όλη την οπτική μας εκκλησία. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, 6 με 8 το απόγευμα, θα τελεστεί ο πανηγυρικός Ισπερινός Μετατοκρασίας, ενώ το Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, 7 έως 10.30 το πρωί, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ας προσεύχουμε για να εορτάσουμε τη Μητέρα του Χριστού και κατά χάρη η Μητέρα ημών των Χριστιανών και να λάβουμε πλούσια τη μητρική χάρη και παραμυθία της. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως μας ανακοινώνεται ότι με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη η Μαγνησία τιμά τη μνήμη του προστάτη και συμπατριώτη της Αγίου Νεομάτιος Αποστόλου του Νέου. Η εορτή του Αγίου αποτελεί κορυφαίο θυσιτικό γεγονός για τον τόπο μας, καθώς τιμούμε και θυμόμαστε την θυσία του 19χρονου παλικαριού από τον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου, που έμεινε ακρόνητο στην πίστη του και θυσιάστηκε για τον Χριστό στην Κωνσταντινούπολη. Επίκεντρο του εορτασμού είναι ο μεγαλοπρεπής ναός του, όπου φυλάσσεται ως πολύτιμος θησαυρός η τίμια κάρα του στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου, όπου θα τελεστούν οι ακολουθίες με το εξής πρόγραμμα. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός με ατοκρασία και κήρυγμα χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ιγνατίου και το πρωί της επόμενης Κυριακής 16 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Αποστόλου του Νέου, ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στην οποία θα λειτουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Ιγνάτιος, ενώ το βράδυ της Κυριακής στις 8 θα είναι ο Μεθαίωτος Ισπερινός και στη συνέχεια η περιφορά της Ιεράς Εικόνος και της Τιμίας Κάρας του Αγίου.

0: Η επίσημον δόξα Σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά και ευλόγησον.
0: Ο εν το όρι του Θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων και Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων των Οσίων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκίου και Άνης, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου.

0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά μας και καλή Παναγιά.
1: Επάντε τύχη της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ενίσον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τα θερμός ησυχής θεολέγε. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου του καπός με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών γενέσαι των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι τιμέ των ανάξων μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Άλλα δέσποτα φιλάνθρωπα ερημών αποθανόνται και αναστάς, και χαρισάμενος εμεί τα φρικτά τάφτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και υγειασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' για να είστε τάφτα καμή, ησίας ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ήρνη των ψυχικών δυνάμεων, εις πίστην ακατεύσιντον, εις εν αγάπην ακυπόκριτον, εις πεισμονή σοφίας, περιποίηση των εντολών σου, εις προσήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και νικέται με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτω του τη δεβίω απάρα, σε ευελπίδη ζωή σε αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, έθω τον ορταζόντον ήχος ο κατάκοστος, και η απέραντος ειδονή των καθορών του σου προσώπου το κάλος των άρρητων, σίγαρη τόντος εφετών, και ανέκπροσε προσνή των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα η Κρίστους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ ζευ υπάσχην της παρέσου με αγαθείς, και επί τη μεταλήψουν αγράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέουμε όσο αγαθέ και φιλάνθρωπε, φιλοξών από τη σκέπη σου και εν το πτέρυγο σου σκιά. Και δόρισε με τη σεσχάτη μου αναπνοή, σε επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου, ει άφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρθρο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο το τύρθων αγαθών και στην δόξα να πέμπουμε, στο πατρί και το αγίο πνεύμα, τη νυν και αή, και στου αιώνα των αιώνων αμή. Οδος τροφήν εις άρκας είναι εκουσίων, σωπήρι πάρουν και φλέγρων αξίους, μη δι καταφλέξουν φλαστουριέ μου, μάλλον δίλε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς νεφρούς εις καρδίαν, φλέξοντα κάντας των ρολών θεσμάτων, ψυχήν κάθερον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέης άγμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αη σκέπε, φρούρητε και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άφνιζεται κάθαρα και ρυθμίζε με, κάλυνε συνέτριζε και φώτιζε με, δείξω με σώ σκήνο ο πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνο με της αμαρτίας. Είναι ως τον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πύρμε φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος, πρέζε φέρωση πάντας υγειασμένος, τα σταξιαρχείας των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστής δε συνάφαντον αγνή μητέρα, όντα σιτάς έσπλεχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδωσον στον έργα σε λάτρη. Σίγαρη υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρών της, και εσύ πρεπόντος σωστό και δεσπότη, το ξανάφοντες πέβαμε καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μη ζωή αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφησεν αμαρτιών. Γέννητο δε με ευχαριστία αυτή, χαράν, υγείαν και ευφροσύνη, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελέσου σου αξιό σώμα των αμαρτωλών, στην εκδεξιόν τη ει δόξη, πρεσβείε παναφράντο σου μητρό και πάντο σου των Αγίων αμήν. Παναγία δέσποινα Θεοτό και το φω σκοτισμένη ψυχή, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία, το αγαλίωμά μου, ευχαριστώ σε τη αξιό άνθρωπον ανάξιον, κοινωνών γενέστε το αγράντου σώματος και το τιμίο αίματος του Υιού σου. Αλλιετεκούσα το αληθινόν φως, φωτισόμουτος νοητούς οφθαλμός της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας και Ίσασας, ζωτήσον με, τον θεθανατωμένον εν θεά αμαρτία, η του ελέημον οστού φιλές πλαχνός μήτυρ, λέησον με, και δώσ' κατάν συντριβή εν την καρδία μου, και ταπείνωση εν της διανομασή μου, και ανάχθηση αιχμολωσίας των λογισμών μου, και αξίω σώμα και τελευταία μου αναπνοή, ακατακρίτω υποδέχει των αγράντων μυστηρίων των αγιασμών, η αισία ψυχή και σώματο, και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας εξομολογήσεως, εις το και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Γιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Εν εκείν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Γιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' εμείς σήμερον, και άφησιν εν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς οφείεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού. Αμήν, του στόματός σου καθάπερ πλησώσε κλάμψη τα χάρη στην οικουμένη νεφώτισε, αφλαργυρία στο κόσμο της αυρούσων επέθετο, το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, αλλά στις λόγεις παιδεύουν, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε το Λόγο Χριστό το Θεό, όσο θυνέτε συχάς ημών. Έκ των ουρανών αδέξω την Θείαν Χάριν και δια των Σοχηλαίων πάντα διδάσκης, προσυνήνε τριάδι των ενέ Θεών, Ιωάννη Χρυσόστον, μακάρι Θεώσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχει καθηγητή σου στα Θεία Σαφών, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος, με τα πασών των επορανίων τάξεων, και το έλθα μελώδι μας είναι αυτές των αφωνών Μιχαήλ, και την γην θειανεύση διερχόμενος, και τέρας ημεγής σταμαζόμενος, μη πάυση περισβεύων υπερπάντων ημών, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν, πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ημιρή δώσ' ημίν, και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Γιο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως σεραφείμ, να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δια πρεσβειών της Παναχάρης Μητρός και Πάντως των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Μοναχική Διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην πράξη.

Σήμερα 9 του μηνός Αυγούστου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ματθίου, των Αγίων 10 μαρτύρων, των δια την Αγίαν εικόνα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, των εν τη Χαλκή Πύλη Αθυλσάντων, Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας, του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίνου του Αλεξανδρέως, του Οσίου Ψώη, και επιτελείται η ανάμνηση της Ευρέσεως, της Αχυροποιήτου και Σεβασμίας εικόνος του Κυρίου εις τα Καμουλιανά.

ο Άγιος Απόστολος Ματθίας, ο οποίος ήταν ένας από τους 70, συγκαταρρυθμήθηκε μετά των 12 Αποστόλων αντί του Ιούδα του Ισκαριώτου, καθώς είναι γραμμένο στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων. Ο Ιούδας, μετά την προδοσία, πέθανε με τον ακρεμαστή μόνος του. Όταν δε μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου οι 11 μαθητές με την κυρία Θεοτόκο, τις Μυροφόρες και άλλους πιστούς προσκαρτερούσαν στο Ιππερό, ο Πέτρος πρότεινε να εκλεγεί άλλος αντί του Ιούδα από εκείνους που ακολουθούσαν τον Χριστό από τη βάπτισή του μέχρι την Αγία του Ανάληψη και να είναι μάρτυρας της Αναστάσεώς του. Η πρόταση έγινε δεκτή και τέθηκαν ως υποψήφοι ο Ιωσήφ, ο καλούμενος Βαρσαβάς, ο οποίος επικλήθηκε Ιούστος, και ο Ματθίας, και οι δύο από τους 70 μαθητές. Έβαλαν κλήρους και μετά προσευχήθηκαν οι μαζεμένοι στο Ιππερό ως εξής. «Συ Κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον ον εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα, λαβήν των τόπων της διακονίας ταύτης και αποστολής, αφής παρεύει Ιούδας, πορευθύνε εις των τόπων των ίδιων». Ακολούθως, ο κλήρος έπεσε στον Ματθία και έτσι προστέθηκε στους 11 Αποστόλους. Η κατοπινή ζωή του δεν είναι στις λεπτομέρειές της γνωστή. Βέβαιο όμως είναι ότι συναγωνίστηκε στα Ιεροσόλυμα, αργότερα δε κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και τελείωσε μαρτυρικός τη ζωή του.

0: Σήμερα επιτελείται επίσης η ανάμνηση της ευρέσεως της αχυροποίητης και σεβάσμιας εικόνας του Κυρίου στα Καμουλιανά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο δίκαιος και μόνος αληθινός Θεός μας, ο οποίος είναι αόρατος κατά την ουσία της θεότητος, ανίκητος κατά το κράτος και ανεκλάλητος κατά τη δύναμη, αυτός ο καταφύσι φιλάνθρωπος και αγαθός, η απαράλλακτη εικόνα του Πατρός, αυτός και πάλι καταδέχθηκε να φανεί σε Αγία εικόνα για την αγαθότητά του και άμετρη ευσπλαχνία. Και εκεί μεν στην κατασάρκα γέννηση και παρουσία του οδήγησε τους μάγους με αστέρι, εδώ δε στη με εικόνα φανέρωσή του έφερε τους νηπίους κατά το νου σε τέλεια επίγνωση. Είναι πράγματι παράδοξο και φοβερό ότι ο κτίστης των απάντων βλέπετε από εμάς τους πύλινους και καταδέχθηκε να προσκυνείται με εικόνα σωματική. Πάλι έγινε συγκατάβαση του δεσπότου. Στα Καμουλιανά, ομόπολη στην επαρχία της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας, που ήταν έδρα επισκόπου υπό τον Μητροπολίτη Κεσαρίας, ήταν η Μακαρία Βάσα, η οποία αργότερα μετονομάστηκε Ακυλίνα, η οποία ήταν ειδωλολάτρησα, είχε δε σύζυγο ονομαζόμενο Κάμουλο, ο οποίος ήταν και αυτός ειδωλολάτρης, το πάρχης δε του τόπου εκείνου, κατά τους χρόνους του βασιλέα Διοκλητιανού, κατά το έτος 289 μετά Χριστόν. Ο Κάμουλος καταδίωκε και πολεμούσε τους χριστιανούς κατά την προσταγή που είχε από τον Διοκλητιανό. Αλλά η σύζυγός του Ακυλίνα φωτίστηκε από τη Θεία Χάρη και γνώρισε τον αληθινό Θεό. Έτσι ζητούσε να χωριστεί από τον άνδρα της και την ασέβειά του, προσπαθούσε δε να στραφεί εντελώς και μόνο προς το Θεό και βασιλέα του παντός. Την επίγνωση δε αυτή του Θεού φρόντιζε να την κρατά κρυμμένη στην καρδιά της για το φόβο του άπιστου συζύγου της, παρακαλούσε δε πάντοτε τον Κύριο να την αξιώσει να δεχθεί το Άγιο Βάπτισμα, ενώ καταγινόταν σε αγρυπνίες, νηστείες, προσευχές, φυλάγοντας κάθε καθαρότητα ψυχής και σώματος. Από αυτά αξιώθηκε να δεχθεί την κατωτέρω αποκάλυψη από το Άγιο Πνεύμα. Ενώ αυτή προσευχόταν προς τον Κύριο Ιησού με δάκρυα και συντετριμένη καρδία, ο Κύριος, που κάνει το θέλημα αυτών που τον φοβούνται, άκουσε τη δέησή της για τη θερμή πίστη που είχε σε αυτόν και της είπε «Επειδή για τη σωτηρία των ανθρώπων κατέβηκα από τους ουρανούς και σαρκώθηκα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αϊπαρθένου, γι' αυτό τώρα ήλθα σε σένα, έχοντας καμφθεί από τα δάκρυά σου. Ετοίμασε λοιπόν τραπέζι καθαρό και βάλε επάνω σε αυτό μανδύλι λευκό και αγκείο λαμπρό και αμεταχείριστο, το οποίο γέμισε νερό, ετοίμασε δε αυτά σε στολισμένο δωμάτιο και θα σε σκεπάσει η δεξιά μου και θα φανερωθώ σε σένα καθώς θέλω». Έκανε λοιπόν αυτά η ευλογημένη Ακυλίνα καθώς της είπε η φωνή. Και ο Δεσπότης Χριστός, ο οποίος ποτέ δεν παραβλέπει όσους ελπίζουν σε Αυτόν και βοούν νοερά προς Αυτόν και Τον αγαπούν με όλη τους την καρδιά, κατέβηκε κατά την Τετάρτη πρωινή περίπου ώρα και μαζί με Αυτόν όλες οι αγγελικές δυνάμεις ψάλλοντας τον ύμνο «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ». Αυτός δε ο Δεσπότης Χριστός, ο οποίος ένυψε τα πόδια των μαθητών του και τα σκούπισε με το προσώψι με το οποίο ήταν ζωσμένος, αυτός και τότε με τα ακύρατά του χέρια ένυψε το Άγιο του πρόσωπο με το νερό εκείνο που ήταν στο αγγείο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Ενάτη Αυγούστου σήμερα, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Μαρθία, των Αγίων 10 μαρτύρων των δια την Αγίαν εικόνα του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, την εν τη χαλκή πύλη αθλησάντων, Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας, του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίνου του Αλεξανδρέως, του Οσίου Πατρός Σιμών Ψώη, του Αγίου Μάρτυρος Τυρακίου, ανάμνησης της ευρέσεως της Αχυροποιήτου και σεβασμίας εικόνος του Κυρίου εν της Καμουλιανής και του Οσίου Μακαρίου της Μονής Ορντές επί της λίμνης Λαντόγκα, ο Απόστολος Μαρθίας. Το έργο της Εκκλησίας του Χριστού δεν σταματά ποτέ, έστω και αν συναντήσει δυσκολίες. Και αυτοί οι Απόστολοι που ήσαν διαλεγμένοι από τον ίδιο τον Κύριο, δεν ήσαν αντικατάστατοι. Ο Ιούδας αποδείχθηκε ανάξιος και εξέπεσε. Τη θέση του την πήρε άλλος, ο Μαρθίας. Ο Απόστολος Πέτρος, μετά την ανάληψη του Κυρίου, εκεί στο υπερό ενώπιον όλων, των εβδομήκοντα δηλαδή μαθητών, αλλά και άλλων προσευχών, που ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών την προσευχή και τη δεήση, παίρνει το λόγο και ζητά την εκλογή του 12ου Αποστόλου. Ο αριθμός αυτός είχε οριστεί από τον Κύριο, αλλά και είχε προφητευθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Η εκλογή έπρεπε να γίνει πριν από την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε να λάβει και ο εκλεγής Απόστολος την χάρη του Θεού. Οι χριστιανοί, αφού προσευχήθηκαν, παρουσίασαν ενώπιον του Αποστόλου Πέτρου δύο υποψηφίους άνδρες. Οι Άγιοι Απόστολοι προσευχήθηκαν και διακλήρων ο Κύριος ανέδειξε τον Μαρθία, ο οποίος από εκείνη την ώρα συγκαταρρυθμήθηκε με τους Αποστόλους του Κυρίου. Γεμάτος από τη φλόγα του Αγίου Πνεύματος, ο Μαρθίας κήρυξε τον Χριστό στις χώρες της Αφρικής. Στην Αιθιοπία κηρύττησε λαούς ανθρωποφάγων. Συναμβάνεται όμως από αυτούς και σταυρώνεται όπως ο Θεός τον οποίον κήρυτε. Τέλος, ο Απόστολος Μαρθίας, δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Κύριο που τον αξίωσε να γίνει μιμητής του δικού του πάθους, παρέδωσε το πνεύμα του. Έτσι ο Μαρθίας, ο αντικαταστάτης του Ιούδα, αναδείχθηκε άξιος των προσδοκιών όλης της Εκκλησίας. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ομιλία του μακαριστού γέροντα Εμιλιανού, προηγουμένου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους, για τη ζωντανή σχέση της Παναγίας με το Άγιον Όρος, με την καθημερινή ζωή των μοναχών, αλλά και με το πνευματικό αγώνα των πιστών που ζουν στο κόσμο.
1: Το βλέπουμε πλέον ότι η Παναγία του Αγίου Όρους έφυγε από το σπίτι της, βγήκε από το περιβόλι της και ήρθε εδώ. Ευγήκε για τον κόσμο. Το Άγιον Όρος με πολύ αγάπη και στοργή προσέφερε την Παναγία της προσκύνησιν και προσευλογίαν του λαού τον οποίον αγαπά ο Θεός. Προσέφερε τον θησαυρόν των θησαυρών της. Όταν επρόκειτο Ισραηλίτες να αναχωρήσουν από κάποιον τόπο και να πάνε κάπου αλλού, έβλεπαν την φωτεινή νεφέλη που ήταν το σημείο της παρουσίας του Θεού, να απέρεται, να ανεβαίνει επάνω, και τότε άπας ο λαός συνηθρίζεται εμπρός, πίσω, δεξιά και αριστερά της Κιβωτού, και ενώ αλλάλαζον όλοι οι άνθρωποι, ενώ εισάρθην και εσυχούσαν τα κύμβαλα ως αυτός, έβλεπες τας καρδίας των να συγκινούνται και να βλέπουν την Κιβωτόν να προχωρεί και ο πίσω αυτής να ακολουθούν εκείνοι. Εγνώριζον ότι εκεί ήταν ο Θεός και πήγαιναν όπου ήταν ο Θεός. Αυτό ακριβώς συνέβη και τώρα με μας. Για κοιτάξτε, γύρω από την Παναγία, γύρω από την εικόνα αυτή, η οποία παριστά όντως την παρουσία της Παναγίας, πόσος ιερός ενθουσιασμός. Ήδη μόλις φάνηκε εις το πέλαγος, χαιρετίστηκε από τα πλοία, εσυνεχεία οι κανονιοβολισμοί της απέδωσαν τιμές πρώτου. Κατόπιν όλος ο λαός έκυπτε τα σκεφαλάς του, εδάκρυαν οι οφθαλμοί και των ανδρών, τα γόνατα έτρεμον, άπαντες ήσαν γεμάτοι μάτια για να δουν την Παναγία. Και ο δρόμος εγέμισε και τα πεζοδρόμια και τα μπαλκόνια και δεν έμεινε τίποτε. Ο ουρανός εκράτησε την βροχήν την ημέρα εκείνη που ήρθε η Παναγία και εν συνεχεία, για να μην έχουμε κανένα πρόσκομα. Πάντες υπεδέχοντο την Παναγία, την μητέρα της ζωής, εκείνη που μας δίνει το κουράγιο να προχωρούμε. Δέστε τώρα, ευτυχής η Θεσσαλονίκη, η περικαλής και πλουσιόχαρης αποστολική έδρα και πόλης, της οποίας τα φιλόθεα τέκνα από νυκτός μέχρι της άλλης νυκτός έρχονται να προσκυνήσουν την υπεραγία Θεοτόκο, την παντάνασα του κόσμου. Η θαυματουργός αυτή η Παναγία του άξιον εστί, το γνωρίζετε πλέον πολύ καλά, είναι φρονιασμένη εις την καρδιά και εις το κέντρο μέσα στο Άγιο Βήμα του πρώτου και του κέντρου και του κεντρικού ναού όλου του Αγίου Όρους. Οι μοναχοί ζουν με την παρουσία τους τώρα χίλια ολόκληρα χρόνια. Γίνεται αυτή η δουλειά, είναι το κυριότερο ορατόν στοιχείων της παρουσίας της υπεραγίας Θεοτόκου μέσα εις την αγιορητική ζωή και εις την αγιορητική πολιτεία. Όλες σχεδόν οι ιερέμονε του Αγίου Όρους έχουν παρομοίας θαυματουργικάς εικόνας της Παναγίας. Όπως ο ήλιος διαχέει το φως και τη θερμότητα δια πληθύος ακτίνων, ούτως ακριβώς και η υπεραγία ευλογημένη Μητέρα του Θεού μεταδίδει την χάριν διαμέσου πολλών εικόνων της. Όλε όμως εμμυριάδες των αγιοριτών πατέρων που έζησαν απ' αρχής μέχρι σήμερα ζουν ως ένα προσωπικό γεγονότους την Θεοτόκον που την βλέπετε εδώ, και κανένα σχεδόν δεν υπήρξε που δεν είχε προσωπικό γεγονός με την Παναγία. Ζουν οι αγιορείτε μαζί της, μαζί τους, και η Παναγία ζει με εκείνους. Η πολλότης των εικόνων των θαυματουργικών αποδεικνύει την μέρημνα της Παναγίας δια του όρος, αλλά και την αγάπη των μοναχών προς την Παναγία. Επαρακλήσεις καθημερινέ εις την Θεοτόκον, οι χαιρετισμοί δεν καταπάβουν, ελιτανίε αλλεπάλληλοι, εαγρυπνίε ολονύκτιοι συνεχώς. Όλον το Άγιον Όρος ομιλεί περί της Παναγίας, η οποία αφότου το υπεσχέθη δεν έπαυσε να είναι η άμαχος σύμμαχος, η τροφές, η κηδεμόν, η ιατρός, η κηβωτός, η σωτηρία των μοναχών αλλά και των επισκεπτών, και η ίδια με δική της πρωτοβουλία ευδιάλεξε το Άγιον Όρος να γίνει ιδιέτατον ενδιέτημά της. Και από τότε πλέον δεν χωρίζεται Άγιον Όρος και Παναγία, είναι τόσο μαζί ώστε νομίζεις ότι είναι ένα. Κάποιος μοναχός αγιορείτης αυτές τις ημέρες ευγήκε έξω εις τον κόσμο δια να πάγει στους ιατρούς προκειμένου να απολαύσει της υγείας του που είχε εκλονιστεί. Έγινε καλά και πρόκειτο να μπει μέσα. Δεν ήξερε τα νέα από το Άγιον Όρος. Δεν υπάρχει αγιορείτης το όρος που δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται τώρα με την Παναγία, διότι του καθενός είναι μητέρα του. Αυτός το αγνοούσε, ήταν άρρωστος. Και ενώ πήγε να μπει, μόλις άκουσε ότι η Παναγία είναι εδώ, λέει, μα πού θα πάω εγώ, αφού εδώ είναι η μητέρα. Και παρέμεινε ώστε να μπει η Παναγία και να μπει και εκείνος μαζί με αυτήν. Πώς η Θεοτόκος από μικρή έμεινε μέσα στα Άγια των Αγίων, διότι τα Άγια των Αγίων είναι τύπος της ησυχαστικής ζωής και της και του εγγίσματος του Θεού εις των άνθρωπων. Έτσι ακριβώς και τώρα συνεχίζει αυτή να είναι τα Άγια των Αγίων και μας φέρνει τον Θεόν εις τις δικές μας τις ψυχές. Είναι η μητέρα της Παρθενίας και έμεινε παρθενομήτωρ. Δεν ζήτησε να ασχοληθεί ποτέ με τίποτε άλλο παρά μόνο με τον Χριστόν, για να μπορεί να ασχολείται με τις δικές μας βασανισμένες καρδιές, με τα προβλήματά μας και με τα αιτήματα της πίστεώς μας. Ο αγιορητικός κόσμος λοιπόν έγινε ο κλήρος της Παναγίας, διότι ζητούσε τον Θεόν, και εκείνη πια απεφάσισε να μη σηκώσει το κεφάλι της, αλλά να σκύβει μπροστά στους ανθρώπους. Μένει λοιπόν εις το Άγιον Όρος, εις τόπον τόσο ξεχωριστών και εκλεκτών και πάγκαλων μεταξύ γης και ουρανού, εις τα όρια της ξηράς και της θαλάσσης, εις τα σύνορα της Ανατολής και της Δύσεως. Όλα τα πλησιάζει η Παναγία με αυτόν τον τρόπον. Εστάθηκε εις το κέντρο της ανθρωπίνης ζωής. Τόση λοιπόν είναι η σχέση της Παναγίας με το Άγιον Όρος.

όρος που λέγουν οι προφήτες, είναι το όρος το αλατόμητον, είναι το ποιον όρος και τετηρωμένον, δηλαδή είναι ό,τι αποδίδουν εις την Παναγία οι προφήτες εν τη Αγία Γραφή. Δι' αυτό και είναι φυσικόν να αναπαύεται μέσα στο όρος η Παναγία. Γι' αυτό και είναι η μόνη γυναίκα που μπαίνει μέσα και το άβατον επομένως του Αγίου Όρους αποδεικνύεται ότι είναι το αδιάλειπτον μυστήριον μιας παρθενικής κυοφορίας, δηλαδή μιας προστασίας της Παναγίας που μας βοηθεί να καρποφορεί η δική μας η ζωή. Είναι η μόνη γυναίκα που μπαίνει στο Άγιον Όρος. Παρέχουσα έτσι και την θεολογική αιτιολογία του Αββάτου του Αγίου Όρους. Θέλει να είναι μόνη μπροστά εις τον Υιόν και Θεόν αυτής. Αφότου εγέννησε τον Θεάνθρωπον Χριστόν, μέσα εις την κοιλίαν της συνέκλεισε και περιέλαβε εν εαυτή άπασαν την θεότητα αλλά και άπασαν την βρωτίαν φύση, δηλαδή τη Θεοτόκος, έχοντας όλων των Θεών και έχοντας όλην την ανθρωπίνη φύση, διότι την είχε αναλάβει ο Χριστός εν εαυτό που ήταν μέσα εις την γαστέρα της. Η Παναγία μπορεί να χαρίζει ημάς εις τον Θεόν και να μας ενώνει μαζί Του και να χαρίζει τον Θεόν εις ημάς. Βλέπετε τι σημαίνει η Παναγία, βλέπετε τι μπορεί να κάνει μία εικόνα. Αυτό λοιπόν αγαπητοί μου δείχνει ότι η σκέπη και η προστασία της Θεοτόκου είναι μεν εν το Αγίο Όρι, αλλά δεν περιορίζεται, αλλά η σκέπη και η προστασία της Θεοτόκου μεταδίδεται εις όλην την ανθρωπότητα, εις όλων των κόσμων. Η εικόνα της Παναγίας, είπαμε, είναι παρουσία της Θεοτόκου, αλλά ταυτοχρόνως είναι και παρουσία του θεανθρωπίνου τέκνου του κόσμου, του ιδίου του Χριστού. Είναι παρουσία του Θεού, είναι και παρουσία δικιά μας ενώπιον της εικόνος και ενώπιον του Χριστού. Η Παναγία είναι μέσα στο σύγχρονο, αλλά τα μάτια της περιπολούν όλων των κόσμων. Εκεί γίνεται ιδιαίτερα αισθητή, προσωπικώς απτή θα λέγαμε, αλλά ως αυτός είναι και αισθητή παντού. Εκτείνεται και όπου εκτείνεται παρέχεται και ο Υιός της. Εάν προσευχέ οι δικέ μας πιάνουν εις όλων των κόσμων, για σκεφτείτε η προστασία της Παναγίας πως αγκαλιάζει πάσαν σάρκα. Μα πέστε μου, νιώθετε τη μεγάλη αυτή σημασία για τη ζωή μας του μυστηρίου της εικόνος αυτής? Η Παναγία από το Άγιον Όρος ενεργεί και σε μας και σε σένα και στον άλλον και εις πάντα άνθρωπον. Όπως ο Θεός εις την Θείαν Ευχαριστίαν ευρίσκεται τοπικός, αδιαίρετος, διότι είναι ένας Θεός, αλλά όμως μελίζεται και διαμοιράζεται εις όλους τους ανθρώπους, έτσι και η Παναγία μας είναι μία παρούσα Θεοτόκου.

0: είναι μία εικόνα, προσφέρεται όμως και διαμοιράζεται εις τη ζωή όλων των Ορθοδόξων. Όλοι γινόμεθα μέτοχοι της Χάριτος, όλοι αποκτούμε τον Θεόν, το επαναλαμβάνω, όλοι έχουμε τας δωρεάς του Υιού της Παναγίας. Ξεύρετε αγαπητοί μου, ότι στο όρος όχι μόνον βλέπουν την προστασία της, αλλά πόσες φορές μες στην ιστορία παρουσιάστηκε η Παναγία η ίδια, όχι ως εικόν, ποιος ολόσωμος άνθρωπος μπροστά στα μάτια των μοναχών, γεμάτη ζωή, γεμάτη στοργή, γεμάτη πλάχνα, εκχυνόμενα στους ανθρώπους. Και τι άλλο δεν έκανε η Παναγία, τι να σας πω, εις άλλους δείχνει τον δρόμον, με άλλους περπατά μαζί, εις άλλους επεμβαίνει εν κινδύνης, εις άλλους μοναχούς δίνει μισθόν και άλλους τους απειλεί όταν δεν είναι καλοί διακονητές. Την βλέπουν να προσεύχεται, την βλέπουν να κλαίει, την βλέπουν ακόμη να σερβίρει και φαγητό όταν υπάρξει ανάγκη. Μα τι είναι η Παναγία και τι δε κάνει η Παναγία. Σκλάβα μας γίνεται και υπηρετεί και τις πιο, θα λέγαμε, κοσμικές και ανθρώπινες ανάγκες μας. Αν το κάνει αυτό εις τους μοναχούς, οι οποίοι στο κάτω-κάτω είναι αμέριμνοι, οι οποίοι δεν έχουν προβλήματα, δεν έχουν άγχος, δεν έχουν δυσκολίες μες στην πνευματική τους και την κοινωνική ζωή, πόσο περισσότερο βοηθάει και μπορεί να βοηθάει πάντοτε τον άνθρωπο που είναι το κόσμο, ο οποίος ζει την εγκατάλειψη, ζει τον πόνο, ζει την αρρώστια, τας ανάγκας, τας καθημερινάς. Η Παναγία είναι η Παναγία μας του Αγίου Όρους, αλλά είναι και η Παναγία η δική σου, αδελφέ. Προπάντων βέβαια μεταδίδει αγιασμόν και ειρήνη, μεταμορφώνει τον κόσμο, των χρόνων και των χώρων, αγιάζει τους οίκους, ευλογεί τους καρπούς μας, τα κτήματά μας, τον αέρα, την γη, τα πάντα. Γιατί κάνουμε λιτανίες? Ακριβώς για να αγιάσει όλων των χώρων. Η λιτανία που είδατε αυτές τις ημέρες, τι είναι η λιτανία? Είναι ο περίπατος της κυράς, είναι ο περίπατος εις το οικόπεδό της, είναι ο περίπατος της βασιλίσσης εις το βασίλειόν της. Περιπατεί, περιπατεί η βασίλισσα εις τους δρόμους, γι' αυτό τη βγάλαμε, και βλέπει, ακούει, αγιάζει, συνεννοείται μαζί μας, μας εμπνέει και περισσότερο συνεννοείται ανά πάσαν στιγμή με τον Υιόν της και Θεόν. Προχωρεί μέσα στη λιτανία και δεν καταλαβαίνουμε η σιωπή της πόσα λέγει. Λέγει στον Υιόν της, εδώ αυτό θέλω να το προσέξεις, εκείνη μην τη ξεχάσεις, αυτόν δες τι τραβάει, Υιέ μου και Θεέ μου, τούτο να το πραγματοποιήσεις. Συνεννοείται η μητέρα με το παιδί της και πατέρα μας και Θεό μας. όσο σιωπηλή και ήσυχη και αξιοπρεπής είναι, όσο στολισμένη και δοξασμένη, τόσο και μεγάλη και αρχοντική είναι η προστασία της επάνω μας. Είναι μεγαλειώδης εις την σιωπή της. Ακούσατε κάτι να πει εξωτερικά, αλλά αυτή η σιωπή εκεντρίζει την πίστη μας και τας προσευχάς μας. Είναι ταπεινή μέσα εις την δόξα της, μέσα εις την δόξα της ως νικήτρια της φθοράς και του θανάτου. Είναι το ανάκτορο του απροσίτου φωτός. Πέρασε από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, πέρασε και μέσα από τις καρδιές μας. Του τέστην επέρασε ο ίδιος ο Θεός. Είναι παρόν Αυτός. Είναι με την εικόνα εν ταυτό παρόν και όλον το Άγιον Όρος, διότι η Παναγία σημαίνει, είπαμε, Άγιον Όρος. Ολόκληρο το όρος με όλη την αγιότητά του, την δύναμη και την παράδοση της Εκκλησίας μπήκε εδώ, μέσα εις τον κόσμο. Ενεργοποιεί λοιπόν η Παναγία μας την προσευχή του Αγίου Όρους που είναι νυχτήμερος. Κατεργάζεται το μυστήριο της απολυτρώσεως, αποκαλύπτει την σάρκωση του Λόγου μέσα μας και μας κάνει να μοιηθούμε εις τα μυστήρια του ουρανού και της γης. Η μίση αμαρτωλή, η μίση αδύνατη, η εμπαθής, η μίση δαιμονισμένη απολάβομεν θείων δωρεών με την ποιή των άνθρωπων και συνεπέρνει όλη την κτήση εις προσκύνηση του Θεού. Γι' αυτό βγήκε η Παναγία και επεσκέφθη τον κόσμο. Επέρασε η Παναγία και πάντα σημάς συνήγαγε περί εαυτήν. Εκήρυξε την κατάργηση της φυλετικής διαφοράς, ουκέν άρεν και φίλην, μας τρίμωξε όλους γύρω της, άνδρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους, πτωχούς και πλουσίους, σοφούς και ασόφους. Εις άλλον έδωκε δύναμη, εις άλλον αγιασμόν, άλλη σε δήλωσε τα άδειλα και τα κρύφια της Θείας Σοφίας. Ταυτοχρόνως η Παναγία εξερχομένη στον κόσμο, το καμαρώσαμε όλοι μας και το είδαμε, έδειξε και το βαθύτατα θρησκευτικό πρόνημα της ελληνικής ψυχής και την πίστη του λαού μας εις τον Θεόν. Αυτός ο λαός, και όταν ακόμα κάνει πως δεν πιστεύει, και αυτή η πίστη του λαού, όταν ακόμα ντρέπεται να εκφράζεται, όμως δεν αντικαθιστά τον Θεό με κανένα είδωλο, παρά μόνο προτιμά τον Υιόν της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Παναγία είδε όλους μας και κατάλαβε τα πάντα. Εφύπλωσε το μαφόριό της, το οποίον φορούσε, και σκέπασε τον λαό. Ίνωσε τα σκραυγάς των καρδιών μας με τα προσευχάς των αγιοριτών πατέρων που αποτελούν την αυλή της παντοβασιλίσης. Λοιπόν αγαπητοί μου, ας γίνομαι και εμείς άγγελοι και εισάγγελοι όπως ο Γαβρίλ που κατηξιώθη και έδωσε την δοξολογία αυτήν εις την Παναγία, το άξιον εστί και ονομάστηκε η εικόνα αυτή έτσι. άξιον εστί να εγκομιάζομαι την υπεραγίαν Θεοτόκον, άξιον εστί. Και τώρα, αγαπητοί μου, ήρθε η βασίλισσα, αλλά το ξέρουμε, θα φύγει πάλι, θα φύγει πάλι, θα πάει στο σπίτι της. Πρέπει να μπει εκεί επάνω στο σύνθρονο. Πριν φύγει, λάβετε την Παναγία, λάβετε όσον ακόμη προσφέρετε, έστω και μέχρι την τελευταία στιγμή της παραμονής της. Ποιος ξέρει άμα την ξαναδεί ο κόσμος. Τώρα που είναι έξω, είναι διότι ο Θεός έδωσε νεύμα εις τον Παναγιώτατον Μητροπολίτην της Αγιωτάτης αυτής Μητροπόλεως. Έθετο ο Θεός αναβάσεις εις την καρδίαν του, και αυτός ασχολούμενος ημέρας και νυχτός, ο Παναγιώτατος, με τους Αγίους της Εκκλησίας μας, και γνωρίζοντας συνειδητά ότι ο Άγιος είναι όπου είναι η εικόνα, παρεκάλεσε τους Αγιορείτας να στείλουν την Παναγία. Δεν ήθελαν, λυπήθηκαν, το δέχτηκαν όμως με αγάπη, αλλά πρέπει να επιστρέψει στον τόπο της, ώστε ήσυχη όσα υπάρθενος ησυχαστικής μερίδος τύπος, να μην πάψει να μεριμνά διόλων των κόσμων. Λάβετε λοιπόν όσον σας προσφέρετε εις τας νοητάς αγκάλα σας, περιβάλλετε αυτήν, διότι θα ξεφύγει από τα χέρια σας. Η θέση της είναι εις των πρώτων ναών της χώρας μας, εκεί στο πρωτάτον. Οι μοναχοί μας οι ευλαβέστατοι θα την υψώσουν πάλι στα σχήρας τους και θα την πάρουν μαζί τους, μαζί και με τα σχήρας των αοράτων μυριάδων των αγγέλων, θα την πάρουν και θα, όταν φτάσουν εκεί στις καριές, θα είπουν: «Ανάστηθη εις την ανάπαυσή σου σύ οικιβωτός της διαθήκης σου». Όμως και αυτή η εξαφάνιση, αγαπητοί μου, της Παναγίας μας, είναι προφητική. Όταν την έχουμε, είναι ευλογία μοναδική. Όταν θα φύγει και θα πάει εκεί, όταν εμείς τη χάσουμε ο κόσμος, και αυτό είναι προφητικό. Ήρθε ο Χριστός, μπήκε στον Άδη, βγήκε και πήρε εις τον ουρανόν, εις την ανάληψή του, όλη την ανθρωπίνη ζωή και φύση. Η Θεοτόκος μπήκε μέσα στο μνήμα και ανελήφθη και μετέστη συνεχεία, παίρνοντας μαζί της, όπως είπαμε, στον ουρανό και την θεότητα που την είχε κυοφορήσει, και την ανθρωπότητα την οποία, όπως ερμηνεύσαμε, προσέλαβε, ώστε για πάντα εκεί επάνω άνθρωπος και Θεός να μην γίνεται να χωριστούν, αλλά να είναι μαζί των παράδεισων. Έκανε λοιπόν η Παναγία αυτό που λέγει ο Μωυσής, ο αετός προάγων εις πτήσιν τους νεοσούς αυτού ανεβίβασε. Ο αετός δεν πετάει μόνος του, παίρνει και τα μικρά τα παιδιά του, τα νεογνά, για να τα μάθει να πετούν εις τα ύψη. Πετάει ο αετός, αλλά και τους νεοσούς αυτού αναβιβάζει εις τα ύψη. Το ίδιο κάνει και η Θεοτόκος. Θα φύγει, αγαπητή μου, και θα μείνει μέσα στα Άγια των Αγίων του Πρωτάθλου. Θα ανέβει στον ουρανό, θα ανέβει εκεί στο Άγιον Όρος, θα ανέβει στην κορφήν αυτήν της τελειότητος και της πληθύος των Αγίων της Εκκλησίας μας. Θα ανέβει για να ανεβάσει και μας. Θα μεταστεί από τους οφθαλμούς μας για να μεταστώμεν και εμείς από τα επίγεια εις τα ουράνια κάποτε, από την φθοράν εις την αυθαρσίαν, από τον θάνατον εις την αιώνιον ζωήν. Χαρείτε λοιπόν, διότι ήρθε η Παναγία, ενέσομεν το όνομα του Υιού της και μακαρίσομεν το αημακάριστον όνομά της και είπομεν τα ευχαριστήρια εις αυτήν, διότι και ερχομένη και φεύγουσα μετάγει ημάς εις Θεόν και εις των ουρανών.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κυριακάτικη η μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
3: Καλώς ήρθατε αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές στην εκπομπή Κυριακάτικη μαθητεία. Μια εκπομπή που σας συντροφεύει κάθε εβδομάδα και σας δίδει το υπόβαθρο για σκέψεις όταν ακούτε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα των Κυριακών. Η αυριανή Κυριακή είναι η 10η Κυριακή του Ματθαίου και η Ευαγγελική περικοπή είναι από το 17ο κεφάλαιο, στίχοι 14 έως 23. Πρόκειται για μια περικοπή η οποία περιγράφει τη θεραπεία ενός παιδιού με το δαιμονικό πνεύμα. Θα διαβάζω από μετάφραση την Ευαγγελική περικοπή και θα σχολιάσουμε. Όταν έφτασαν στο πλήθος, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Ο Ιησούς απάντησε «Γενιά άπιστη και διεφθαρμένη, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε μου τον εδώ». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν. Από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαιτέρως στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» «Εξαιτίας της απιστίας σας», τους είπε ο Ιησούς, «σας βεβαιώνω πως αν έχετε πίστη έστω και σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό πήγαινε από εδώ εκεί και θα πηγαίνει και τίποτα δεν θα είναι αδύνατο για σας. Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Το πρώτο σχόλιο που οφείλουμε να κάνουμε, αγαπητοί μου, είναι η εικόνα ενός πατέρα, ενός γονέα, να έχει την αγωνία του παιδιού του. Όχι απλώς άρρωστου παιδιού του, αλλά του δαιμονισμένου παιδιού του. Έκανε επιλεπτικές κρίσεις και γι' αυτό το λόγο βρήκε την ευκαιρία μέσα από το πλήθος να απευθυνθεί στον Χριστό και να του πει «Σε παρακαλώ, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό να πνιγεί». Επειδή όχι ότι το ίδιο το παιδί ενεργεί έτσι, αλλά επειδή ο δαίμονας που είναι μέσα του, ο οποίος έχει αυτοκαταστροφικές τάσεις, το έχουμε δει σε πάμπολες περιπτώσεις, προσπαθεί να καταστρέψει και το παιδί αυτό. Έχουμε λοιπόν την αγωνία του πατέρα, την αγωνία των γονέων, ενός γονιού. Και αυτή η αγωνία δεν είναι ένα φαινόμενο της εποχής εκείνης. Είναι ένα διαρκές φαινόμενο. Πάντα οι γονείς όταν φέρνουν στον κόσμο ένα παιδί ή παιδιά, ποτέ μέχρι να φύγουν από τη ζωή αυτή δεν πάβουν να αγωνιούν σχετικά με την τύχη των παιδιών τους. Γι' αυτό και κάνουν ό,τι μπορούν έτσι ώστε οι ταλαιπωρίες θα περάσει το παιδί, οι δοκιμασίες θα περάσει το παιδί, να μπορούν να είναι με τον καλύτερο τρόπο αντιμετωπίσιμες. Και βεβαίως η μεγαλύτερη αγωνία ενός γονέα είναι όταν βλέπει το δικό του παιδί να μην μεγαλώνει φυσιολογικά, να μην είναι όπως τα υπόλοιπα παιδιά υγιή, ισορροπημένα, αλλά να περνάει επιληπτικές κρίσεις, να έχει την επιληψία, η οποία μεταφράζεται εδώ ως μια κατοχή του δαιμονικού στοιχείου μέσα στο παιδί. Και τότε βεβαίως προφανώς ο ίδιος θα απευθύνθηκε και σε άλλους φορείς, ενδεχομένως σε μάγους της εποχής, έτσι ώστε το παιδί αυτό να απαλλαγεί από το δαιμονικό στοιχείο, αλλά εμπροκειμένου βλέπει απογοητευμένος από ό,τι μέχρι τότε μπορούσε να ενεργήσει προς την κατεύθυνση της θεραπείας του παιδιού, απογοητευμένος προσφεύγει στον Ιησού. Και τον παρακαλάει λέγοντάς του, «Σε παρακαλώ, σπλαχνίσου και το δικό μου το παιδί, το οποίο είναι επιληπτικό και υποφέρει». Δεν είπε, προσέξτε, δεν είπε «υποφέρομαι και εμείς οι γονείς», αλλά το παιδί υποφέρει. Δείτε στο ερώτημα τελικά ποιο συμφέρον επικρατεί, δείτε την εικόνα ενός πατέρα να θεωρεί ότι το συμφέρον του παιδιού εμπροκειμένου προέχει, ένα παιδί που υποφέρει και όχι η δική μου κατάσταση. Επώδυνη κατάσταση, γιατί κανείς γονέας δεν χαίρεται βλέποντας ένα παιδί σε αυτή την κατάσταση ακριβώς. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτό που μαρτυρεί και λέει, το πήγα πρώτο στους μαθητές, αλλά δεν μπόρεσαν, σε παρακαλώ κάνε κάτι. Και αν δούμε και στη συνέχεια τη διαμαρτυρία, αν θέλετε το ερώτημα, το βασικό ερώτημα των μαθητών, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, είναι από αυτά που προκαλούν πραγματικά απορία. Πώς γίνεται. Πρέπει να γνωρίσουμε το γεγονός ότι για να προσφύγει πρώτα ο πατέρας στους μαθητές και όχι στον Ιησού, μπορούμε να υπονοήσουμε, μπορεί ο ίδιος να υπενόησε ότι δεν χρειάζεται να πάει κατευθείαν σε εκείνον. Ότι μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς τον συνοδεύουν, είναι οι μαθητές του, οι στενοί του συνεργάτες, θα μπορούσαν ενδεχομένως να τον απαλλάξουν από αυτή την κατάσταση, την επώδυνη κατάσταση. Ενδεχομένως και από ένα δέος ή από μια διάκριση να μην κουράσει τον διδάσκαλο. Γι' αυτό το λόγο προσφεύγει στους μαθητές. Και βεβαίως αυτή η προσφυγή αποδεικνύεται αναποτελεσματική. Δεν μπορούν οι μαθητές. Και βεβαίως ο Ιησούς θεραπεύει το γιο και τότε οι μαθητές, όπως είπαμε, απευθύνονται στον Ιησού λέγοντας γιατί τελικά εμείς δεν καταφέραμε να επιτιμήσουμε το δαιμόνιο για να βγει από αυτόν. Και το ερώτημα είναι γιατί. Η απάντηση του Ιησού είναι καθοριστική και δίδει αρκετές εξηγήσεις, αν θέλετε, σε όλους μας. Πώς μπορείτε να κάνετε αυτό που κάνω εγώ όταν είστε ολιγόπιστοι? Τι σημαίνει ολιγόπιστοι? Γιατί σημαίνει ότι, για ποιο λόγο οι μαθητές ως ολιγόπιστοι δεν μπορούσαν να είναι αποτελεσματικοί? Τι σημαίνει ολιγόπιστος? Αμφιβολία για το ποιος ακριβώς είναι αυτός που θαυματουργεί. Φαίνεται ότι ακόμα δεν πίστηκαν ότι δεν έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο κοινό, θνητό, ίσως σπουδαιότερο από τους άλλους, με πολύ μεγαλύτερες γνώσεις, με θαυμαστές γνώσεις, θαυμαστές δυνάμεις, αλλά ότι ακόμα παίζεται αυτό, ότι ακόμα δεν είναι σίγουροι περί τίνος πρόκειται. Επίσης έχουν ελλειπή γνώση για τον άνθρωπο και ψεύτικες προσδοκίες. Περιμένανε και οι ίδιοι να είναι ακριβώς την ίδια κατάσταση, να μετέχουν ακριβώς σε αυτό το οποίο ο Χριστός ήταν. Και όσο για τις ψεύτικες προσδοκίες, δείτε τι έγινε στη συνέχεια λίγο πριν το πάθος, με τη μητέρα των Υιών Ζεβεδαίου, οι οποίοι, μη γνωρίζοντας ποιος ακριβώς είναι ο Ιησούς ακόμα, ζητούνε όταν θα έρθει στη δόξα του, δεν υποπτεύτηκαν καν για το πάθος, θεώρησαν ότι πλησιάζει η ώρα κατά την οποία θα δοξαστεί ο Ιησούς, θεώρησαν την ως κατάλληλη τη στιγμή να ζητήσουν ρουσφέτη, ζητώντας οι δυο γη, ο ένας να πάει από δεξιά και ο άλλος από αριστερά. Άρα είχαν μια ψεύτικη εικόνα για τον Μεσσία. Αν θέλετε να το πω διαφορετικά, ακολουθούσαν την αντίληψη της εποχής εκείνης των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης, περιμέναν έναν κοσμικό Μεσσία με υπερβατικές βεβαίως δυνατότητες, έτσι ώστε η παλιά συμφωνία που είχαν κάνει με το Θεό να είναι αποτελεσματική όσον αφορά τις υποχρεώσεις του Θεού. Δηλαδή ένας Μεσσίας θα ήταν κατά δικός τους και θα ήταν υποστηριχθής μόνο του δικού τους έθνους και βεβαίως εναντίον όλων των άλλων των εθνών. Αυτή λοιπόν είναι η ολιγοπιστία. Είναι ότι ακόμα δεν εμπιστεύτηκαν, δεν είχαν τη δυνατότητα, τη δύναμη, αν θέλετε την ευκαιρία να εμπιστευθούν απολύτως στο πρόσωπο του Ιησού. Κάτι το οποίο βεβαίως το είδαμε να συμβαίνει, να κορυφώνεται λίγο πριν το πάθος, όταν όλοι κατάλαβαν ότι μάλλον με έναν κοινό θνητό είχαν να κάνουν και όχι με τον Ιησού. Δεν μπορεί ο Θεός να παθαίνει, να βασανίζεται, να δοκιμάζεται και να σταυρώνεται. Και βεβαίως, εκτός αν εξαιρέσει κανείς τον μαθητή του τον Ιωάννη, όλοι οι υπόλοιποι απομακρύνθηκαν, καθώς το αναλύσαμε κατά το παρελθόν. Έφυγαν, φοβήθηκαν, απογοητεύτηκαν και έρχεται βεβαίως η Ανάσταση, έρχεται η κυρίως η Πεντηκοστή, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, όπου πλέον θα έλεγα ότι αυτή η πίστη στον Θεάνθρωπο Χριστό στεριώνει, θεμελιώνεται, είναι αραγής, γι' αυτό και ακολουθεί και το μαρτύριο. Μέχρι τότε όμως υπήρχε αυτή η ολιγοπιστία. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα που σχολιάζει ο Χριστός και σχολιάζουμε και εμείς. Εξαιτίας της απιστίας σας, τους λέει, δεν μπορέσατε και εσείς να βγάλετε το δαιμόνιο. Και βεβαίως σας βεβαιώνω ότι αυτό είναι το περίφημο το οποίο ξέρουν όλοι, αν είχατε όχι πολύ πίστη, αν ήταν πληρωμένοι, γεμάτοι από πίστη, αλλά λίγη πίστη αν είχατε, θα μπορούσατε να μετακινήσετε τα όρη. Ποια είναι η δύναμη της πίστεως? Δεν είναι η μετακίνηση των ωραίων ή να πεις στη θάλασσα σταμάτα, να είσαι κυματισμένη και να σταματάει, να γίνεται ήρεμη κλπ. Δεν είναι μια επίδειξη δυνάμεως. Μόνο η μάγη, μόνο η μαγική εξουσία ζητάει να εντυπωσιάσει. Ό,τι κάνει ο Ιησούς δεν το κάνει για να εντυπωσιάσει. Όλα τα θαύματα γίνονται από την εσπλαχνία του. Είναι θαύματα θεραπείας. Δεν γίνονται θαύματα απλώς για να εντυπωσιαστούν οι άνθρωποι, να πιστούν από το θαύμα και να πιστέψουν σε αυτόν. Άρα λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε, δεν ζητάει ο Ιησούς να έχουμε μια πίστη όπως την έχουν οι μάγοι, δεν ζητάει η πίστη να έχει μια τέτοια δυνατότητα που την έχουν και οι μάγοι. Να μπορείς δηλαδή να εντυπωσιάσει τους άλλους, αλλά ζητάει μια πίστη αληθινή. Η δύναμη της πίστεως βρίσκεται στην αλήθεια της πίστεως, όχι σε μια ψευδοπίστη ή σε μια επιτηδευμένη πίστη ή σε μια θεωρητική πίστη. Δύναμη της πίστεως έχουμε δυναμική πίστη, έχουμε πραγματική πίστη όταν αυτή είναι αληθινή πρώτον, και δεύτερον συνοδεύεται ή ακολουθεί την απιστία στον εαυτό μας, η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Αυτό φαίνεται ότι είχαν οι μαθητές. Είχαν αποκτήσει μία εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Σου λέει, αφού είμαστε κοντά στο αντικείμενο της πίστεως και οι ίδιοι μπορούμε να ανταποκρινόμαστε και να επιζητούμε τα αποτελέσματα αυτής της πίστεως. Άρα λοιπόν χρειάζεται ταπείνωση, και φαίνεται οι μαθητές δεν την είχαν αυτή την ταπείνωση, να δεχθούν, να παραπέμψουν κατευθείαν λέγοντας ότι πήγαινε απευθύνσου στον Ιησού να σου θεραπεύσει το παιδί και δεν προσπαθήσουν οι ίδιοι να το κάνουν. Αυτό φαίνεται ότι δεν υπήρχε. Άρα και είπαμε ότι δεν υπήρχε και η βεβαιότητα για αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν. Και βεβαίως δεν μετακύλησαν οι ίδιοι, αυτό που είπα και προηγουμένως, τη δυνατότητα της μετακίνησης των ωραίων των βουνών. Την κυριαρχία επί της αμαρτίας, την κυριαρχία επί του δαιμονικού στοιχείου. Διότι όταν λέει ότι αν έχετε πίστη μετακινείτε το βουνό, δεν σημαίνει ότι εσύ θα μετακινήσεις το βουνό. Τίποτε δεν γίνεται που μας ξεπερνάει από εμάς τους ιδίους. Εδώ λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, τίποτε θετικό δεν γίνεται από εμάς, πάντα όλα τα κάνει η Θεία Χάρις. Πολύ περισσότερο να μετακινήσεις ένα βουνό. Δεν είναι αυτός που πιστεύει, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μετακινήσει το βουνό και να κάνει και άλλα υπερφυσικά πράγματα, αλλά ο Θεός, η πίστη στο Θεό είναι εκείνη που θα έλεγα μέσα εισαγωγικά αναγκάζει το Θεό να μετακινηθεί. Το είδαμε αυτό σε κάθε θεματουργική ενέργεια. Πιστεύεις, πιστεύω και τότε γίνεται το θαύμα. Δεν το κάνει ο ίδιος ο πιστεύων το θαύμα, ο Θεός στον οποίο πιστεύει ενεργεί τα θαύματα. Και το επόμενο που μου είναι πάρα πολύ γνωστό είναι, αν θέλετε να νικήσετε το διάβολο, έχετε δύο τρόπους, λέει ο Ιησούς. Ο ένας είναι η προσευχή και ο άλλος η νηστεία. Τι σημαίνει προσευχή, γιατί αυτά είναι τα δύο βασικά όπλα κατανίκησης του διαβόλου. Προσευχή σημαίνει κοινωνώ με το Θεό. Επικοινωνώ μαζί, μετέχω στη ζωή του Θεού. Και όποιος μετέχει στη ζωή του Θεού, βεβαίως είναι ξένος προς τη ζωή του διαβόλου. Άρα έχει τη δύναμη να νικήσει τον διάβολο. Το ξαναλέω, ο Θεός να νικήσει τον διάβολο. Εγώ, η δική μου προσπάθεια είναι πώς θα απαλλαγώ από αυτόν. Πώς θα στρέψω το βλέμμα μου, πώς θα κοινωνήσω με τον Θεό. Πώς θα πάψω να κοινωνώ με τον διάβολο. Και εκεί χρειάζεται επίσης η δύναμη της Θείας Χάριτος, επειδή είμαστε αδύναμοι. Έχουμε τη δυνατότητα, αλλά εμπιστευόμαστε περισσότερο τη χάρη του Θεού. Το δεύτερο όπλο είναι της νηστείας. Γιατί νηστεία σημαίνει απελευθέρωση από τον διάβολο. Απελευθέρωση από τις δυνάμεις, δαιμονικές δυνάμεις. Απελευθέρωση από τα πάθη που αποτελούν πατρίδα των διαβολικών δυνάμεων. Άρα λοιπόν με την προσευχή κοινωνώ με τον Θεό, άρα πάω να κοινωνώ με εκείνον, τον διάβολο. Νηστεία σημαίνει ο τρόπος μέσα από τον οποίο υπερνικώ τον εαυτό μου, το εγώ μου, τα πάθη μου, και άρα μπορώ, εφόσον είμαι απαλλαγμένος από τον εαυτό μου, μπορώ να εμπιστεύομαι στο Θεό και άρα έχω τη δύναμη να κατανικήσω τις αρνητικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν διαπιστώνουμε μέσα από μια αυτοκριτική, αγαπητή μου, ότι χωρίς αυτά τα δύο στοιχεία, την νηστεία και την προσευχή, άρα χωρίς το Θεό για τον οποίο, στον οποίο αναφέρονται, μάλλον να το πω διαφορετικά, χωρίς νηστεία και προσευχή ως όπλα κατά του διαβόλου και μέσα προσέγγισης κοινωνίας με τον Θεό, ένας άνθρωπος που δεν τα έχει αυτά είναι διασπασμένος εσωτερικά, ταραγμένος, εχμάλωτος του φόβου, καμιά φορά παραδομένος και στο διάβολο. Όποιος λοιπόν θέλει να μην έχει καμία σχέση μαζί του, ας επιλέξει πρώτον να κοινωνεί με τον Θεό, δεύτερον να ακοινωνεί, να μην κοινωνεί με τον εαυτό του, με το εγώ του, με τα πάθη του. Είναι δύο καλά όπλα, ισχυρά, αποτελεσματικά, τα οποία ο ίδιος ο Χριστός μας πρότεινε, έτσι ώστε να είμαστε ξένοι στο δαιμονικό στοιχείο. Άρα το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Αυτό είπαμε και με αυτό τελειώνει και η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε την καλοσύνη να προβληματιστείτε μαζί μου. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Πολλές από τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, ευρίσκονται στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιον Όρος. Η ευλάβεια των αγιοριτών πατέρων στη χάρη της Παναγίας, αλλά και η εμπιστοσύνη τους στην Κυρία Θεοτόκο, που τους υποσχέθηκε ότι θα τους προστατεύει και θα μεσητεύει πάντοτε στον Υιόν της για αυτούς, είναι πολύ μεγάλη. Οι μοναχοί του Αγίου Όρους ζουν καθημερινά μέσα στη ζωντανή παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία δια των ιερών της εικόνων έδιδε και δίδει αισθητά σημεία της παρουσίας της, επεμβαίνοντας θαυματουργικά στη ζωή τους. Άπειρες είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες σε δύσκολες στιγμές της ζωής των μοναχών η Υπεραγία Θεοτόκος επενεύει προστατεύοντας και σώζοντας τους πατέρες από ποικίλους κινδύνους και από φυσικές ακόμη καταστροφές και επιλύοντας με θαυμαστό τρόπο τα καθημερινά τους προβλήματα. Στην υπερχιλιετή άλλωστε ιστορία του Αγίων Ημών Όρος δοκιμάστηκε πολλές φορές από αλόθρησκους και αλλογενείς εχθρούς οι οποίοι επέδραμαν με σκοπό να αρπάξουν πολύτιμα ιερά κοιμήλια και μαρτυρούνται πολλά περιστατικά για τη σωτηρία και την απαλλαγή από αυτούς τους πειρασμούς χάρη στην επέμβαση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε όλες ανεξαιρέτως τις ιερές μονές του Αγίου Όρους υπάρχουν εικόνες της Κυρίας Θεοτόκου, εφόσον αυτή είναι η έφορος και η κυρία του ιερού αυτού τόπου. Και δεν υπάρχει καμία μονή και καμία ιερά εικόνα η οποία να μην συνδέεται με κάποιο θαυμαστό γεγονός το οποίο επιτέλεσε η Υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή τη χάρη και την ευλογία των θαυματουργών εικόνων γνωρίζουν και βιώνουν και οι χιλιάδες προσκυνητές του Αγίου Όρους, οι οποίοι σπέβδουν για να τις προσκυνήσουν και να συνεορτάσουν με τους αγιορείτες πατέρες τις πανηγύρις τους, αλλά και να ενισχυθούν από τα θαύματα τα οποία αφηγούνται οι μοναχοί ή και κάποιες φορές βλέπουν να επιτελούνται ενώπιόν τους. Μία από αυτές τις θαυματουργές εικόνες είναι και η εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Στις αρχές του 14ου αιώνα οι πειρατές κυριαρχούσαν στο Αιγαίο Πέλαγος και έκαναν επιδρομές σε τόπους όπου πίστευαν ότι φυλάσσονται θησαυροί ανεκτήμητης αξίας. Ένας από αυτούς τους τόπους ήταν και η Χερσόνησος του Αγίου Όρους, στα μοναστήρια του οποίου σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούσαν φυλασσόταν αμύθιτη θησαυρή, δώρα πολύτιμα Βυζαντινών αυτοκρατόρων και πατριαρχών. Οι επιθέσεις αυτές έκαναν τη ζωή των μοναχών εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη, καθώς δεν υπήρχε στρατός για να τους προστατεύσει. Γι' αυτό και πολλοί μοναχοί αναζητούσαν ασφαλέστερο τόπο διαμονής εκτός του Αγίου Όρους. Μεταξύ αυτών, όπως γνωρίζουμε από τον βίο του, έφυγε αυτή την εποχή από το Άγιον Όρος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς,
ο οποίος ήλθε με τους αδελφούς του και τη συνοδεία του στη σκήτη του Αλιάκμονα, όπου εγκαταβίωσε και ασκήτευσε για μία περίπου δεκαετία πριν να επιστρέψει και πάλι στο περιβόλι της Παναγίας μας. Ένας από τους διαβόητους πειρατές της εποχής εκείνης ήταν και ο Βαρδουχάν, ο οποίος τον Ιανουάριο του έτους 1320 αποφάσισε να επιτεθεί εναντίον του Αγίου Όρους και να αλληλατήσει τους πολύτιμους θησαυρούς των ιερών μονών του. Αφού επάνδρωσε 10 πλοία με 200 περίπου πειρατές, ξεκίνησε από τη Μήλο, όπου είχε το ορμητήριό του, για το Άγιον Όρος. Τα ξημερώματα της 21ης Ιανουαρίου τα πλοία του έφτασαν στο λιμανάκι της Μονής Βατοπεδίου και ο Βαρδουχάν έδωσε εντολή στους άνδρες του να αποβιβαστούν και να παραμείνουν κρυμμένοι γύρω από την πύλη της Μονής. Ο σκοπός του ήταν, όταν μετά την πρωινή ακολουθία οι μοναχοί θα άνοιγαν την πύλη της Μονής, να μπουν ευνηδιαστικά στη Μονή και να τη λαϊλατήσουν. Πράγματι, όταν τελείωσε η ακολουθία και η πρωινή τράπεζα, η μοναχή ετοιμαζόταν να πάει ο καθένας στο διακόνημά του. Το ίδιο έκανε και ο πορτάρης, που ήταν υπεύθυνος για να ανοίξει την πύλη της Μονής, περιμένοντας να του δώσει ο ηγούμενος τα κλειδιά. Ο ηγούμενος όμως είχε μία ευλαβή συνήθεια. Κάθε πρωί, πριν να δώσει τα κλειδιά της πύλης στον εντεταλμένο μοναχό, προσευχόταν ενώπιον της εικόνος της Παναγίας, της Παραμυθίας και την ασπαζόταν. Αυτό έκανε και εκείνο το πρωί. Ενώ ασπαζόταν όμως την ιερή μορφή της, άκουσε μία φωνή να λέγει: «Μην ανοίξετε σήμερα την πύλη. Ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Απόρησε ο ηγούμενος, γύρισε αριστερά, γύρισε δεξιά, δεν είδε κανέναν. Νόμισε πως η φωνή που άκουσε ήταν από κύμα της φαντασίας του και γι' αυτό έστρεψε απορριμμένος ξανά το βλέμμα του προς την εικόνα της Παναγίας. Τότε παρατήρησε ένα θαυμαστό γεγονός. Το πρόσωπο της Περαγίας Θεοτόκου και του Χριστού, το οποίο ως βρέφος κρατούσε στην αγκάλι της, είχε ζωντανέψει. Ο μικρός Χριστός, μάλιστα, άπλωνε το χέρι του και έκλεινε το βλέμμα της Παναγίας μητέρας του, λέγοντάς της: «Όχι μητέρα, μην τους προειδοποιείς. Άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει, γιατί έχουν αμελήσει τα μοναχικά τους καθήκοντα». Συγκλονισμένος ο ηγούμενος από όσα άκουε και έβλεπε, δεν ήξερε τι να κάνει. Τότε είδε την Παναγία να απομακρύνει στοργικά το χέρι του θείου βρέφους και να επαναλαμβάνει: «Μην ανοίξετε την πύλη σήμερα και φροντίστε να μετανοήσετε, γιατί ο Υιός μου είναι λυπημένος μαζί σας». Και πρόσθεσε για άλλη μία φορά επιτακτικά: «Μην ανοίξετε σήμερα την πύλη της Μονής». Ο ηγούμενος, έκπληκτος, κάλεσε όλους τους πατέρες και τους διηγήθηκε τι είχε συμβεί. Όταν όλοι μαζί πήγαν στην εικόνα της Παναγίας για να την ευχαριστήσουν για την πρόνοιά της και την αγάπη της, είδαν ότι η εικόνα
δεν ήταν όπως την γνώριζαν. Το χέρι του Χριστού ήταν απλωμένο προς το στόμα της Παναγίας Μητέρας του και εκείνη το κρατούσε με το δικό της χέρι, προσπαθώντας να το απομακρύνει. Αφού οι μοναχοί ευχαρίστησαν με δάκρυα στα μάτια την κυρία Θεοτόκο, υποσχόμενοι ότι θα είναι πιο προσεκτικοί στο εξής στα μοναχικά καθήκοντά τους, έσπευσαν να ανέβουν στο τείχος της Μονής για να αποκρούσουν την επίθεση των πειρατών του Βαρδουχάν. Και πράγματι, με τη βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου, η Μονή σώθηκε από τη βεβήλωση και την καταστροφή. Από τότε οι μοναχοί ευλαβούνται ιδιαιτέρως την εικόνα αυτή της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας, που της έδωσαν το προσωνύμιο Παραμυθία και την μετέφεραν από τον Εξονάρθικα, όπου βρισκόταν στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, δίπλα στο καθολικό της Μονής, και καθιέρωσαν την ημέρα αυτή, την 21η Ιανουαρίου, με το παλαιό ημερολόγιο, ως ημέρα που τιμούν τη θαυμαστή αυτή επέμβαση της Παναγίας Παρθένου και εορτάζουν τη χάρη της Παναγίας της Παραμυθίας. Ένα άλλο εξίσου θαυμαστό περιστατικό συνδέεται με την Παναγία των χαιρετισμών ή τη μυροβλήτη σας, η οποία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Διονυσίου. Σύμφωνα με μία ασημένια επιγραφή που υπάρχει στο πίσω μέρος της εικόνος, η εικόνα αποτελεί δώρο του Αυτοκράτορος της Τραπεζούντος Αλεξίου του Κομνηνού προς τον πτήτορα της Μονής, τον Όσιο Διονύσιο, όταν εκείνος επισκέφθηκε την Τραπεζούντα. Κατά την παράδοση μάλιστα, η εικόνα αυτή είναι εκείνη την οποία λιτάνευσε το έτος 626 ο Πατριάρχης Σέργιος στα τείχη της Κωνσταντινουπόλεως, όταν η πόλη πολιορκείτο από τους Αβάρους και μετά τη θαυμαστή σωτηρία των Βυζαντινών έψαλε ενώπιόν της για πρώτη φορά τον ακάθιστο ύμνο. Γι' αυτό και ονομάζεται Παναγία των χαιρετισμών ή του ακαθίστου. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, τον 16ο αιώνα, πειρατές που έκαναν επιδρομή στο Άγιον Όρος την έκλεψαν. Φεύγοντας όμως, έπεσαν σε μία φοβερή τρικυμία και πίστευσαν ότι τα πλοία τους θα βυθιστούν και θα πνιγούν και οι ίδιοι. Μάλιστα εξαιτίας και ενός τρομερού ονείρου που είδε

Συγκλονισμένοι μερικοί από τους πειρατές από το θαύμα της Παναγίας αποφάσισαν να μείνουν στην Ιερά Μονή Διονυσίου, να βαπτιστούν χριστιανοί και να γίνουν μοναχοί. Μία από τις πιο θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, οι οποίες θησαυρίζονται στο περιβόλι της Παναγίας, είναι και η εικόνα της Παναγίας Γοργοεπικόου, η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Η εικόνα βρίσκεται στο ανατολικό τοίχο της τραπέζης της Μονής, δεξιά της εισόδου της. Τον 17ο αιώνα, ο μοναχός Νίλος, ο οποίος είχε το διακόνημα του τραπεζάρι, περνούσε τακτικά μπροστά από την εικόνα, κρατώντας το χέρι του αναμένα δαδιά, τα οποία χρειαζόταν για μία διακονία του στην τράπεζα. Μία ημέρα, περνώντας και πάλι μπροστά από τη συγκεκριμένη εικόνα, άκουσε μία φωνή να του λέγει «Να μην ξαναπεράσεις από εδώ με δαδιά, καπνίζοντας την εικόνα μου». Ο Νίλος δεν έδωσε σημασία, καθώς μάλιστα ήξερε ότι δεν ήταν κανείς εκεί, και συνέχισε να περπατά με τα δαδιά χωρίς να δώσει σημασία στην επιταγή. Μερικές ημέρες αργότερα, περνώντας και πάλι, άκουσε την ίδια φωνή, επιτακτική αυτή τη φορά, να τον παρατηρεί γιατί δεν συμμορφώθηκε στην εντολή και αδιαφόρησε. Μέχρι να καταλάβει τι συνέβαινε, έμεινε μάλιστα τυφλός. Όταν οι μοναχοί είδαν τον συμμοναστή τους ξαφνικά τυφλό, έμειναν έκπληκτοι και τότε πληροφορήθηκαν από τον ίδιο τι είχε συμβεί και ποια εντολή του είχε δώσει η Υπεραγία Θεοτόκος. Αμέσως μάλιστα έσπευσαν να κρεμάσουν μπροστά από την εικόνα μία ακίμητη κανδύλα και στο εξής περνούσαν μεγάλη ευλάβεια μπροστά από την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ενώ ο ηγούμενος έδωσε εντολή στο νέο τραπεζάρι να θυμιατίζει καθημερινά την εικόνα της. Στο μεταξύ ο Νίλος, ο μοναχός, που είχε μετανοήσει για την αδιαφορία του στην εντολή της Παναγίας, στεκόταν όλη την ημέρα σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα και οικέτευε την Υπεραγία Θεοτόκο να τον συγχωρήσει και να του αποδώσει και πάλι την όραση που είχε χάσει. Η Παναγία άκουσε την παράκλησή του και δέχθηκε τη συγγνώμη του. Έτσι μία ημέρα, εκεί που στεκόταν και με δάκρυα ζητούσε το έλεος της κυρίας Θεοτόκου, άκουσε για τρίτη φορά μία φωνή που ερχόταν από την εικόνα, η οποία δεν τον επιτιμούσε, αλλά τον πληροφορούσε ότι η δέησή του εισακούστηκε και θα αποκτήσει και πάλι το φως που είχε στερηθεί. Και ακόμη συνιστούσε η φωνή ότι στη δική της, δηλαδή στις Παναγίας, την προστασία και σκέπη, θα έπρεπε στο εξής να καταφεύγουν οι μοναχοί για κάθε ανάγκη πνευματική και υλική και εκείνη θα ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματά τους, διότι το όνομά της είναι Γοργοεπίκοος. Επακούει δηλαδή γρήγορα τα αιτήματα των τέκνων της. Το θαύμα αυτό έγινε σύντομα γνωστό στο Άγιον Όρος αλλά και εκτός του Αγίου Όρους και είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι έκτοτε προστρέχουν στη χάρη της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Γοργοεπικόου και αιτούνται τη βοήθειά της. Από τότε μάλιστα οι πατέρες της Μονής έκτισαν στο σημείο εκείνο ένα παρεκκλήσι
όπου βρίσκεται πάντοτε.

ούτε ένας ιερομόναχος προσμονάριος για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των προσκυνητών. Μία ιδιαίτερη εικόνα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος, η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η επωνομαζομένη Παναγία Γερόντισσα. Η εικόνα αποτελεί δώρο του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Αλεξίου του Πρώτου, του Κομνηνού. Διαφέρει από τις άλλες φορητές εικόνες της Παναγίας μας, γιατί σε αυτήν η Υπεραγία Θεοτόκος εικονίζεται ολόσωμη σε στάση δεήσεως. Η εικόνα αυτή βρισκόταν αρχικά μέσα στο ιερό βήμα του Καθολικού της Μονής, πίσω από την Αγία Τράπεζα. Κάποτε ο ηγούμενος της Μονής, ένας πολύ ενάρετος και ευλαβής μοναχός, είχε παρακαλέσει τον Θεό να τον πληροφορήσει για το τέλος του. Ο Θεός ανταποκρίθηκε στο αίτημά του και του έδωσε την πληροφορία ποια ημέρα και ποια ώρα θα αναχωρούσε από τον παρόντα κόσμο. Ο ηγούμενος πήγε εκείνη την ημέρα, όπως πάντοτε, στην πρωινή ακολουθία και θέλοντας να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων, πριν να φύγει από τη ζωή, είχε παρακαλέσει τον ιερομόναχο που θα λειτουργούσε να συντομεύσει τη Θεία Λειτουργία, ώστε να προλάβει να κοινωνήσει. Ο ιερομόναχος όμως δεν έδωσε σημασία στην παράκληση του ηγουμένου και καθυστερούσε να τελειώσει. Τότε παρενέβη η Παναγία από την εικόνα που, όπως είπαμε, ήταν τοποθετημένη πίσω από την Αγία Τράπεζα και έδωσε εντολή στον ιερομόναχο να μην καθυστερεί. Έντρομος, ο ιερομόναχος συμμορφώθηκε στην εντολή της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο ηγούμενος κοινώνησε και αμέσως σχεδόν εκοιμήθη. Η θαυμαστή αυτή παρέμβαση της κυρίας Θεοτόκου για τον γέροντα της Μονής έδωσε στη θαυματουργό εικόνα το προσωνύμιο Γερόντισσα, ενώ οι πατέρες της Μονής την μετέφεραν έξω από το ιερό βήμα για να μπορούν να την προσκυνούν και οι επισκέπτες της Μονής. Η εικόνα της Παναγίας της Γεροντίσης επιτέλεσε και πολλά άλλα θαύματα, ένα από τα οποία απεικονίζεται συμβολικά στο αργυρό κάλυμα της εικόνος, το οποίο κατασκευάστηκε με έξοδα μιας ευλαβούς Κωνσταντινοπολίτισσας, αρχόντισσας του 17ου αιώνα. Την εποχή εκείνη, η Ιερά Μονή Παντοκράτορος, όπως κατά καιρούς και πολλές άλλες μονές, αντιμετώπιζε δυσκολίες και είχε μεγάλη έλλειψη από λάδι, ώστε ο ηγούμενος και οι πατέρες βρισκόταν σε απόγνωση. Τότε άρχισαν να προσεύχονται την Παναγία τη Γερόντισσα, παρακαλώντας την ως γερόντισσα να κάνει το θαύμα της και να βρεθεί το λάδι που είχε ανάγκη η Μονή. Πράγματι, η Υπεραγία Θεοτόκος έκανε το θαύμα. Από την είσοδο της αποθήκης όπου φυλασσόταν τα άδεια πιθάρια του λαδιού, είδαν οι μοναχοί να τρέχει λάδι. Έκπληκτοι, άνοιξαν την πόρτα της αποθήκης και είδαν ότι το λάδι ανέβλιζε από ένα συγκεκριμένο πιθάρι συνεχώς και σταμάτησε να αναβλύζει μόνο αφού γέμισαν όλα τα πιθάρια στην αποθήκη της Μονής. Το πιθάρι αυτό, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα στη Μονή, απεικονίζεται και στο ασημένιο κάλυμα της εικόνος κοντά στα πόδια της Παναγίας μας. Παρόμοιες θαυμαστές επεμβάσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου για να καλυφθούν οι ανάγκες των πατέρων σε λάδι ή σε τρόφιμα
μαρτυρούνται και σε πολλές ιερές μονές του Αγίου Όρους και θαυματουργές εικόνες της Παναγίας, όπως η Παναγία, η Ελοβρίτισσα, η Δοχιάρισσα της Μονής Βατοπεδίου, η οποία γέμισε επίσης τα δοχεία της Μονής Μελάδη, από το οποίο είχαν έλλειψη η εικόνα της Παναγίας της Οικονόμησας, της Μεγίστης Λαύρας, η οποία ζωγραφίστηκε σε ανάμνηση των λόγων της Υπεραγίας Θεοτόκου προς τον ιδρυτή της Λαύρας, τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ότι αυτή θα είναι εκείνη που θα μεριμνά για την υλική συντήρηση της Μονής και των Μοναζόντων. Μάλιστα, η Παναγία είχε πει στον Όσιο Αθανάσιο να μην ονομάζεται κανένας άλλος οικονόμος στη Λαύρα, γιατί αυτή θα είναι μέχρι συντελείας του αιώνος η οικονόμησα της Μονής. Γι' αυτό και οι πατέρες, ακολουθώντας την εντολή της κυρίας Θεοτόκου, ονομάζουν μέχρι σήμερα τον μοναχό που έχει το ανάλογο διακόνημα στη Λαύρα παραοικονόμο, δηλαδή βοηθό του οικονόμου, εμπιστευόμενοι το διακόνημα του οικονόμου στη στοργική μέρημνα της εφόρου και προστάτηδος του Αγίου Όρους της κυρίας Θεοτόκου. Και καθώς αναφερόμαστε, αδελφοί μου, στη θαυματουργική αυτή εικόνα της Ιεράς Μονής της Μεγίστης Λαύρας, ας ολοκληρώσουμε το νοερό προσκύνημά μας σε κάποιες από τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας στο Άγιον Όρος, με μία ακόμη εικόνα της στην ίδια Μονή, στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Η εικόνα αυτή φέρει ως προσωνύμιο το όνομα ενός από τους μεγαλύτερους βυζαντινούς μελουργούς, του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, καθώς ο Όσιος έζησε ένα θαύμα της Παναγίας, το οποίο επιτέλεσε αυτή η ιερά εικόνα. Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης γεννήθηκε τον 13ο αιώνα στο Δυράκιο. Από μικρό παιδί διακρινόταν για την ωραία φωνή του. Γι' αυτό και τον ονόμαζαν Αγγελόφωνο ή Καλικέλαδο, αλλά διακρινόταν και για το χάρισμά του στη μουσική. Χάρη στην εξαιρετική του φωνή, πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσει και καθώς διακρινόταν όχι μόνο για τη φωνή αλλά και για το ήθος του, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας τον επέλεξε για να βρίσκεται κοντά του και του έδειχνε μάλιστα ιδιαίτερη αγάπη και εύνοια. Κάποτε, ενώ ο Ιωάννης βρισκόταν στα αυτοκρατορικά ανάκτορα, ήρθε στο παλάτι ο ηγούμενος της Μονής Μεγίστης Λαύρας από το Άγιον Όρος για κάποιες υποθέσεις της Μονής. Η ασκητική μορφή του ηγουμένου και η στάση του εντυπωσίασαν τον νεαρό Ιωάννη και έκαναν να ενισχυθεί στην ψυχή του η επιθυμία για τη μοναχική ζωή. Χωρίς να υπολογίσει την αγάπη του αυτοκράτορα, τη θέση που κατήχε στα ανάκτορα και όλα όσα απολάμβανε στην Κωνσταντινούπολη, αποφάσισε να εγκαταλείψει τα πάντα και να πάει στο Άγιον Όρος, στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Ντύθηκε λοιπόν ταπεινά ρούχα, πήρε και ένα ραβδί και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι. Μετά από πολλές ημέρες κοπιαστικής οδηπορίας έφτασε στον προορισμό του, στην πύλη της Μονής. Όταν ο θυρωρός το ρώτησε τι ζητά και ποια τέχνη γνωρίζει, ο Ιωάννης από ταπείνωση αλλά και από τον φόβο μήπως αποκαλυφθεί η πραγματική του ταυτότητα και ο αυτοκράτορας του ζητήσει να επιστρέψει,
καθώς είχε φύγει απροειδοποίητα, απήντησε. «Είμαι βοσκός και επιθυμώ να γίνω μοναχός». Μετά από ένα χρονικό διάστημα δοκιμασίας και βλέποντας ο ηγούμενος την ταπείνωση και την υπακοή του Ιωάννη, τον έκυρε μοναχό και τον έστειλε στο βουνό να βόσκει τα ζώα της μονής. Ο Ιωάννης ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί μπορούσε να εκτελεί το διακόνημά του και συγχρόνως να προσεύχεται και να απολαμβάνει την αγαπημένη του ησυχία. Μία ημέρα, καθώς βρισκόταν αρκετά μακριά από τη μονή και αφού βεβαιώθηκε ότι δεν ήταν κανείς άλλος στην περιοχή, άρχισε να ψάλλει έναν ύμνο. Στην ησυχία όμως της ερημίας τον άκουσε ένας ασκητής που ζούσε σε μία σπηλιά και εντυπωσιασμένος από την ουράνια μελωδία που άκουε, καθώς ο Ιωάννης δεν είχε μόνο αγγελική φωνή, αλλά κατήχε σε άριστο βαθμό και την ψαλτική τέχνη, βγήκε από τη σπηλιά του για να δει από πού έρχεται αυτή η θεσπέσια ψαλμωδία. Τότε ήταν όμως που εντυπωσιάστηκε ακόμη περισσότερο. Γιατί? Γιατί αντίκρισε ένα απίστευτο θέαμα. Τα άλογα ζώα είχαν σταματήσει να βόσκουν και παρακολουθούσαν τον εξαίσιο ψάλτη, τον Ιωάννη. Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό και στον ηγούμενο, ο οποίος διαπιστώνοντας και προσωπικά το σπάνιο χάρισμά του, του ανέθεσε το διακόνημα του πρωτοψάλτου της Λαύρας. Το διακόνημα ήταν κουραστικό, γιατί οι ακολουθίες και οι αγρυπνίες ήταν πολλές και πολύ ωραίες. Αλλά ο Ιωάννης έψαλε με πολλή επιμέλεια και κατάνοιξη. Κάποια φορά, στην αγρυπνία του Σαββάτου, του Ακαθίστου, αφού έψαλε με επιμέλεια τα ιδιόμελα και τον κανόνα της Θεοτόκου, ενώπιον της ιερής της εικόνος, αποκοιμήθηκε από την κούραση για λίγο στο στασίδι του. Τότε είδε μπροστά του την υπεραγία Θεοτόκο να του λέει με μητρική στοργή: «Χαίρε Ιωάννη, παιδί μου, συνέχισε να μου ψάλεις και δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ». Και λέγοντας αυτά, του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα. Αμέσως ο Όσιος ξύπνησε και είδε το χρυσό νόμισμα στο χέρι του. Με μεγάλη συγκίνηση ευχαρίστησε την κυρία Θεοτόκο για την εμφάνισή της, αλλά και την προστασία που του υποσχέθηκε. Παρέδωσε το νόμισμα στη μονή και συνέχισε να ψάλλει με περισσότερο ακόμη ζήλο και προθυμία, εκφράζοντας έτσι και την ευγνωμοσύνη του προς την υπεραγία Θεοτόκο για την εύνοιά της. Από την πολλή κούραση και ορθοστασία όμως, το πόδι άρχισε να σαπίζει και διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο. Όμως η Παναγία δεν τον εγκατέλειψε. Εμφανίστηκε και πάλι και τον διαβεβαίωσε ότι στο εξής θα είναι υγιής. Και πράγματι, ο Όσιος Ιωάννης θεραπεύθηκε και παρέμεινε υγιής με τη χάρη της Παναγίας μέχρι την οσιακή κοίμησή του, ενώ η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, ενώπιον της οποίας έψαλε ο Ιωάννης ο Όσιος, ονομάζεται έκτοτε Κουκουζέλισσα. Οι εικόνες αυτές, τις οποίες παρουσιάσαμε, δεν είναι, αδελφοί μου, οι μοναδικές θαυματουργές εικόνες της Παναγίας στο περιβόλι της. Υπάρχουν πολλές ιστορικές και θαυματουργές εικόνες
και στο Άγιον Όρος όπως και σε πολλά μέρη της πατρίδος μας, προς τις οποίες θα συρρεύσουν και πάλι κατά την εορτή της κοιμήσεως τα πλήθη των ευσεβών για να αποθέσουν τον ασπασμό της ευλαβίας και της ευγνωμοσύνης τους. Σε αυτές όμως θα αναφερθούμε ιδιαίτερα την επομένη ομιλία μας. Η χάρη της Παναγίας μας ας μας συνοδεύει όλους μας, αδελφοί μου. Αμήν.

0: Παρουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στα μουσικά μας ταξίδια. Με το εργαστήρι παραδοσιακού τραγουδιού του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Ταξιδευτές Πολιτισμού, που εδρεύει στη Δάφνη των Αθηνών, καταγράψαμε γνωστά και άγνωστα τραγούδια στο ευρύ κοινό. Τραγούδια από διάφορες περιοχές, τα οποία θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Οι μελωδικές τους γραμμές είναι ως γνωστό θεμελιωμένες πάνω στους ήχους της βυζαντινής μουσικής και μαρτυρούν για πολλωστή φορά ότι τα τραγούδια μας είναι συνυφασμένα με την ορθόδοξη παράδοση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις ποιητικές κατασκευές, όπου η θεματολογία, όπως και το εθνικό μας μέτρο, ο Ιαμβικός 15σύλλαβος, ακουμπούν τη βυζαντινή εποχή και την αρχαία. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει σκιαθήτικα τραγούδια από τη συλλογή του ιερέως Γεωργίου Ρήγα. Μια συλλογή που είχε εκδοθεί παλαιότερα από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών της Θεσσαλονίκης και έτσι σώθηκαν πολλά τραγούδια του νησιού. Ο Γεώργιος Ρήγας, διδάσκαλος, ιερέας, ασχολήθηκε με τη λαογραφία, τη βυζαντινή μουσική και την υμνογραφία. Γεννήθηκε στη Σκιάθο στις 20 Νοεμβρίου του 1884 και κοιμήθη στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου του 1961. Η πνευματική του καλλιέργεια οφείλεται στους Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Δεν θα μπορούσε όμως να ξεφύγει από την θρησκευτική ατμόσφαιρα του νησιού. Η αγάπη του για τη μουσική τον οδήγησε στο να καταγράψει σχεδόν όλα τα τοπικά δημοτικά τραγούδια. Δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, όπως προείπαμε, και είναι λάθος να θεωρηθεί πως η Σκιάθος απουσιάζει από την άειλη πολιτισμική κληρονομιά. Το πρώτο λοιπόν μας λέει: ένα καράβι από τη Χιό έρχεται το γυαλό γυαλό και έχει μέσα χιώτισες, δασκάλες και μαστόρισες. Έχει μαστόρι τηνιακή που μαστορεύουν το φιλί. Γεια σας μαστόρι τηνιακή, πόσο πουλάτε το φιλί. Της παντρεμένης 4, της χείρας 14, του κοριτσιού του λεύθερου ένα φλουρί βενέτικο. Ένα φλουρί βενέτικο και εκείνο κασαβέτικο, δηλαδή κάλπικο, ψεύτικο. Το συγκεκριμένο ποιητικό κείμενο είχε παραποιηθεί παλιότερα λόγω άγνοιας, με αποτέλεσμα να χάνεται το νόημά του. Στην παραλλαγή της Σκιάθου συναντάμε τους μαστόρους από την Τίνο που μαστορεύουν το φιλί. Θα ακολουθήσει Καλαματιανό του έρωτα και της αγάπης. Αυτές οι δύο φαινομενικά παρόμοιες λέξεις παρουσιάζονται στα ακόλουθα δύστιχα. Ο έρωτας στην αρχή και η αγάπη στο τέλος, μέσα από όμορφες εικόνες που πλάθει η λαϊκή στιχουργία για να τονίσει πως ο διαχωρισμός των όρων είναι προνόμιο της ελληνικής γλώσσας και μόνο. Άλλωστε, ο άνθρωπος, όπως είναι φυσικό, ερωτεύεται και αγαπά. Λέει λοιπόν το δεύτερο: έστειλα τον καϊξί μου στην ταβέρνα για κρασί. Παναγιά μου, για να αργήσει να πλαγιάσουμε μαζί. Η νεαρά κόρη στέλνει τον καϊξί, τον καπετάνιο δηλαδή του καϊκιού, στην ταβέρνα για να μεθύσει, στην ουσία να αργήσει να επιστρέψει στη δουλειά του προκειμένου να πλαγιάσει με τον αγαπητικό της. Η λέξη έρωτας κακώς εννοείται ότι εκφράζει την επιθυμία για σαρκική επαφή, διότι εμπεριέχει φιλοσοφική και κοσμογονική έννοια. Γράφει ο Ισίωδος στη Θεογονία: ίδερος ως κάλλιστος εν αθανάτηση θεής ηλισιμελής, πάντοτε θεών πάντοντα ανθρώπων δάμνατε, εν στήθε συνών και επίφρονα βουλήν. Δηλαδή, ο έρωτας που ο πιο ωραίος είναι ανάμεσα στους αθανάτους θεούς, αυτός που παραλύει τα μέλη και όλων των θεών και ανθρώπων την καρδιά, δαμάζει μέσα στα στήθη και τη συνετή τους θέληση. Η εικόνα αυτή δικαιώνεται με το δύστιχο του τραγουδιού, όπου ο άνθρωπος μεταβαίνει από τον έρωτα στην αγάπη. Το κτητικό αυτό συνέστημα τρυφερότητος. Όταν η δικιά σου γλώσσα σαν αηδόνι και λαϊδί, όλα τα πουλιά σωπαίνουν να σ' ακούσουν τη φωνή. Ακούμε λοιπόν τα δύο σκιαθήτικα τραγούδια από το εργαστήρι παραδοσιακού τραγουδιού του Λαογραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Δάφνης Ταξιδευτές Πολιτισμού. Παίζουν η μουσική Κώστας Κίκυλης βιολί, Κωστής Καλαϊτζάκης λαούτο, Κώστας Κοπανιτσάνος κλαρίνο, Ούτη Γιάννης Καμζέλας, Κανονάκι Αθηνά Κουκί και κρουστά νεκτάριος πάλμος.

Το ξεσυρτό από τη Θράκη που ακολουθεί ασχολείται με τον συγκινητικό αποχωρισμό της νύφης από την πατρική εστία. «Σεις κουρίτσια και κουπέλες δεν πικραίνεστε καμπόσο, τύρθαν ξένα παλικάρια θα μας πάρουν την κουπέλα. Θα την πάνσει ξένου τόπου και συμμακρινά κουνάκια ή αλλιώς και συξένου βιλιέτη. Κι θα κάμει ξένη μάνα, ξένα αδέρφια και αξαδέρφια». Στον αποχωρισμό αυτό αναφέρεται ο Ευρυπίδης στο έργο του «Ιφηγένεια Εναυλίδη». «Αποστολέ γάρ μακάρι εμέν, αλόμως δάκνουση του στεκόντας, όταν άλλης δόμης πέδας παραδιδώ, πολλά μοχθή σας πατήρ». Είναι, λέει, ο γάμος χαρά. Οι γονείς πικραίνονται όμως. Ένας πατέρας που πολύ κουράστηκε να στέλνει τα παιδιά του σε άλλα σπίτια, στα ξένα σπίτια. Στο σπίτι δηλαδή που πρόκειται να πάνε να ζήσουν με τον σύζυγό τους. Η Εκκλησία μας διδάσκει πως το μυστήριο του γάμου μέγα εστί. Γιατί? Ένεκα του γάμου θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του και θα είναι οι δύο ενωμένοι σε ένα σώμα. Ο Θεός ευλογεί την ένωση του ζευγαριού. Η συζυγική αγάπη είναι έργο που προϋποθέτει διαρκή αγώνα και από τις δύο πλευρές, μα πάνω απ' όλα θυσίες. Γι' αυτό ο αποχωρισμός από τους γονείς δεν είναι λίγος. Είναι ένα από τα τραγούδια που συνόδευαν τα γαμήλια έθιμα.

ακολουθεί μικρασιατικό τραγούδι που αναφέρεται στην αλληία, μία από τις αρχαιότερες τέχνες στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Η αλληία, το ψάρεμα με άλλα λόγια, σημαίνει την έρευνα προς έβρεση κάποιου, παράγεται από το ρήμα αλλιεύω. Ετυμολογείται εκ της αλλός, αλλιεύς, αλλιάς, άλλημος, αλληστέφανος, αλλιειδής, αλλουργής, που είναι η προφύρα δηλαδή ως αλλός έργων, άλυσος, που είναι το σκηνί της Άγκυρας, από εδώ και η Πάραλος, το ένα από τα 6 πλοία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, στο οποίο οι επιβαίνοντες της Παράλου, ασχέτως κατηγορίας, είτε ήταν πλήρωμα είτε επιβάτες, υπάλληλοι, θεωροί κλπ, ονομάζονταν Πάραλοι ή Παραλίτες. Στη θρησκευτική χρήση του όρου λαμβάνεται ως μεταφορική σημασία, δηλώνοντας την προσέλκυση ανθρώπων στη χριστιανική πίστη. Η λέξη αλλιεύς αναφέρεται στα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός καλεί τους επιτοπλίστων ψαράδες μαθητές του με τη φράση «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων». Οι αρχαίοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς Οριγένης και Τερτιλιανός αποκαλούν τον Χριστό και τους μαθητές του «τροπικός ηχθής» και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, εν τέλει του παιδαγωγού του, στον ύμνο του προς τον Χριστό, τον αποκαλεί αλλιέα και τους χριστιανούς αγνούς ηχθείς, όπως ο Χριστός ψάρεψε τους Αποστόλους, από την κακία του πελάγους και τα εχθρικά κύματα οδηγώντας τους στη γλυκιά ζωή. Το ύψιστο και ανθρωποσωτήριο έργο της αλλιείας των ανθρωπίνων ψυχών εμπιστεύθηκε ο Κύριος στους Αποστόλους. Ούτι δε εις τους διαδεχθέντας ευαγγελιστάς ποιμένας και διδασκάλους της Εκκλησίας προς καταρτισμό των Αγίων. Γι' αυτό, κατεξοχήν έργο των κληρικών, είναι το αλλιεύειν ψυχάς. Όμως, και κάθε ευσεβή

οκάδες ψάρια για να φάνε τα παλικάρια. Έχουμε παστά και χλώρια και 5-6 οκάδες χώρια. Πάρε βούρλα βουρλιασέτα και μπαλάτζα ζυγισέτα. Βούρλα έχω τα μαλλιά μου και μπαλάτζα την ποδιά μου. Πρέπει να πούμε ότι το τραγούδι είναι θεμελιωμένο στον ήχο λέγετο της εκκλησιαστικής μας μουσικής. Ο ήχος αυτός ανήκει στο μαλακό διάτονο. Έχει τη βάση του στον φθόγκο βου και τα τετράχορδά του είναι διαζευγμένα. Πώς τον βρίσκουμε? Ανεβαίνοντας δύο φωνές πάνω από τον φθόγκο δι, τη δεύτερη βάση παραγωγής των ήχων, συναντάμε τον φθόγκο ζω. Το δεύτερο ήχο δηλαδή. Ο πλάγιος αυτού είναι 4 φωνές κάτω. Άρα εκεί συναντάμε τον πλάγιο του δευτέρου διατονικό, που δεν είναι άλλος ήχος από τον λέγετο, στον οποίο είναι θεμελιωμένο και το τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Έναν καιρό επήγαινα στα θαραπιά πετώντας. Τώρα με κόψαν τα φτερά και πάγω περπατώντας. Έναν καιρό ήμουν άγγελος, τώρα αγγελίζουν άλλοι. Στη βρύση που πίνα νερό, τώρα το πίνουν άλλοι. Οι ωραίοι νέοι και νέες είναι σαν άγγελοι, μας λέει ο λαός μας. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί τον όρο αυτό ως παρομοίωση σε πολλά τραγούδια. Η διδασκαλία της Εκκλησίας με τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης ασκεί επίδραση στις δοξασίες και αντιλήψεις του λαού, ώστε η έννοια άγγελος να χρησιμοποιείται με ποικιλία σημασιών. Οι άγγελοι μεταφέρουν εντολές του Θεού στους ανθρώπους, είτε στα όνειρά τους, είτε σε κρίσιμες στιγμές. Τα μικρά παιδιά είναι σαν αγγελούδια, ενώ αν φύγουν από τη ζωή γίνονται πραγματικά αγγελούδια, όπως επιβεβαιώνει μυρολόι

από τον Αρχάγγελο της Ρόδου που η μάνα πενθεί το μωρό της. Θα ήθελα όμως το Θεό κάτι να τον ρωτήσω, τον άγγελο που μου δώσε, γιατί τον πήρε πίσω. Συγκλονιστικό. Η ωραιότητα των αγγέλων σε συνδυασμό με την αγνότητά τους, τη θαυμαστή ιδιότητά τους να πετούν ταχύτατα εκτελώντας τις εντολές του Θεού, είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών παραδόσεων και εκφράσεων που εμπεριέχονται στην ελληνική γλώσσα, τη λαογραφία, τα μεσαιωνικά κείμενα και τα εκλαϊκευτικά συναξάρια. Ζωντανή προφορική μαρτυρία είναι παροιμίες και εκφράσεις όπως «είναι ωραίος σαν άγγελος», «είναι ψηλός σαν άγγελος», «είναι ξανθός σαν άγγελος», «μιλεί σαν άγγελος», «φεγκοβολάει σαν άγγελος». Τα αγαπημένα μας πρόσωπα τα προσφωνούμε «αγγελέ μου». Αξιοπρόσεχτη είναι και η αντίληψη του λαού ότι τους όμορφους ανθρώπους τους φιλοτεχνούν οι άγγελοι. Σε παλιές κριτικές μαντινάδες που θα σας δώσω τώρα βρίσκουμε στίχους ανδρών προς τις γυναίκες. «Άγγελος από τους ουρανούς εσύστη και κατέβη και σούδωκε την ομορφιά και πάλι ματανεύει. Άγγελος από τους ουρανούς σου τάδωκε τα κάλλη και δε σου τάδωκε άνθρωπος να σου τα πάρει πάλι. Τη μύτη σου τη γράψανε ζωγράφη με κοντήλια και σου τη ζωγραφίσανε αγγελικά δαχτύλια και γυναικών προς άνδρες. Άγγελος είσαι μάθια μου και αγγελικά ξανίης και αγγελοβάρσαμο βαστάς και όπου κι αν πας μυρίζεις. Άγγελος είσαι μάθια μου και αγγελικά χορεύεις και αγγελικά πατή στη γη και μένα με παιδεύεις». Οι άγγελοι εμφανίζονται εξ ουρανού όχι μόνο στα ιερά επεισόδια της Αγίας Γραφής, όπως για παράδειγμα τη θυσία του Αβραάμ ή τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αλλά σε κρίσιμες εθνικές ώρες όπως το πάρσιμο της πόλεως. «Φωνή του ήρθε εξ ουρανού και απ' αρχαγγέλου στόμα, πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τάγια», από το γνωστό θρήνο της Αλώσεως. Σε κρίσιμες επίσης ώρες η φράση «θωρώ αγγέλους», «βλέπω αγγέλους» δηλαδή, είναι κοινή και χαρακτηριστική. Απαντάται και σε κείμενο του βυζαντινού ποιητού και χρονογράφου του 12ου αιώνος Μιχαήλ Γλυκά. Όταν λέει «βλέπεις από την ξηρά ένα πλοίο να κινδυνεύει», «σύ λέγεις αηλίμονον και εκεί θωρούν αγγέλους». Στο χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς αγγέλοι την εχτίζανε και αγγέλοι κουβαλάνε, ποτάγιον όρο στο νερό και αποτυχιό το χώμα κλπ. Γι' αυτό λοιπόν έναν καιρό ήμουν άγγελος, τώρα αγγελίζουν άλλοι. Αγγελίζω σημαίνει είμαι σαν άγγελος, νέος και με κοινωνικό κύρος. Αλλά σημαίνει και φιλοξενό, επειδή η εκκλησιαστική παράδοση διδάσκει πως ο ξένος μπορεί να είναι άγγελος Θεού.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Η αντίσταση των Ελλήνων στη διάρκεια της Επανάστασης δεν ήταν μόνο στη στεριά αλλά και στη θάλασσα. Τα ναυτικά κατορθώματα της Βυζαντινής Αίτητης Αρμάδας θέρμαναν τα νεότερα, αυτά της Επαναστάσεως του 21, όπου οι ναύτες πολεμιστές συνέχισαν μία παράδοση αιώνων που οι ρίζες φτάνουν στην Αλεξανδρινή εποχή και την αρχαία. Πρωταγωνιστές οι Κανάρης, Μιαούλης, Ματρόζος, Σαχτούρης και πολλοί άλλοι ενέπνευσαν τις επόμενες γενιές όπως αυτή του Βότση και του Κουντουριώτη το 1912-1913 και αργότερα τα κατορθώματα του πολεμικού ναυτικού του 1940 που έγραψαν νέες σελίδες δόξας κατά τον πόλεμο και την εχθρική κατοχή σε ναυμαχίες και επιδρομές. Αυτή την από αιώνων παράδοση έρχεται με τη σειρά του να εγκομιάσει ο λαός μέσω ενός παλιού νησιώτικου συρτού που φανερώνει τα κατορθώματα του ναυτικού της Ελληνικής Επαναστάσεως με μπροστάριδες τους ψαριανούς, τους ιδραίους και τους πετσιώτες. «Θέ να ταξιδέψω θέλω στις ατάλια στα νερά με τα ψαριανά καράβια που έχουν ναύτες λεβεντιά, που έχουν ναύτες παλικάρια και πηδούνε στη φωτιά, νιδριώτες και σπετσιώτες και θαλασσινά πουλιά που τρομάξτε την αρμάδα κιν του Καπουδάν Πασά. Τις ατάλια στα νερά βρίσκονται απέναντι από την Κυρίνια και την κατεχόμενη Κύπρο».

Μια Σμυρνιά στο παραθύρι με παράπονο στα χείλη πότιζε Βασιλικό μαύρα ενταμάτια παγαπώ και τη ζήτησα κλονάρι να αρματώσω ένα πριάρι, πλοίο δηλαδή. Να πριαρώ τη θάλασσα, μικρήσουν και σε πλάνεψα. Παρμενίζουν τα καράβια, τα μικρά και τα μεγάλα. Τον αρμενίζει με βοριά, βόηθα Χριστέ και Παναγιά. Τ' άλλο πάει Αγία Λέσσα, την αγάπη μου έχει μέσα. Το τρίτο το καλύτερο και απ' όλα ομορφύτερο, κείνο πάει με τραμουντάνα, άσπρη μου παχιά σουλτάνα. Θάλασσα γίνε σιγανή, τη ταξιδεύει γαλανή. Θάλασσά μου γίνε μέλι, ταξιδεύουν οι αγγέλοι. Στην αρχή του τραγουδιού η Σμυρνιά φροντίζει το Βασιλικό που είναι σύμβολο ψυχικής γαλήνης, χαράς και αγνότητας όσον αφορά τα γαμήλια έθιμα. Και σε άλλες περιοχές οι νοικοκυρές φροντίζουν το αγιασμένο του το άνθος. Τα βασιλικά τις επότιζε και τις ματζουράνες εδρόσιζε, ακούμε στο καλαματιανό της Πελοποννήσου όλα τα πουλάκια. Ο Βασιλικός κατά την παράδοση φύτρωσε στον τόπο που οι Εβραίοι είχαν θάψει τον Τίμιο Σταυρό και ότι από το άρωμά του οδηγήθηκε η Αγία Ελένη στην ανέβρεση του Τιμίου Ξύλου. Την παράδοση αυτή τη χρησιμοποιεί και ο Γεώργιος Βυζιεινός σε ποίημά του. Βαθιά τον έκρυψαν στη γη οι άνομοι Εβραίοι τον Τίμιο Σταυρό. Του σταυρωμένου η προσταγή στον ύπνο μου με λέει να πάγω να τον βρω. Η Αγία Ελένη μετά από αρκετό καιρό θα βρει το Τίμιο Ξύλο και ο Βασιλικός θα καθιερωθεί ως αγιασμένο και σεβαστό άνθος το οποίο χρησιμοποιείται από τους ιερείς δια τους διαγιάσματος ραντισμούς. Το Βασιλικό το συναντάμε σε λαϊκές παροιμίες και εκφράσεις όπως «Βασιλικός και αν μαραθεί τη μυρωδιά την έχει», ότι δηλαδή τα προτερήματα του ανθρώπου δεν χάνονται. Άλλη φράση «Τον τυράν σαν τον Βασιλικό στη γη», του δείχνουν εννοείται μεγάλη φροντίδα. «Κοντά στο Βασιλικό ποτίζεται και γλάστρα, όταν χάριν κάποιου αγαπημένου προσώπου επωφελούνται κι άλλοι». Πολλά τραγούδια του έρωτα και της αγάπης παρομοιάζουν το σύσμα του Λεβέντη Νέου στο χορό με το σύσμα και το λίγισμα του Βασιλικού που θεωρείται από τους εραστές σύμβολο της αιωνίου αγάπης. Που θέλει και αγαπάει να σέρνει το χορό, να σχέται να λυγέται σαν το Βασιλικό. Ο δε άτυχος εραστής αφαιρεί από το αυτί του το Βασιλικό, το σύμβολο της χαράς και της ευτυχίας. «Βασιλικό και αρισμαρί, δε βάνω πια στ' αυτί μου, γιατί μου την εκλέψανε την αγαπητική μου». Γι' αυτό τον βρίσκουμε σε πολλά τραγούδια. Τώρα, όσον αφορά το ναυτικό παράγγελμα Αγία Λέσσα που ακούμε στο τραγούδι αλλά και σε άλλα νησιώτικα ως επιτοπλίστων, το Αγία Λέσσα προέρχεται από το αρχαίο επιφώνημα Ία. Είναι έψιλον γιώτα, ψηλή, περισπομένη. Συντασσόμενο με προστακτική Ία χώρη σημαίνει έλα μπρος. Στην Αρίνη του Αριστοφάνη συναντάμε τη φράση «Ία μάλα», φράση την οποία εξηγεί ο Αδαμάντιος Κοραής σε επιστολή του στον Αλέξανδρο Βασιλείου, γράφοντας πως το «Ία μάλα» είναι το «Έγια μόλα». Η όλη φράση «Έγια μόλα, Αγία Λέσσα» είναι χαρακτηριστική εντολή για κοπηλασία. «Έγια μόλα, Αγία Λέσσα, αχ βρε θάλασσα, μπαμπέσα». «Λέσσα», «λάσε» με αναγραμματισμό σημαίνει «λασκάρο, χαλαρώνω». Το τραγούδι είναι μικρασιατικό.

Θα συνεχίσουμε τώρα με τη χοροδία δημοτικής μουσικής του Δήμου Παιανίας σε διεύθυνση του καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής κυρίου Κωνσταντίνου Μάρκου. Υπηρώτικο ιστορικό δίρυθμο τραγούδι ακολουθεί, με το οποίο ο λαός ενσαρκώνει τη μακρά παράδοση των Ελληνίδων στα όπλα και την αυτοθυσία, συγκεντρώνοντάς τη στο πρόσωπο της Τζαβέλαινας, απαθανατίζοντας τα πολεμικά κατορθώματά της. Στη βρύση στα Τσερίτσανα, στον πάτο από τη χώρα, μπουλούκ μπασάδες κάθονταν κι όλο μαργαριτιώτες και ακούρμεναν τον πόλεμο που κάναν οι σουλιώτες, πως πολεμάει Τζαβέλαινα σαν άξιο παλικάρι. Σέρνει τα βόλια στην ποδιά, φουσέκια στο ζωνάρι και το παιδί στην αγκαλιά και μπρος από όλους πάει. Παίζουν η μουσική Φιλιππίδης Νικόλαος Κλαρίνο, Ευθυμίου Λάζαρος Βιολί, Καρατάσος Νικόλαος Σαντούρη, Φιλιππίδης Κωνσταντίνος Λαούτο και Κλαπάκης Μανούσος Κρουστά.

Προσφυλή θέση στη συνείδηση του λαού μας κατέχουν οι Κατσαντονέοι. Ο Αντώνης, ο Χασιώτης, ο Λεπενιώτης. Οι Κατσαντονέοι ήσαν σκηνοί τεσσαρακατσανέοι που παρά την αγραμματοσύνη τους ξεσήκωσαν τη στερεά Ελλάδα πολεμώντας την αδικία, προστατεύοντας τον κατατρεγμένο φτωχό σκλάβο Έλληνα, βαστώντας ψηλά την τιμή και την ελευθερία της πατρίδος και τέλος ή σκοτώθηκαν όπως ο Λεπενιώτης ή μαρτύρησαν με φρικτά βασανιστήρια όπως ο Αντώνης και ο Χασιώτης. Στερνό αποχαιρετιστήριο τραγούδι για τον Αντώνη Μακρυγιάννη, τον Κατσαντώνη δηλαδή, είναι το αργό που ακολουθεί και περιγράφει τη στιγμή που οι Τουρκαλβανοί του Αλιπασά τον μετέφεραν στο μαρτύριο από τη σπηλιά των Αγράφων, όπου τον βρήκαν άρρωστο, ξαρμάτωτο στο στρώμα. Συνήθως όλες οι παλιές εκτελέσεις ξεκινούσαν από τον τρίτο στίχο «Βαστάτε τουρκιτάλογα» και κατέληγαν στον πέμπτο «Να αφήσω διάτα στα παιδιά», με αποτέλεσμα να λησμονηθεί μεγάλο μέρος του ποιητικού κειμένου. Το τραγούδι λοιπόν άρχιζε ως εξής. «Τον Κατσαντώνη πιάσανε 5.000 Τούρκοι. Τον μπαν μπροστά δεν περπατεί. Πίσω τον μπαν δεν πάει». Και εδώ λέει ο Κατσαντώνης: «Βαστάτε Τούρκοι τάλογα, λίγο να ξανασάνω, να χαιρετήσω τα βουνά και τις ψηλές δραχούλες. Να αφήσω διάτα στα παιδιά σε αυτό το Λεπενιώτη, φωτιά να βάλουν στάγραφα στο πέρα μοναστήρι. Να κάψουν τον καλόγερο, τον ίδιο τον κελάρι. Εμένα κι αν με πιάσανε οι Τουρκαρβανιτάδες, δεν με έπιασε η αντρία τους, μη την παλικαριά τους. Με πρόδωσε ο καλόγερος, αυτός ο Καρδερίνης. Αρρωστημένο μίβρανε, ξαρμάτωτο στο στρώμα».

Η σημερινή μας εκπομπή με τραγούδια διαφόρων περιοχών έφτασε στο τέλος της. Θα κλείσουμε με το υπηρώτικο τραγούδι του θρυλικού Παπαγιώργη «Κούγω τον άνεμο και αχάει, τον κούκο και μαλώνει, με τα βουνά εμάλωνε και με τα δέντρα χούσε». Εσείς βουνά του Γρεβενού και Πεύκα του Μετσόβου, εσείς καλά τον ξέρετε αυτόν τον Παπαγιώργη. Να από μικρό στα γράμματα, μικρό στα πινακίδια και τώρα στα γεράματα αρματολός και κλέφτης. Θα το αποδώσει και αυτό η χοροδία δημοτικής μουσικής του Δήμου Παιανίας σε διεύθυνση του καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής κ. Κωνσταντίνου Μάρκου. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Κυριακή Δεκάτη Ματθαίου και η Ευαγγελική Περικοπή που θα αναγνωστεί στις εκκλησίες μας αναφέρεται στο θαύμα του σεληνιαζομένου Ιού. Μιλήστε μας παρακαλώ για αυτή την Ευαγγελική Περικοπή.
3: Το Ευαγγέλιο που θα αναγνωστεί την Κυριακή στην Εκκλησία είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, στίχοι 14 έως 23. Λέει λοιπόν το Άγιο Κείμενο ότι κάποιος άνθρωπος προσήλθε στον Χριστό μας, γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Κύριε, ελέησό μου τον Υιό». Λυπήθου και βοήθησε τον Υιό μου, διότι σεληνιάζεται και έχει μεγάλη δυσκολία στην υγεία του. Οι άνθρωποι πίστευαν τότε ότι η σελήνη είχε επίδραση στις επιληπτικές κρίσεις των ανθρώπων. Δεν ξέρω αυτό εάν ιατρικά στέκει, αλλά ήταν η αντίληψη της εποχής εκείνης. Διότι πολλές φορές πέφτει και μέσα στη φωτιά και μέσα στο νερό με κίνδυνο να αποθάνει. Ήταν η δύσκολη κατάσταση του παιδιού, το οποίο ταλαιπωρείται από αυτήν την ασθένεια. Και τον επήγα τον Υιό μου στους μαθητές σου και αυτοί δεν εμπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. Οδήγησε το παιδάκι ο πατέρας στους μαθητές του Χριστού μας, οι οποίοι είχαν την εντολή να θεραπεύουν τους ασθενείς, και αυτό το παιδάκι δεν εμπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. Ο Κύριος τότε είπε με μια δύσκολη διαπίστωση και οδυνηρή για τους ανθρώπους, λέγοντας ότι «Όγινε άπιστος και διαστραμμένη, έως πότε έσομαι με θυμό, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας, γενε άπιστη και διαστραμμένη, μέχρι πότε θα σας ανέχομαι, φέρετε αυτό το παιδάκι κοντά μου». Και όταν επήγε το παιδί κοντά στο Χριστό μας, ο Κύριος επετίμησε στο δαιμόνιο το οποίο κατήχε το σώμα του ανθρώπου αυτού και εξήλθε το δαιμόνιο από το παιδάκι και η άθιο πέσα από τις ώρες εκείνης και θεραπεύτηκε το παιδί από εκείνη την ώρα. Δεν σημαίνει ότι κάθε ασθένεια είναι δαιμονική ενέργεια. Υπάρχουν ασθένειες οι οποίες είναι πράγματι αποτέλεσμα δαιμονικών ενεργειών και δαιμονικής κατοχής του ανθρώπου από τα κάθαρτα πνεύματα. Αλλά υπάρχουν και ασθένειες οι οποίες είναι ασθένειες καθαρά βιολογικές, καθαρά σωματικές, που δεν έχουν καμιά σχέση με τη δαιμονική ενέργεια. Βέβαια, η ασθένεια ως γεγονός είναι μεταπτωτικό φαινόμενο. Δεν υπήρχε πρώτης πτώσεως ούτε ασθένεια, ούτε φθορά, ούτε θάνατος. Είναι μεταπτωτικό γεγονός, αλλά μεταπτωτικά ακόμα και οι Άγιοι είναι ασθενείς και όλοι οι άνθρωποι ασθενούμε και το γύρας το ίδιο είναι μια μορφή φθοράς και ασθένειας και δεν σημαίνει ότι οι ασθενείς άνθρωποι κατέχονται από δαιμόνια ή ενέργειες των ακαθάρτων πνευμάτων. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση η ασθένεια αυτή ήταν αποτέλεσμα παρουσίας του ακαθάρτου πνεύματος. Όταν είδαν οι μαθητές ότι ο Κύριος θεράπευσε το παιδάκι, δικαιολογημένα διαρωτήθηκαν γιατί εμείς που κινδυνήθημε εκβαλήν αυτό, αφού είχαν την δύναμη από τον Χριστό μας να θεραπεύουν τα δαιμόνια και τις ασθένειες. Γιατί δεν μπορέσαμε να το θεραπεύσουμε, λένε στον Κύριο. Ο Χριστός τους είπε αμέσως τον λόγο: «Δια την απιστίαν ημών, διότι είσαστε άπιστοι, έχετε απιστίαν, ολιγοπιστία. Και αληθινά σας λέγω», λέει ο Χριστός, «ότι αν έχετε πίστη, έστω ως κόκκος συνάπειος, θα πείτε στο βουνό τούτο μετάβηθη εκεί και θα μεταβαίνει και δεν θα δυνατήσει τίποτε σε εσάς». Αυτό το γένος των δαιμόνων δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Βλέπετε ότι ο Κύριος λέει για την απιστία ημών και μετά δεν λέει με την πίστη σας θα βάλετε το γένος των δαιμόνων αυτό, αλλά προσευχή και νηστεία. Για να μας δείξει ότι η πίστη δυναμώνει και εδραιώνεται στον άνθρωπο μέσα από την προσευχή και την νηστεία. Μέσα από την προσευχή, η οποία ελκύει την χάρη του Αγίου Πνεύματος και δίδει τον καρπό του Πνεύματος που είναι πίστη, αγάπη, χαρά κτλ. Και νηστεία που είναι η άσκηση. Η άσκηση των αρετών, η άσκηση της κάθαρσης μας από τα πάθη και την αμαρτία, η άσκηση υπέρβασης του εγωισμού μας, η άσκηση απόκρισης της ταπείνωσης. Ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί και πιστεύει. Ο υπερήφανος δεν μπορεί να πιστέψει, διότι πιστεύει στον εαυτόν του. Ενώ βρίσκονταν αυτοί στη Γαλιλαία, είπε ο Χριστός στους μαθητές του ότι πρόκειται ο Υιός του ανθρώπου, ο ίδιος δηλαδή, να παραδοθεί στα χέρια ανθρώπων, οι οποίοι θα τον σκοτώσουν, αλλά την τρίτη μέρα θα αγιαστεί. Προλέγει το πάθος και την Ανάστασή του στους μαθητές του, διότι πορεύεται ήδη προς το πάθος και τους προετοιμάζει για να είναι έτοιμοι να δεχθούν το γεγονός αυτό, το οποίο θα τους σκανδαλίσει και θα τους κλονίσει στη συνέχεια.
2: Ποιο είναι το νόημα, το κεντρικό μήνυμα αυτής της περικοπής?
3: Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι εμείς χρειαζόμαστε προσευχή και νηστεία για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την πίστη η οποία μας χρειάζεται, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε την Χριστό ζωή μας. Αυτή η πίστη, το θεμέλιο, αποκτάται με προσευχή και νηστεία.
2: Και τι φανερώνει σε εμάς το δαιμονισμένο παιδί, Γέροντα?
3: Δυστυχώς φανερώνει την ταλαιπωρία του ανθρώπου ο οποίος βασανίζεται και κακώς πάσχει μέσα από τις ενέργειες των ακαθάρτων πνευμάτων. Είτε καθ' ολοκληρία, ναι, αν τα καθαρτά πνεύματα έχουν εξουσία και επί του εγκεφάλου του ανθρώπου, είτε μέσα από τα πάθη και τις αμαρτίες μας. Διότι το παιδάκι αυτό σίγουρα ήταν παιδάκι μικρό, όπως λέει εδώ, και δεν είχε προφανώς αμαρτίες διαπράξει ο ίδιος. Αλλά ήταν δαιμονιζόμενο λόγω κάποιων αιτιών που δεν γνωρίζουμε εμείς. Αλλά υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια δαιμονική ενέργεια χωρίς να έχει ευθύνη ο ίδιος ο άνθρωπος. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος βασανίζεται από τα κάθαρτα πνεύματα χωρίς να έχει ευθύνη ο ίδιος, έχει μισθό μάρτυρος, δηλαδή ταλαιπωρείται άδικα. Όπως όλες οι ασθένειες, που δεν φταίνε οι άνθρωποι γιατί είναι ασθενείς πάντοτε, και αυτή η υπομονή και η κακοχία ο Θεός τη δίδει ως πνευματική εργασία και καθαρίζει και φωτίζει και αγιάζει και σώζει τον άνθρωπο.
2: Τι είναι όμως πραγματικά ο δαιμονισμός και πώς το διακρίνουμε?
3: Η δαιμονική ενέργεια είναι ενέργεια πνεύματος ακαθάρτου, του δαίμονος, ο οποίος εξουσιάζει το σώμα του ανθρώπου, τα όργανα του σώματός μας, έχει εξουσία επ' αυτών και επιδράει στα όργανα του σώματος και δημιουργεί ανάλογες αντιδράσεις σωματικές.
2: Και πώς το καταλαβαίνουμε ότι είναι δαιμονική ενέργεια?
3: Χρειάζεται διάκριση να το καταλάβουμε, διάκριση πνευμάτων την οποία κατέχουν οι άνθρωποι του Θεού, οι Άγιοι άνθρωποι. Αλλά με έναν απλό λόγο μπορούμε να το καταλάβουμε έτσι κάπως γενικά, βλέποντας τον άνθρωπο πώς αντιδρά όταν είναι σε χώρους Άγιους ή μπροστά στις Άγιες εικόνες ή στον Τίμιο Σταυρό, στα Άγια Λείψανα, στους Ιερούς Ναούς. Εκεί έχουν αντιδράσεις ανεξήγητες και δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους και υφίστανται κρίσεις δαιμονικές.
2: Γίνοντας το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, ακούμε το ότι «Ή τη δύνασε, βοήθησον ημίν», είπε ο πατέρας. Αν μπορείς κάνε κάτι, τι προδίδει αυτό το «αν μπορείς κάνε κάτι»?
3: Δείχνει ότι ο πατέρας ήταν σε απελπιστική κατάσταση αφενός, αλλά και δεν είχε απόλυτη βεβαιότητα περί της πίστεώς του εις τον Χριστό ότι μπορούσε πράγματι να κάνει κάτι. Γι' αυτό λέει ο Χριστός το «Ή τη δύνασε». Ήδη να σε πιστεύσει, πάντα δυνατό το πιστεύονται. Για αν μπορεί να πιστεύσει, όλα είναι δυνατά σε αυτό που πιστεύει. Και ο πατέρας, λέει και ο Μάρκος, ο Ευαγγελιστής, ότι είπε: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου ούτε απιστία. Πιστεύω, Κύριε, αλλά δεν έχω τόση δύναμη πίστεως. Βοήθησε με στην απιστία στην οποία βρίσκομαι».
2: πολλές φορές δεν πέφτουμε και εμείς στο ίδιο λάθος. Δηλαδή, να πούμε ότι στην προσευχή μας, αν μπορείς, κάνε κάτι. Αλλά καμιά φορά ίσως το λέμε, εγώ τουλάχιστον, ότι δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να ρωτήσω, αν πρέπει να αιτηθώ κάτι και λέω, αν μπορείς, κάνε κάτι.
3: Μέσα στην αμηχανία της ανθρώπινης φύσεως υπάρχουν και αυτά. Είμαστε άνθρωποι, αδύνατοι. Δεν ξέρουμε ούτε καλά-καλά σε ποιον μιλούμε, ούτε και τι θέλουμε. Και μπορεί να περιπέσουμε σε αυτήν την αστοχία. Αλλά πρέπει να έχουμε την απόλυτη πίστη ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Ουδέν είναι αδύνατο για τον Θεό. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Τα πάντα είναι δυνατά και εύκολα.
2: Είπε με παράπονο ο Κύριος, νομίζω, ο γενναία άπιστος και διαστραμμένος, πότε έσωμε προς εμάς, πότε ανέξωμε ημών. Προσπαθώ πραγματικά να βάλω στο μυαλό μου τη φωνή του, τη χρειά της όταν το είπε. Τι προσδιορίζουν οι χαρακτηρισμοί γενναία άπιστος και διαστραμμένοι? Δηλαδή, είπε άπιστος και άθεος τους, και τους μαθητές του τους ίδιους?
3: Δεν λέει το Ευαγγέλιο αν το είπε για τους μαθητές, για τον πατέρα, για τον κόσμο όλο. Αλλά δείχνει την ουσία της αμαρτίας, την απιστία. Ήταν η απιστία αυτό το γεγονός που δεν μπόρεσε να θεραπεύσει το παιδί. Και η διαστροφή της φύσεως. Η απιστία φέρει διαστροφή της πίστεως, διότι η πίστη θεραπεύει τον άνθρωπο. Η απιστία διαστρέφει τον άνθρωπο, τον κάνει ασθενή και διαστραμμένο. Και ο Κύριος, βλέποντας την πραγματική αιτία της αδυναμίας της θεραπείας, εντόπισε, είχαμε διάγνωση ιατρική, εντόπισε το πρόβλημα που ήταν η απιστία και η διαστροφή της ανθρώπινης φύσεως.
2: Έτσι που το ακούω αυτό το γενναία, άπιστος και διαστραμμένοι, δεν είμαστε και εμείς σήμερα, όταν έχουμε λίγη πίστη, δεν έχουμε εμπιστοσύνη και εξάρτηση από το Θεό.
3: Μια φορά έτυχα στον Άγιο Παΐσιο που σχολίαζε αυτή την το γεγονός και είπε, ρε παιδάκι μου, πίστην ως κόκκος είναι άπαιος, νομίζω έχουμε. Ταπείνωση δεν έχουμε, γι' αυτό δεν γίνονται θαύματα. Δηλαδή ο εγωισμός μας, η υπερηφάνειά μας εμποδίζει την χάρη του Θεού να επιτελέσει θαύματα, διότι θα καταστραφούμε εμείς ήδη εάν επιτελεστούν θαυμάσια για τις δικές μας μεσολάβησης ή προσευχής.
2: Και πώς θα ξυπνήσουμε έτσι και θα καταλάβουμε ότι η λογοπιστία είναι ουσιαστικά απιστία και όλο αυτό μαζί με την έλλειψη εμπιστοσύνης είναι η απόλυτη διαστροφή?
3: Βλέποντας τον εαυτό μας να αμφισβητεί την δύναμη του Θεού, να μην έχει απόλυτη πεποίθηση ότι τα πάντα είναι δυνατά στον Θεό και να μην πιστεύουμε απολύτως ότι ο Θεός θα κάνει αυτό που του ζητούμε, αυτό είναι απιστία, είναι ολιγοπιστία.
2: Και από τη μία γέρονται χλιαρή πίστη, από την άλλη η συνήθεια είναι και αυτή η διαστροφή. Δηλαδή οι μαθητές είχαν συνηθίσει να κάνουν θαύματα και ας το πούμε τώρα διακριτικά, εδώ εκτέθηκαν. Δηλαδή μιλήστε μας για το κατά πόσο επικίνδυνο είναι να γίνει η συνήθεια διαστροφή.
3: Ναι, η συνήθεια μπορεί να γίνει διαστροφή όταν ο άνθρωπος θεωρήσει δεδομένον τον Θεό στη ζωή του. Ότι ο Θεός είναι δεδομένος σε αυτόν και αυτός μπορεί να θεραπεύει με μαγικόν τρόπο. Δεν θεραπεύονται μαγικά οι άνθρωποι. Θέλουν προσευχή και νηστεία. Θέλει να κοπιάσεις, να αγωνιστείς, να συμπάσχεις, να συμπαθήσεις τον άνθρωπο. Να κοπιάσεις εσύ σε αυτά που δεν μπορεί να κοπιάσει εκείνος. Να κάνεις εσύ αυτά που πρέπει να κάνει εκείνος και δεν μπορεί. Να πάσχεις για τον άνθρωπο. Εάν δεν το συμπαθήσεις, δεν μπορεί να επιτελέσει τίποτα. Και να κάνει θαύμα, πρέπει να μπει στη θέση του ανθρώπου, του δεινός βασανιζομένου. Διαφορετικά, δεν θα μπορέσεις να στραφείς με δύναμη προσευχής στον Χριστό και να τον παρακαλέσεις να βοηθήσει τον πάσχοντα άνθρωπο, διότι δεν εδοκίμασες το πόσο πάσχει εκείνος. Οι Άγιοι έμπαιναν στη θέση των ασθενούντων. Και μάλιστα έπασχαν και οδυνώντο πολύ περισσότερο από τους ασθενείς. Θυμάμαι ο Άγιος Παΐσιος, όταν του διηγούμασταν κάποιες δύσκολες περιστάσεις, ο καημένος, ο γέροντας, ευλογημένος και χαριτωμένος, έπαιρνε έτσι μια έκφραση πόνου και ξεφυσούσε, έτσι έκανε μια έκφραση ότι πόσο υποφέρει αυτός ο άνθρωπος. Τι λες ρε παιδί μου, υποφέρει τόσο πολύ αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή γινόταν ο ίδιος ο άλλος άνθρωπος. Έμπαινε απόλυτα στη θέση του. Και πολύ περισσότερο ακόμα.
2: Και τι σημαίνουν τα λόγια του Χριστού «Εσπότε έσωμεν ημών, εσπότε ανέξωμεν ημών»?
3: Δείχνει τον πόθο του Θεού να είναι μαζί μας και να μας βοηθά και εμάς. Και δείχνει ότι η απιστία μας και η αμέλεια μας και η ραθυμία μας εκδιώκουν τη χάρη του Θεού από εμάς. Και ο Θεός θέλει να είναι μαζί μας. Θέλει να μας βοηθά, θέλει να μας θεραπεύει πρώτα εμάς. Για να θεραπεύσουμε και εμείς τους άλλους πρέπει να θεραπευτούμε εμείς οι ίδιοι. Πρέπει να αποκτήσουμε τη χάρη και να τη μεταδώσουμε και στους αδελφούς μας.
2: Οι άλλοι δύο Ευαγγελιστές δίνουν λεπτομέρειες για όσα έγιναν πριν από την πραγματική θεραπεία του παιδιού. Πώς ο Χριστός ρώτησε τον πατέρα από πότε είναι άρρωστο το παιδί, γιατί το ρώτησε? Αυτό δεν ήξερε.
3: Ήξερε τα πάντα ο Χριστός, αφού γι' αυτόν τον λόγο πήγε εκεί. Αλλά ήθελε να φέρει τον πατέρα σε μια αίσθηση τέτοια που να είναι έτοιμος και διαθετημένος να δεχθεί αυτή τη χάρη της θεραπείας. Η οποία θεραπεία δεν είναι μόνο στο μικρό παιδάκι, αλλά και στη θεραπεία της ψυχής του πατέρα. Πρέπει ο πατέρας να έχει την ανάλογη διάθεση και την ανάλογη κατάσταση να αιτηθεί το αίτημα της θεραπείας.
2: Και πώς την ώρα που οδηγούσαν το παιδί μπροστά στον Χριστό, τρομοκρατημένος ο διάβολος εγκατέλειψε το παιδί και έφυγε? Δηλαδή πότε εγκαταλείπει ο διάβολος τη μάχη πάνω μας?
3: Όταν επισκιάσει η χάρη του Χριστού μας, τότε ο διάβολος φεύγει μακριά.
2: Άρα η θαυματολογική θεραπεία απαιτεί και την πίστη του θεραπευόμενου.
3: Εάν μπορεί ο ίδιος να συμβάλλει με την πίστη του, είναι πολύ σημαντικό. Εάν δεν μπορεί όμως ο ίδιος, λόγω του ότι διακατέχεται ο νους του από την ακάθαρτη ενέργεια των πονηρών πνευμάτων, τότε οι άμεσα και οι δαιμόνες του, οι γονείς του, αυτοί που τον έφεραν. Όπως είδαμε σε περιπτώσεις άλλες που πήραν τον Χριστό κάποιοι άνθρωποι και για την πίστη εκείνου θεράπησαν και τον ασθενή.
2: Άρα στην περίπτωση αυτή ποια πίστη διέκρινε ο Κύριος?
3: Σίγουρα διέκρινε την πίστη του πατέρα που τον βοήθησε να την βγάλει προς τα πάνω, προς την επιφάνεια της ψυχής του, και θεωρώ ότι και την καθαρότητα και την αθωότητα του μικρού παιδιού.
2: Το πονηρό πνεύμα υπάκουσε στην εντολή του Θεού και λέει, έβγαλε μια κραυγή μεγάλη και ταρακούνησε τον άνθρωπο και εξήλθε. Μπορείτε να μας συνδυάσετε αυτή τη σκηνή με ένα περιστατικό από τη δική μας καθημερινότητα για να καταλάβουμε καλύτερα τι συνέβη εκείνη τη στιγμή?
3: Μπορώ να πω ότι ως ιερέας συνήθισα πολλές φορές δαιμονιζόμενους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ από τα κάθαρτα πνεύματα και τους παιδεύουν και σωματικά, όχι μόνο πνευματικά και ψυχικά, αλλά και σωματικά ταλαιπωρούν τους ανθρώπους πάρα πολύ. Και μετά από μια κρίση τέτοια δαιμονική, οι άνθρωποι αισθάνονται διαλελειμμένοι, εξουθενημένοι. Αλλά και σε περιπτώσεις άλλες που μπορεί να μην είναι εξωματική κρίση, αλλά είναι κρίση διανοητική. Η κρίση πνευματική πράγματι μετά την μείωση της ενέργειας των πνευμάτων, ο άνθρωπος αισθάνεται σκοτωμένος, κουρασμένος. Ο διάβολος δεν μας λυπάται, δεν μας αγαπά καθόλου, δεν μας σέβεται, μας εξουθενώνει, μας εξευτελίζει, μας σκοτώνει, αν είναι δυνατόν να μας εξαφανίσει παντελώς. Είναι απίθμενη η κακία του διαβόλου.
2: Όταν καθαρίσει ο άνθρωπος από αυτό το, από αυτή την κατάσταση, να το πούμε έτσι, μετά τι θυμάται?
3: Τι θυμάται.
2: Οι μαθητές το ρώτησαν γιατί δεν κατέφεραν οι ίδιοι να βγάλουν το δαιμόνιο, ενώ είχαν ήδη λάβει την εξουσία και μπορούσαν να το κάνουν. Γιατί δεν τα κατάφεραν αφού είχαν ήδη πάρει το χάρισμα?
3: Διότι ο Κύριος ήθελε να τους διδάξει ότι δεν είναι αρκετό το χάρισμα εάν δεν συνδράμει και η ανθρώπινη συνεργεία. Το χάρισμα ενδόθη σίγουρα, αλλά έπρεπε να ενεργοποιείται μέσα από τον αγώνα και την άσκηση των μαθητών. Δεν είναι μαγικές ενέργειες για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Είναι συνεργεία της ανθρώπινης ελευθερίας με τη χάρη του Θεού. Ο Θεός θέλει να συνεργάζεται και ο άνθρωπος. Μπορεί βέβαια ο Θεός και από μόνος του να το κάνει. Δεν μας χρειάζεται εμάς. Αλλά εμείς χρειαζόμαστε να είμαστε σε ενέργεια συνεργίας με τη χάρη, με τη δική μας άσκηση, με την προσευχή και την νηστεία, για να μπορέσει η Θεία Χάρης, θεραπεύοντας τους άλλους, να θεραπεύει και εμάς. Διότι αν εμείς κάνουμε θαύματα στο όνομα του Χριστού μας και δεν είμαστε θεραπευμένοι και κατάλληλα προετοιμασμένοι, θα καταστραφούμε μέσα σε αυτήν τη δύναμη τη μαγική που επιτελεί θαυμάσια και εξαίσια. Θα μας κάψει η περηφάνεια και ο εγωισμός.
2: Οι μαθητές δεν του είπαν «πες μας που κάναμε το λάθος», δεν ζήτησαν συγγνώμη που δεν τα κατάφεραν, αλλά το ρώτησαν «γιατί δεν τα κατάφεραν». Ποιο ήταν το λάθος σε αυτήν την ερώτηση?
3: Το λάθος ήταν ότι ήταν μια ερώτηση ανθρώπινη βέβαια, που είχε μέσα και μια μορφή υπερηφανίας εγωισμού. Γιατί εμείς δεν το κατάμε? Δηλαδή εσύ πώς το κάνεις και εμείς δεν το κάναμε? Φυσική για τα δεδομένα των μαθητών της εποχής εκείνης, της ώρας εκείνης. Αλλά εάν ήταν τετελειωμένοι εν Αγίω Πνεύματι, σίγουρα θα μιλούσαν πιο ταπεινά και θα καταλάβαιναν ότι εμείς φταίμε που δεν θεραπεύσαν το παιδί. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένα παιδάκι στον Άγιο Παΐσιο και το παιδάκι αυτό στο δρόμο φαίνεται ο πατέρας του και κάποιοι που το συνόδευαν του είπαν ότι τώρα που θα πάμε στον παππούλη θα σε κάνει καλά. Είχε κάποιες κρίσεις τέτοιας μορφής. Και το παιδάκι περίμενε να γίνει κάποιο θαύμα τώρα που ήρθε εκεί και ήθελε να γίνει καλά με την παρέμβαση του γέροντα. Όταν είδε ότι ο γέροντας δεν έκαμε κάτι το ιδιαίτερο, είπε απλώς θα προσευχηθούμε για το παιδάκι, το ευλογήσει ο Θεός να γίνει καλά. Πήγε κοντά του, ήταν περίπου, από ό,τι υπολόγιζα, 10, 12, 11 χρόνων. Και του λέει, παππούλη, σε παρακαλώ, κάνε με καλά. Και ο γέροντας συγκινήθηκε. Και το αγκάλιασε το παιδί και έτσι, απευθυνόμενος στον Θεό, λέει, τι φταίει Θεέ με αυτό το παιδάκι, αν εγώ είμαι άχρηστος και δεν μπορώ να το κάνω καλά. Δηλαδή, δεν είπε γιατί δεν το κάνεις εσύ καλά, γιατί δεν το κάνω, αλλά είπε ότι εγώ είμαι ο άχρηστος που δεν μπορώ να κάνω, βοηθήσω το παιδάκι αυτό. Οι Άγιοι έβαζαν πάνω τους την αδυναμία, δεν την μετέθεταν αλλού. Γι' αυτό και θεραπεύονταν ήδη πρωτίστως και μετά θεραπεύαν και τους άλλους.
2: Τώρα είπατε ότι οι τετελειωμένοι εν Αγίω Πνεύματι, μάλλον να ρωτήσω αλλιώς, επέτρεπε ο Θεός να κάνουν και αυτοί λάθη, παρόλο που είναι τετελειωμένοι εν Αγίω Πνεύματι?
3: Σίγουρα επιτρέπει ο Θεός να κάνουν και αυτοί οι ανθρώπινα λάθη, για να κρατούνται σε μια ταπεινή κατάσταση, αλλά και για να φυλάτεται και τα όρια της ανθρωπίνης φύσης. Είμαστε άνθρωποι, δεν θα γίνουμε ποτέ μας αναμάρτητη κατ' ουσία. Έχουμε αναμαρτησία στους Αγίους κατά χάρη κατά την όνη της Θεώσεως. Αλλά τις υπόλοιπες ώρες είναι άνθρωποι, έχουν ατέλειες και αυτοί.
2: Ο Κύριος τους απάντησε ότι τούτο το γένος των δαιμόνων εν ουδανή δύναται εξελθήν, προσευχή νηστεία μας είπατε. Τι είναι το γένος των δαιμόνων στη δική μας πραγματικότητα?
3: Όπως ήταν τότε είναι και τώρα, τα κάθε αυτά πνεύματα. Αυτό το τάγμα των αγγέλων το οποίο εξέπεσε από την αγάπη και τη χάρη του Χριστού μας και μεταποιήθηκε σε ακάθαρτο και πονηρό και αμαρτωλό πνεύμα το οποίο πολεμά τα έργα του Θεού και των άνθρωπων του Θεού. Δυστυχώς ο διάβολος παραμένει ο ίδιος και ο άνθρωπος, εάν δεν προσέξει, γίνεται εποχήριος των ακαθάρτων πνευμάτων.
2: Καμιά φορά λέμε ότι θα τον νικήσω εγώ το διάβολο και δεν θέλω την εκκλησία, δεν μου χρειάζεται. Με τις ανθρώπινες δυνάμεις είναι εφικτό να εκδιωθεί το κακό?
3: Εάν οι μαθητές δεν εμπόρεσαν να εκβάλλουν το πνεύμα των καθαρτών, εάν εμείς που δεν έχουμε τίποτα, τι θα κάνουμε?
2: Μας λέει, είπατε πριν, ότι αν είχατε πίστη ως κόκκο συνάπιος θα μετακινούσατε και βουνά. Εδώ είναι κάτι ενδιαφέρον. Γιατί είπε κόκκο συνάπιος, δηλαδή σποράκι από συνάπιο, όχι κόκκο άμμου? Τι θέλει να μας δείξει χαρακτήριο στην πίστη ως ένα απειρολάχιστο σπόρο?
3: Για να μας δείξει ότι οι συνάποι που εμείς στην Κύπρο τη χρησιμοποιούμε στα φαγητά μας είναι ένα πολύ πολύ μικρό σποράκι που κάνει ένα μεγάλο λάχνο και βγαίνει ένα ωραίο φυτό από μέσα. και να δείξει ότι έστω και τόση πίστη αν έχουμε πραγματική πίστη θα μπορέσουμε να επιτελέσουμε τα θαυμάσια ονόματι του Χριστού μας. Αλλά χρειάζεται και η ταπείνωση και η προσευχή και η νηστεία. Χωρίς αυτά δεν ενεργοποιείται τίποτα.
2: Και η πίστη γέροντα είναι πάντοτε μονής κατεύθυνσης. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε και εκφράση, δηλαδή πίστη από μένα προς το Θεό ή είναι διπλής, δηλαδή και πίστη από το Θεό προς τα μένα, και πώς συνδυάζονται αυτά?
3: Είναι αμφίδρομη η ενέργεια. Ο Θεός επισκέπτεται την ψυχή του ανθρώπου όταν έχει καλή διάθεση, γεννάται η διάθεση για πίστη, ψάχνει ο άνθρωπος, διαβάζει, μελετά, αναζητά τον Θεό, πιστεύει στον Θεό και ταυτόχρονα μπαίνει σε μία πορεία δοκιμής του Θεού. Φαίνεται ο Θεός μέσα στη ζωή μας να επεμβαίνει, να παρεμβαίνει. Σιγά σιγά με την πνευματική ζωή ανοίγω τα μάτια της ψυχής και βλέπουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας και βλέπουμε πώς ο Θεός ενεργεί σε κάθε βήμα της ύπαρξής μας και γίνεται η πίστη της θεωρίας. Δηλαδή από την εισαγωγική πίστη που πιστεύω διανοητικά, μελετώντας, συζητώντας, ζώντας μες στα Άγια Μυστήρια, αποκτώ μια εισαγωγική πίστη. Την πίστη αυτή η οποία είναι αποτέλεσμα και λογικών διεργασιών πολλές φορές, στην πίστη της θεωρίας. Θεωρία από το θεωρώ, βλέπω δηλαδή. Που στη συνέχεια της ζωής μας, ο άνθρωπος πορευόμενος διαμέσου πολλών πειρασμών, βλέπει τον Θεό παρόντα στη ζωή του. Και σιγά σιγά αποκτά πίστη πραγματική. Βοηθάει πάρα πολύ η μελέτη των Αγίων Γραφών και των βίων των Αγίων. Πάρα πολύ βοηθάει σε αυτή την απόκτηση της πίστεως, μαζί με την προσευχή και την νηστεία που είναι η αποχή από την αμαρτία. Όχι μόνο η αποχή από τα φαγητά, η αποχή από την αμαρτία είναι αυτή που καθαρίζει την ψυχή και τα μάτια της ύπαρξής μας και βλέπουμε τον Θεό παρόντα στη ζωή μας.
2: Ο πατέρας της περικοπής αισθάνθηκε την αδυναμία του παιδιού, αλλά και την αδυναμία των μαθητών που δεν μπορούσαν να το κάνουν καλά και κατέφυγε στον Χριστό. Εμείς αντιστοίχως, αντί να καταφύγουμε στον Χριστό, πελαγώνουμε σαν να μην υπάρχει διέξοδος. Πώς θα διαισθανθούμε τον Χριστό ως την ασφαλέστερη διέξοδο στις οικογενειακές μας δοκιμασίες?
3: Θα φάμε τα μούτρα μας, όπως λέμε πολλές φορές, θα χτυπήσουμε πάνω στον τοίχο μέχρι να ανακαλύψουμε την πόρτα. Αφού υπάρχει θύρα, να εισέλθουμε και να εξέλθουμε δια της θύρας που είναι ο Χριστός μας. Διαφορετικά, όταν χτυπούμε πάνω στον τοίχο, θα ψαρβαλωθούμε εμείς ήδη και θα καταστραφούμε. Θα πάθουμε πολλές ζημιές. Θα πάθουμε πολλές πνευματικές ταλαιπωρίες μέχρι να πιστούμε ότι πρέπει να μπούμε δια της θύρας εκείνη. Δεν υπάρχει άλλη οδός.
2: Εμείς προκαλούμε το δαιμονισμό ή κάτι για το οποίο δεν έχουμε καμία ευθύνη?
3: Πολλές φορές τον προκαλούμε εμείς ήδη μέσα από την απροσεξία μας και την έκθεσή μας σε δαιμονικές ενέργειες. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν φταίει ο άνθρωπος και όπως ασθενεί κάποιος σωματικά χωρίς να έχει κάποια ευθύνη. Έτσι και μπορεί να έχει και μια κληρονομικότητα ακόμα σε μια ενέργεια δαιμονική και να υποφέρει και εκεί χρειάζεται υπομονή και προσευχή και ο Κύριος δεν θα αδικήσει τον αδικημένο άνθρωπο.
2: Και δεν χρειάζεται να υπάρχει απελπισία σε τέτοιες περιπτώσεις?
3: Ποτέ δεν χρειάζεται απελπισία. Απελπισία είναι το χειρότερο όπλο του διαβόλου.
2: Και πώς οι δαιμονικές συνέπειες των αμαρτιών μας μετατρέπονται σε ευεργετικές για το σχέδιο του Θεού?
3: Εάν ταπεινωθούμε και μετανοήσουμε, τότε γίνεται σωτηρία εν το οίκο της ψυχής μας.
2: Γιατί τώρα με την αμαρτία, είπατε πριν, απορρίπτουμε το Θεό ή απλά συγκρούμαστε μαζί Του?
3: Μπορεί να μην τον απορρίπτουμε θεωρητικά. Και ο Αδάμ και η Εύα δεν τον απέρριψαν τον Θεό θεωρητικά, αλλά πρακτικά διέκοψαν τη σχέση μας μαζί Του. Η αμαρτία διακόπτει τη σχέση μας. Μπορεί να μην πω ότι είμαι άθεος, δεν πιστεύω στον Θεό, αλλά πρακτικά παραβαίνοντας τις Άγιες Εντολές Του και αμαρτάνοντας, διακόπτω τη σχέση μου μαζί Του.
2: Και τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι η ύπαρξη του διαβόλου ανήκει απλά σε προλήψεις του μεσαίωνα και σε πρωτόγωνα μυαλά? Δηλαδή, τι κάνει ο διάβολος σε κάποιον και τον πείθει ότι είναι σίγουρος ότι δεν υπάρχει?
3: Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του διαβόλου είναι να μας πείσει ότι δεν υπάρχει. για να μην έχουμε έγνοια για αυτόν και να προσέχουμε. Αλλά δυστυχώς υπάρχει και δυστυχώς πολεμάει τον άνθρωπο και έχουμε πείρα μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας, μέσα από την προσωπική μας ζωή, ότι δυστυχώς υπάρχει και πολεμά μίληχτα τον άνθρωπο.
2: Και γιατί αυτή η παρανοϊκή προοδευτικότητα, ας το πούμε έτσι, που έχει κατακλείσει τώρα την ανθρωπότητα, βλέπουμε ξεφυτρώνουν σατανικές αιρές, έχουμε κλησία του σατανά, δηλαδή έχουμε χάσει το μυαλό μας. Γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα?
3: Όταν ο άνθρωπος φτάσει σε βάθη κακίας, τότε διαστρέφεται παντελώς. Και αντί να λέει, όπως κάποιος φτάνει σε μέτρα αρετής, αγαπάει υπερβαλλόντως τον Χριστό και αφιερώνεται στον Χριστό εξ ολοκλήρου και τον λατρεύει και τον υμνεί και τον δοξολογεί μέρα νύχτα, έτσι και ο άνθρωπος θα φτάσει σε βάθη κακίας, αγαπά τον διάβολο και τον λατρεύει και τον υμνεί και τον δοξολογεί και αφιερώνεται ολόκληρος σε αυτόν. Είναι τελεία εγκατάληψης.
2: Και είδαμε στην Αμερική σε αυτές τις αιρέσεις ομαδικές αυτοκτονίες, δηλαδή σατανικές δελειτουργίες. Πώς πείθεται ο άνθρωπος να πάει να αυτοκτονήσει?
3: Ο διάβολος εχμαλωτίζει τον νου του. Δεν έχει λογική ο άνθρωπος, δεν σκέφτεται. Είναι παντελώς κατεχόμενος από το κάθετο πνεύμα.
2: Ακούμε συχνά στην Εκκλησία το χαρακτηρισμό σκοτεινές δαιμονικές δυνάμεις. Πολλές φορές δεν δίνουμε και πολύ σημασία, το θεωρούμε έτσι λίγο υπερβολικό αυτό και το προσπερνάμε. Το κάνει η Εκκλησία για να μας τρομάξει ή θέλει να μας πει κάτι με αυτό?
3: Η Εκκλησία δεν έχει κανένα λόγο να μας τρομάζει. Αντίθετα, μας λέει να μην φοβόμαστε τον διάβολο και να μην τρομάζομαι με αυτόν. Αλλά μας υποδεικνύει ότι υπάρχει και πρέπει να προσέχουμε. Και μας περιγράφει το πώς είναι σκοτεινός και κακός και φθονερός και μακράν του Θεού ευρισκόμενος. Μας τον περιγράφει, τον ξέρει η Εκκλησία. Η εμπειρία των Αγίων ήταν μια εμπειρία μιας αδυσόπιτης μάχης, πάλης, προς τις ενέργειες των πνευμάτων των αγαθάρτων. Όχι απλώς προς τα πάθη και τις αμαρτίες τους ή τα κακά ελαττώματά τους ή τις κακές σκέψεις τους, αλλά προς τον ίδιο τον διάβολο, ο οποίος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι ως λέον οριόμενος, σαν το λιοντάρι που βρυχάται και ζητά να κατασπαράξει τον άνθρωπο. Έτσι είναι ο διάβολος. Και οι Άγιοι πολέμησαν με τον ίδιο, όχι απλώς με τα πάθη τους, αλλά με τον ίδιο τον διάβολο.
2: Και από πού προέρχεται το μίσος του διαβόλου προς το Θεό?
3: Από το μίσος που προήλθε στην καρδία του όταν εξέπεσε από τον Θεό και όλη αυτή η αγάπη που είχε προηγουμένως μεταποιήθηκε σε μίσος.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντοτε, Γέροντα, αυτό που άκουγα από τον Άγιο Παΐσιο και στον Ζήστα, θέλω να μας το πείτε αυτό, που έκανε προσευχή για τον διάβολο. Πώς γίνεται αυτό?
3: Οι Άγιοι πέφτασαν σε μεγάλα μέτρα αγάπης, λέει ο Αββά Ισαάκ, προσεύχονται με καύση καρδίας υπεραπάσης κτήσεως και υπέρ των πτηνών και υπέρ των πάντων και υπέρ των δαιμόνων. Δηλαδή λυπούνται τον διάβολο, ο οποίος χωρίζεται από τον Θεό. Και ο Γέροντας πράγματι προσήφιετο με καύση καρδίας και υπέρ των δαιμόνων και με μία φορά είδε τον διάβολο ο φθαλμοφανός, που όταν ο Γέροντας προσευχόταν για αυτόν, αυτός τον κοροϊδεύει και κάχασε γελώντας ειρωνικά και τον κοροϊδεύε. Δεν είχε καμία συγκίνηση για αυτήν την προσευχή του Γέροντα υπέρ αυτού του ιδίου.
2: Αλλά ο Γέροντας λυπόταν για τον ίδιο.
3: Λυπόταν πάρα πολύ, λυπόταν. Διότι όπως ο Θεός λυπάται, ο Θεός αγαπά τον διάβολο. Δεν τον μισά ο Θεός. Ο διάβολος μισά τον Θεό. Ο Θεός αγαπά τον διάβολο. Τον αγαπά υπερβαλλόντος, θεοπρεπώς, άπειρα. Άπειρα αγαπά ο Θεός το πλάσμα του.
2: Και για να τελειώσουμε, Γέροντα, πώς γίνεται ο Σταυρός του Κυρίου όλεθρος, όπλο κατά του διαβόλου?
3: Πράγματι, ο Κύριος μας εχάρισε ένα μεγάλο όπλο ειρήνης, αίτητων τρόπιων, το Σταυρό του τον Τίμιο. Και όπου επισφραγιστεί ο Σταυρός ο Τίμιος του Χριστού μας, εκείθεν φεύγουν όλες οι δαιμονικές ενέργειες. Δεν μπορεί να σταθεί ο διάβολος. Κύριε, όπλον κατά το διαβόλο το Σταυρό σου ημιν δέδοκας. Είναι όπλον κατά το δαιμόνο. Δεν μπορεί να σταθεί με τίποτα εκεί.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
3: Παρακαλώ.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: εσύ ο Θεός ημών, δόξα εσύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, μαζί με τις ευχές για τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» παρουσιάζει δύο σχετικές ηχογραφήσεις.
1: Στην πρώτη ακούγεται ο αείμνηστος πρωτοψάλτης Καβάλας Τσαμκυράνης Ματθαίος σε αποσπάσματα από πανηγυρικό εσπερινό της εορτής της Μεταμορφώσεως περί το 2000. Μετά το πρώτο ανοιξαντάριο σε μέλος Θεοδόρου Φωκαέως σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, θα ακούσουμε τα Ειρηνικά και το Κεκραγάριον Ιακώβου σε ήχο Τέταρτο Άγια Παπαδικό, ενώ ακολουθούν το πρώτο και το τρίτο εκ των Εσπερίων Ιδιομέλων και το Δοξαστικόν Ιδιόμελων Πρότυπων την Ανάσταση την Συν Χριστέ ο Θεός σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Στη συνέχεια ο Ματθαίος Τσαμκυράνης τον πρώτο πόδα του περίφημου Θεοτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτη. Ας τον ακούσουμε.
2: Πάντα προσεύχουν στο πόσι, δούντρα φινισεύκαιρο.

0: ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
3: Στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας, αφού ακούσαμε τον Ματθαίο Τσαμκυράνη, θα παραμείνουμε στην εορτή της Μεταμορφώσεως, θα μετατοπιστούμε όμως λίγα χρόνια αργότερα. Αυτή τη φορά σε εσπερινό αποδόσεως της εορτής κατά την 12η Αυγούστου του 2011. Ψάλλει ο μακαριστός αρχιμανδρίτης και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Ευσταθείου Περισσού Πατήρ Θεόφιλος Μπουγιουλέκας, ένας ιερέας που μέχρι το τέλος της ζωής του διατήρησε όσα έζησε στο Άγιο Όρος σχετικά με το τυπικό, την ερμηνεία των ψαλωμένων μελών, την παράδοση, ως λειτουργός ιερέας ή ως ψάλλον τα μεγαλεία του Θεού.

0: Μια κλίνη στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες.
1: Όμως εργαζομένοι στην ανομία και ομοι συνδιάρθω μετά των εκλεκτών αυτών.
0: Παιδεύσει με δίκαιος εν ελέη και ελέγξει με, ελέον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλή μου.
1: Ευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν ερχόμενα πέτρες οι κριτέ αυτών.
0: Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δυντήσαν, ως υπάκος γης εράγει επί της γης, διεσκορπή.

0: προσέχοντα εις την φωνήν της δέησεως.
1: Λαόν ανομίες παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε.

Ψηλαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες φως εσπερινών ύμνου με Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ, εσύ, Θεού ζωήν οδηδούς, διό

0: αξίωσον Κύριεν τη εσπέρα τα αυτήν αμάρτη τους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων των ομάς τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι φώτισον με τις δικαιώμασιν σου, Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και ως μάρτες τα γλυκά εσχημών, Κύριε
0: ελέησον,
1: Παράσκου Κύριε,
0: Παράσκου Κύριε,

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα.
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Η Υπεραγία Θεοτόκος, ο Αύγουστος ο μήνας της. Καλή Παναγιά σ' όλους σας. Και εμείς θα επιμείνουμε μέσα στον Αύγουστο στην αναφορά μας στο θεομητορικό πρόσωπο και στην θεομητορική παρουσία. Στην παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου που οι ποιητές μας όταν έλεγαν το όνομά της έκλαιγαν, όπως ο Άγγελος Σικελιανός για παράδειγμα, που οι δημιουργοί μας στάθηκαν με βλάβια μπροστά της και που ο λαός μας, ο μέγας και συλλογικός δημιουργός, έκλεινε πάντα το γόνι και άφηνε μπρος τα πόδια της το στεναγμό της καρδίας του. Μαζί μας θα είναι και σήμερα ο γέροντας Ανανίας Κουσθένης στην αναζήτησή μας, σε αυτήν την σπουδή μας βήμα-βήμα σχετικά με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και με τους κανόνες των παρακλήσεων, της υμνογραφίας μας, με τη ζωντανή θεολογία με την οποία η υμνογραφία μας τονίζει, ψάλλει συνετός για το πρόσωπο της Θεοτόκου και για την σωτηρία του κόσμου από τον Ιησού Χριστό. Γέροντα Ανανία, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος, καλό μήνα και Παναγιά βοήθειά μας.
0: Γέροντα Ανανία, θέλουμε να μας ξεκινήσετε λέγοντας λίγα πράγματα για το μήνα Αύγουστο, που είναι ο μήνας της Θεοτόκου, και επίσης για το τι σημαίνουν οι παρακλήσεις που 15 μέρες κάθε βράδυ τώρα θα μπορούμε να γευόμαστε όλοι όσοι πηγαίνουμε στις εκκλησίες.
1: Ο μήνας Αύγουστος, όπως είπατε και εσείς, είναι ο μήνας της Παναγιάς μας, ο καταδικός της μήνας. Και ο λαός μας, ο πιστός και έγκριτος λαός, αλλά και κάθε απλή ψυχή, αυτό το μήνα νιώθει και αισθάνεται την Παναγιά πιο κοντά του, πιο δική του, πιο προστασία του. Και η ψυχή τι κάνει τότε? Αυξάνεται σε εμπιστοσύνη, για το ρήμα αούγγεο που προκύπτει ο Αύγουστος κατά μια άλλη εκδοχή σημαίνει αυξάνω, σημαίνει οριμάζω. Τότε που οριμάζουν οι καρποί και τα οπορικά, οριμάζει και μεγαλώνει και η πίστη μας στην Παναγιά, αλλά και η ασφάλεια την οποία εκείνη δια της προστασίας της παρέχει στον καθένα μας. Γιατί χάνοντας άνθρωπος τον παράδεισο, τα έχασε όλα και έμεινε ανασφαλής. Έμεινε, όπως είπαμε και χθες, φτερός στον άνεμο, κάρφος αχύλου, δυστυχισμένος, ταλέπορος. Και χρειαζόταν λοιπόν μια μάνα, μια προστασία, μια αποδοχή, μια στοργή, και όλα αυτά τα βρήκε ο χριστιανός και ο άνθρωπος γενικότερα στην Παναγιά μας την Παρθένο, στη μητέρα του Χριστού και στη μητέρα των ανθρώπων. Ο Κύριος επάνω από το σταυρό της οδύνης και του πόνου την παρέδωσε στον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και του είπε «Ιδού η μήτυρ σου» και σε εκείνη «Ιδού ο Υιός σου». Και η Παναγιά, η μάνα του Χριστού, είναι και μάνα δική μας. Και είναι ανάμεσα στο Χριστό και σε εμάς. Και μεσητεύει στο μεσίτη Χριστό και τον παρακαλεί για τα παιδιά της, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, για την κάθε ψυχή, για την κάθε ύπαρξη. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι αγαπούν την Παναγιά. Και αυτοί που την ξέρουν και αυτοί που δεν την ξέρουν, και αυτοί που την ψυχανεμίζονται και αυτοί που την γνωρίζουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό ο Αύγουστος, όπως είπατε για την παροιμία Αύγουστος, καλέ μου μήνα να είναι δύο φορές το χρόνο, να είναι δύο φορές το χρόνο. Και για τους καρπούς που οριμάζουν, αλλά και για την Παναγιά που μαζεύει εμάς τους όριμους καρπούς της, στην αγκαλιά της, τη σκέπη της, την εκκλησιά της, κοντά στον Υιό και Θεό της, και μας τρέφει με την ευλογία της, με την αγάπη της, με το σώμα και αίμα του Υιού και Θεού της, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί άνθρωπος για να ζήσει πρέπει να φάει το σώμα του Θεανθρώπου. Και για να γίνει αθάνατος πρέπει να πει το αίμα. Όλη η ανθρωπότητα προ Χριστού αυτό προσπαθούσε και αυτό γύρευε, την κάθαρση και την αποκατάσταση. Γιατί μια αρχαία πανάρχια ενοχή ταλαιπωρούσε τους πρωτόπλασους και τους μετέπειτα, γιατί άφησαν το Θεό τους, έχασαν την αγάπη τους και αυτό το είχαν μέσα τους βάσανο, αυτό είναι η ενοχή. Εν και έχω, το είχαν μέσα τους βάσανο, μεγάλο βάσανο. Και περίμεναν λοιπόν να έρθει η ελευθερία, να φύγει η ενοχή και να έρθει η νέα εποχή, η εποχή του Χριστού, η εποχή της Παναγιάς, η εποχή της Εκκλησίας, η εποχή του μαζί. Και στον παράδεισο τον οποίο έχασαν το Θεό, όπως προείπαμε, και έμειναν ως άθεοι εν το κόσμο, πλάνητες, φεραίοι, ανέστη, για να θυμηθούμε τον άλλο μεγάλο, είπατε εσείς τον Σικελιανό, τον άλλο μεγάλο της εκκλησίας μας και της λογοτεχνίας μας, τον κύριο Αλέξανδρο, τον μέγα Αλέξανδρο της λογοτεχνίας μας, τον Παπαδιαμάντη, ο οποίος αγαπούσε όσο λίγη την Παναγιά. Την Παναγιά και τη μάνα του, της ετάφτιζε. Γι' αυτό και γράψει τα γλυκύτερα διηγήματα και τα τερπνότερα ποιήματα στην Παναγιά την Παρθένο. με όλη του την ψυχή. Τα διαβάζουμε και γεμίζουμε συγκίνηση, γεμίζουμε κατάνοιξη. Αισθανόμεθα κι εμείς πια ιδιαίτερη αγάπη για την Παναγιά. Και αν την ξέρουμε πολύ, την ψάχνουμε, την αποζητούμε. Με τις δεΐς και τις προσευχές, στα εξοκλήσια, στα λογοτελικά βιβλία και προβαντός στους ύμνους και ιδιαίτερα στους παρακλητικούς κανόνες που ψάλλονται αυτή την περίοδο κατά το πιο γλυκή και τον πιο υπέροχο και εκφραστικό τρόπο και απευθύνονται στα καταθύμια της ανθρώπινης ψυχής, τα οποία φέρνουν στην επιφάνεια και τα κάνουν φως και τα κάνουν χαρά και τα κάνουν αγάπη και τα κάνουν μεγαλείο, γιατί η Εκκλησία εν σοφία πάντοτε φερωμένη και φωτιζομένη από το Αγίου Πνεύματος πήρε τη μεγάλη τέχνη της ποιήσεως και τη μεγάλη τέχνη της μουσικής και τα ενέταξε στη Θεία Λατρεία. Και έχουμε τους ύμνους της Εκκλησίας, τα τραγούδια του Θεού, τα οποία όπως είπαμε και χθες τρομοκρατούν τον διάβολο, γλυκαίνουν την καρδιά, γαλινεύουν την ύπαρξη και μας ανεβάζουν μέχρι τα ουράνια.
0: Ήδη χθες μας είπατε λίγα λόγια, ακροθυγώς, για τους δύο παρακλητικούς κανόνες που ψάλλονται εις πάσαν λύπην και περίστασιν, όπως λέει η Εκκλησία μας, και δεν είναι τυχαίο που το λέει αυτό. Και μας είπατε για τις αφορμές τους και για τον τρόπο με τον οποίο εγγράφησαν. Θα θέλαμε να μας πείτε, ξεκινώντας την κουβέντα μας στη σημερινή εκπομπή για το πρόσωπο της Πειραγίας Θεοτόκου, επιπροσθέτως κάποια πράγματα για τον πλούτο, τον ημνογραφικό, τον ποιητικό και το θεολογικό των δύο παρακλητικών κανόνων. Ξεκινά η 15ήμερη αυτή περίοδος της νηστείας και της μετοχής στην Εκκλησία δια του προσώπου της Πειραγίας Θεοτόκου με την μικρά παράκληση. Και εναλλάξ ψάλλονται η μικρά και η μεγάλη παράκληση. Να μας πείτε λοιπόν λίγα λόγια.
1: Οι παρακλητικοί κανόνες έχουν αρρύφνητο πλούτο και εκφράζουν το μεγαλείο.
0: Εκφράζουν το μεγαλείο και εκφράζουν την αγάπη προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Βεβαίως. Και οι δύο κανόνες αμιλώνται και ξεσυνερίζονται, να το πούμε και λαϊκά, στην εκλογή ωραίων εικόνων. Γιατί η εικόνα επιδρά άμεσα στον άνθρωπο. Και όσα λέει μια εικόνα, πώς λένε και οι Κινέζοι, δεν το λένε χίλια λόγια. Έχει υπέροχες εικόνες εκ του φυσικού κόσμου, εκ του καθημερινού βίου, από την άχραντη ομορφιά της πλάσεως και από της εκκλησίας τη ζωή και τη δράση. Επιπλέον, έχουν οι κανόνες λεπτών και ευγενικών τρόπων εκφράσεως. Γιατί όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, κάθε ψυχή ποιητική είναι λεπτή και αισθάνεται και νιώθει και το Θεό και το συνάνθρωπο και την πλάση και τον πόνο του ανθρώπου και τη χαρά του ανθρώπου και την αγωνία του ανθρώπου και την νίκη του ανθρώπου και το μεγαλείο του ανθρώπου αλλά και την πτώση του ανθρώπου. Τα αισθάνεται η ποιητική ψυχή και οι ποιητές εδώ των παρακλητικών κανόνων και ο Θεοστήρικτος και ο Θεόδωρος Δεύτερος Λάσκαρης Δούκας ήταν λεπτές ποιητικές ψυχές. Και οι δύο τελικά μοναχοί, ο Θεοστήρικτος στη Μονή του Στουδίου και άλλος αφού άφησε το βασιλικό τριβόνιο και την αλουργίδα και το σκύπτρο, έγινε και εκείνος μοναχός και αφιερώθηκε πια ολόψυχα στην Παναγιά. Διότι τι είναι ο μοναχός? Είναι εκείνος ο οποίος έχει μονάχων, μόνον τον Ιησούν και την Παναγιά στην καρδιά του. Και όλοι καλούμεθα να γίνουμε μοναχοί με την ευρύτερη έννοια. Και η παρθενία τι είναι? Η αφοσίωση. Ποιος είναι ο παρθένος? Ο αφοσιωμένος. Εκείνος που αγαπά αφοσιωμένα. Τον Χριστό, την Παναγιά, τους ανθρώπους. Τι ωραία πράγματα. Και υπάρχουν και με την ειδική έννοια οι μοναχοί. Που είναι η πρωτοπορία. Που είναι ο ένας πνεύμονας της Εκκλησίας ο μοναχικός βίος. Και ο άλλος είναι ο εν κόσμο χριστιανικός βίος. Και η Εκκλησούλα μας έχει δύο πνεύμονες ισχυρότα της. Και μπορεί και λειτουργεί ο οργανισμός της και λειτουργούμε κι εμείς και σωζόμεθα. Και ακόμη έχει και ζωηρά περιγραφή των θλίψεων ο κάθε κανόνας. Γιατί η ζωή του ανθρώπου με την πτώση είναι θρήνος και κλαθμός και οδυρμός. Θρήνος και μέλος και ουέ, όπως θα έλεγε ο μεγάλος προφήτης Ιερεμίας. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί είχε τον παράδεισο. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί αρνήθηκε την αγάπη. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί έμεινε μόνος του, πέθανε πνευματικά. Είναι χωρίς το Θεό του, χωρίς τον πατέρα του, χωρίς την πηγή του. Και τι κάνει, κλαίει, κλαίει και κλαίει. Και αναφέρεται στο γεροντικό μια περίπτωση ενός μοναχού, ο οποίος έκλαιε διαβίου, χάρισμα αυτό. Έκλαιε διαβίου. Κάτω να φάει, έκλαιγε. Έμενε σε μια μονή, έκλαιγε και έφευγε. Πήγαινε στην έρημο, πήγαινε στα βουνά, πήγαινε σε άλλη μονή, πήγαινε σε άλλους τόπους. Έφευγε, έφευγε και έφευγε. Και του λέει, πατέρα, γιατί φεύγεις, πατέρα, γιατί κλαις. Δεν μπορώ να αντέξω, ρε παιδιά μου, που χάσαμε τον παράδεισο, που χάσαμε την αγάπη, που χάσαμε την ομορφιά. Δεν το αντέχω. Μέχρι που να ξαναγυρίσω εκεί, θα κλαίω και θα θρυνώ. Οι παρακλήσεις λοιπόν εκφράζουν αυτή τη θλίψη, αυτό τον οικουμενικό πόνο, αλλά και τον προσωπικό πόνο του καθενός μας. Είτε για την έλλειψη κάποιων καλών, είτε για την έλλειψη του Θεού, είτε για την έλλειψη υγείας, είτε για την έλλειψη οποιοδήποτε ωραίου. Και αισθάνεται ο άνθρωπος ενδεής. Και δέεται λοιπόν και παρακαλεί. Παρακαλεί τότε την Παναγιά να μεστεύσει τον Χριστό, να του δώσει γαλήνη, ειρήνη, υγεία ψυχής και σώματος και να βοηθήσει και τους άλλους. Και έχουμε υψηλά αισθήματα εδώ και πίστεως και ελπίδος και εγκαρτερήσεως, όπως λέει ο σχολιαστής της παρακλήσεως. Έχουμε στους παρακλητικούς κανόνες αυτά τα υψηλά αισθήματα. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, ο ποιητής είναι αισθηματίας. Αισθάνεται. Και ευτυχώς και σήμερα που υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται και το Θεό και το συνάνθρωπο, τον όποιο συνάνθρωπο, τον όποιον πιναλαίο ανθρωπίσκο που θα έλεγε πάλι ο κ. Αλέξανδρος, τον όποιο βασανισμένο, τον όποιο τελευταίο, ο ποιητής τον αισθάνεται, τον νιώθει και τον εκφράζει. Ο ποιητής εκφράζει τον οικουμενικό πόνο, την οικουμενική καρδιά, και ο ποιητής ανήκει στην οικουμένη. Και μάλιστα εδώ οι ένθεοι ανήκουν στην Εκκλησία, ανήκουν στο κοινό καλό, ανήκουν στη σωτηρία. Γι' αυτό οι παρακλητικοί κανόνες, και άποψη μορφής και προπαντός από άποψη περιεχομένου, για να θυμηθούμε και τη λογοτεχνία λίγο, είναι αριστουργήματα. Τα διαβάζει κανείς και κυλάνε και ρέουν ποιητικά, ρέουν μουσικά, και ο άνθρωπος τι κάνει, καταρδεύεται, μαγεύεται, εκτασιάζεται, μάγεμα η φύση και όνειρο και έχει ομορφιά μεγάλη και θέλει να ακούει, που λέει κάποιος υποκτές, την παράκληση. Και πάλι και πάλι, γιατί ρε παιδί μου, γιατί γαλινεύω πάτερ, γιατί γεμίζω πάτερ, γιατί τη βρίσκω πάτερ, γιατί με εκφράζει πάτερ, γιατί θέλω πάτερ, και την έχω κοντά μου συνέχεια και την κασέτα και το βιβλιαράκι. Ό,τι αγαπήσει κανείς και με ό,τι ταυτιστεί, δεν το αποχωρίζεται. Έτσι είναι οι μάρτυρες και οι άγιοι της Εκκλησίας. Αγάπησαν τον Χριστό, αγάπησαν την Εκκλησία, αγάπησαν την αμόμητη πίστη. Και μετά τι, έδιναν τη ζωή τους και δεν τα αποχωριζόντουσαν. Και γινόντουσαν μάρτυρες και άγιοι και ήρωες και υπέροχοι. Γι' αυτό μας κάνει καλό, μέγα καλό, να ακούμε τους παρακλητικούς κανόνες. Και τώρα το 15 Αύγουστο ψάλλονται να αλλάξει, αλλά και εισπάσαν θλίψη και περίσταση ψυχής, όπως είναι ο μικρός παρακλητικός κανόν. Και διαφέρουν μεταξύ τους στο γεγονός ότι ο Μέγας ψάλλεται μόνο τις μεγάλες ημέρες του 15 Αυγούστου, που πλησιάζει η μέγιστη θεομητηρική ορτή της Παναγιάς. Γιατί ό,τι είναι η Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα για τον Χριστό είναι η κοίμηση και η μετάσταση για την Παναγιά. Γι' αυτό την έχουμε ονομάσει και Πάσχα του καλοκαιριού, γι' αυτό και την εορτάζουμε με τόση αγάπη, με τόση θέρμη. Κανείς δεν μένει ασυγκίνητος το 15 Αύγουστο. Και ο δίθεν άθεος και ο θεατρίνος της απιστίας και ο οποιοδήποτε άλλος συγκινείται, μαγεύεται, έστω και φολκλωρικά, τι πειράζει. Έστω και φολκλωρικά μπαίνει κάτι στην ψυχούλα του. Μπαίνει κάτι διαφορετικό, κάτι αλλιώτικο. Έστω και αν τον δυναστεύει αμφιβολία ή οτιδήποτε. Μένει αυτό και του κάνει καλό, του κάνει μέγα καλό. Για να κλείσουμε την ενότητα, θυμάμαι παλιά στη Βιωτία, περνούσα από ένα μέρος σαν γύφτη αυτές τις ημέρες. Και φωνάζουν, παπουλάκι, έλα εδώ. Και εμείς της εκκλησούλας είμαστε. Κατεβαίνω λοιπόν. Τι θέλετε, παιδιά? Θέλουμε να μας ηρεμήσει, να μας εξομολογήσει, να μας διαβάζει. Νηστεύουμε τον δρόμο τελάδι. Την Παναγιά την αγαπάμε παραπάνω και από τον Θεό. Υπερβολή. Έτσι το έλεγαν αυτοί, έτσι το αισθανόντουσαν. Και μπράβο τους. Δεν είναι κακό. Δεν κακοφαίνεται στον Χριστό να αγαπάμε την Παναγιά παραπάνω από αυτό. Άλλα πράγματα είναι που κακοφαίνεται στον Χριστό. Να μας διαβάσεις. Και πού λειτουργείς, παππούλη, να έρθουμε. Και τους είπα εκεί το χωριό. Και ήρθαν τις κοιμήσεως, γέμισε η εκκλησία γύφτης. Τι ωραία που ήταν. Ένα αίσθημα που είχαν. Μια λατρεία. Μια αγάπη. Μια ησυχία. Έναν τρόπο. Μετέλαβαν εκστατικά. Και βγήκαν έξω και ήσαν αλλοιωμένοι. Κρίζα ποια γύφτη αυτή ήταν τα παιδιά της Παναγιάς, τα όμορφα.

0: η κοίμηση της Θεοτόκου και η Πασχαλιά του Καλοκαιριού, η γιορτή της Παναγιάς και του 15 Αυγούστου. Αύγουστος, με την ευχή καλή Παναγιά, εμείς αποπειρώμεθα μια συνολική ενασχόληση από τις εκπομπές μας με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και με την θεολογία και την υμνογραφία που διατυπώθηκε για την εμπειρία του προσώπου αυτού που γέννησε και χώρισε τον αχώρητο μέσα στα σπλάχνα του και έγινε η αφορμή της σωτηρίας του κόσμου. Μαζί μας στη σημερινή εκπομπή είναι ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας και θα συνεχιστεί και σε άλλες εκπομπές βέβαια για το τι ακριβώς σημαίνει η Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας. Γέροντα Ανανία, μόλις προηγουμένως ένα από τα συλλογικά τραγούδια μας, από τα δημοτικά μας τραγούδια, μας έδειξε δύο ονόματα από τα οποία, με τα οποία στολίζει ο λαός μας την Υπεραγία Θεοτόκου. Είναι η Πορταΐτισσα και είναι και η Παρηγορήτρα. Υπάρχει πλήθος ονομάτων. Υπάρχει ολόκληρο βιβλίο και βιβλία με ονόματα της Θεοτόκου, όλα θαυμαστά και όλα εξέχοντα και γλωσσοπλαστικά αλλά και θεολογικά πολλές φορές.
1: Σίγουρα.
0: Να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό σε σχέση και με τους κανόνες. Χαρακτηρίζεται στους κανόνες η Θεοτόκος?
1: Βεβαίως. Η Θεοτόκος χαρακτηρίζεται και μάλιστα και στο μικρόν, αλλά περισσότερο στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Στο μικρό την ονομάζει μητέρα του λόγου, όπως βλέπω εδώ το πρώτο τροπάριο, Παρθένο, κόρη, Πανάμωμη στη συνέχεια, Θεομήτωρ, τον αγαθόν αιτία, τον πιστόν στήριγμα, πανίμνητε, πάλι τη λέει Παρθένο, πάλι τη λέει τεκούσα τον ευεργέτη που είναι τον καλόν αίτιος, και στη συνέχεια έχει πραγματικά πολλά και σπουδαία επίθετα και υπέροχες διατυπώσεις θεολογικές και λογοτεχνικές. Διότι μην ξεχνάμε, το Πνεύμα του Άγιο φώτιζε τους υπέροχους αυτούς μελωδούς και ημνογράφους και έγραφαν αριστουργήματα από βάση πλευράς, όπως είπαμε και λίγο πριν, και από λογοτεχνικής απόψεως και από θεολογικής και από πάση πλευράς, ό,τι και αν σκεφτεί κανείς. Αυτά είναι τα τραγούδια του Θεού. Αυτά ηρεμούν την ψυχή, εκφράζουν την ψυχή, την κάνουν την ψυχή να ξεπονέσει, να αλαφρώσει, να ελευθερωθεί, να βοηθηθεί. Και αν πάμε δε στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα, εκεί ο Θεόδωρος ο δεύτερος, ο Λάσκαρης,

με έναν τρόπο μοναδικό θα λέγαμε για την περίπτωσή του, εκφράζεται για την Παναγία όσο για κανέναν άλλον. Και τι της λέει, τι της λέει, τι της λέει και τι δεν της λέει. Τι της λέει: «Χαίρε Μητροπάρθενε, χαίρε Θεόνυμφε, χαίρε Θεία Σκέπη, χαίρε όπλων και τείχος απόρθητων, χαίρε προστασία και βοηθέα και σωτηρία των εισέ προστρεχόντων επίστεως». Και ύστερα βλέπει τη δική του ευτέλεια, τη δική του μικρότητα και ουτιδανότητα και αθλειότητα και εν ευγνωμοσύνη της λέγει: «Τι σι δώρον προσάξω της ευχαριστίας ανθόπερα πύλαυσα, τι δώρο να σου προσφέρω για να σε ευχαριστήσω για αυτά τα οποία απύλαυσα, των σών δωρημάτων και της αμετρήτου Χριστότητος, για τα δωρήματά σου και την αμέτρητη καλοσύνη σου». Η Παναγιά είναι η ενσάρκωση της καλοσύνης. Είναι χειροπιαστή, όπως λέγαμε και χθες, αγάπη του Θεού, του Χριστού μας, που έφερε στον κόσμο το Θεό και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Γι' αυτό είναι η πλατητέρα των ουρανών. Γιατί εγέννησε κατά το ανθρώπινο εκείνον τον οποίον ο ουρανός δεν χωρεί, τον αχώρητο. Ο αχώρητος παντί, πώς λέμε τα Χριστούγεννα, πώς εχωρήθη εν γαστρή. Ο εν κόλπης του πατρός, πώς εν αγκάλεσε μητρός. Γι' αυτό η Παναγία είναι η πλατητέρα των ουρανών. Είναι η υψηλωτέρα των ουρανών. Και η καθαρωτέρα, όπως λέμε μεγαλινάρε ψάλμο στο τέλος των Ιού Παρακλήσεων, λαμπιδώνων ηλιακών. Είναι εκείνη μας ελύτρωσε από την κατάρα. Και εμείς τι άλλο μπορούμε να κάνουμε παρά να την υμνήσουμε? Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά το λόγο, παρά την κουβέντα μας, παρά τη λαλιά μας. Και τι κάνουμε αυτή τη λαλιά? Δοξολογία, ευχαριστία, ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό και η λατρεία μας είναι λογική. Δεν έχουμε τίποτα άλλο οι καημένοι. Έχουμε όμως το λόγο που δεν τον έχουν τα άλογα. Έχουμε το λόγο και για του λόγου υμνολογούμε. Αλλά σε λόγια υπέρθια και υπέροχα και ουράνια είναι αυτοί οι δύο παρακλητικοί κανόνες, καθώς και όλοι, η λατρεία και η ύμνη της Εκκλησίας μας. Και πώς την ονομάζει ακόμη εδώ στα μεγαλινάρια? Δέσποινα και μήτρη του λυτρωτού της λέει, δέξε παρακλήσεις αναξίων σών ηκετών, ή να μεσητεύσει προς τον εξού τεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου, γεννούμε σύτρια, και ύστερα βάζει και άλλους Αγίους, ψάλουμεν προθύμω, σύτην οδύν, νυν τη πανιμνή το Θεοτόκο χαρμονικός. Δεν μεταφράζω την από αυτήν εύκολα. Μεά του προδρόμου και πάντων των Αγίων, δυσόπη Θεοτόκε του ικτηρίσε ημάς. Και επισφραγίζει τα μεγαλινάρια με το πάσε των αγγέλων εστρατιέ, πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων Δωδεκάς, οι Άγιοι πάντες μετά του Θεοτόκου, πείσατε πρεσβείαν εις το σωθήνε ημάς σου.

0: Για το βιβλίο της ζωής, όπως χαρακτηρίζεται η υπεραγία Θεοτόκος, μιλούμε σήμερα. Και επειδή είναι ο Αύγουστος και ο μήνας της Παναγίας, μιλούμε και για το βιβλίο, το μικρό και πολλές φορές ταπεινό και ίσως αμεληταίο για πολλούς βιβλίο, που είναι ένα βιβλιαρίδιο και περιλαμβάνει τους δύο παρακλητικούς κανόνες. Και δι' αυτόν μιλούμε για τη μικρά και τη μεγάλη παράκληση, και δι' αυτόν μιλούμε για την υπεραγία Θεοτόκο και το πρόσωπό της στη ζωή της Εκκλησίας και μέσα στο μήνα Αύγουστο, για τον καθένα από μας. Αρρωγός μας είναι σήμερα και προσκεκλημένος ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης. Γέροντα, θέλω να μου πείτε εάν οι χαρακτηρισμοί που υπάρχουν μέσα στους δύο παρακλητικούς κανόνες είναι χαρακτηρισμοί οι οποίοι συναντώνται με άλλο τρόπο και με μεγαλύτερη ποικιλία και στην λαϊκή προσιγορία της υπεραγίας Θεοτόκου. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο που θέλω να μου πείτε είναι εάν οι απλοί άνθρωποι ανέκαθεν κατανοούσαν ή όχι τον παρακλητικό κανόνα, που είναι κανόνας υπερφυούς ποιήσεως βέβαια, μόνο που είναι γραμμένο σε μια γλώσσα που έχει να κάνει με τα συμφραζόμενα και τις συντεταγμένες της εποχής τους.
1: Ο λαός μας πήρε αυτά τα θεοτοκονήμια από τις παρακλήσεις περισσότερο και από τον ακάθιστο ύμνο και από άλλους ύμνους και τα μετέφερε στη δική του λαλιά, στη δική του γλώσσα. Το πιο απλό, πήρε την Παρθένων και την έκανε Παρθένα. Παρθένα μου, δόξα να έχεις, δοξασμένη να είσαι Παρθένα μου, φύλαξέ μας Παρθένα μου. Τι ωραίο, και Παρθένος είναι η αφοσιωμένη, εδώ η Παναγία με την απόλυτη έννοια και καθαρότητα βέβαια. Και πηγαίνοντας ο κάθε μολυσμένος, ο κάθε αμαρτωλός, ο κάθε κρυματισμένος και επειδή δεν είναι τέτοιος, πηγαίνοντας κοντά στην Παναγιά, νιώθει να εξαγνίσεται. Να του παίρνει εκείνη το βάρος, του παίρνει τις αμαρτίες, να του παίρνει τα πάντα. Και πήρε ακόμη από τους ύμνους και δει από την παράκληση την Παναγιά το όνομα της πεφανερωμένης, όπως το λέει και η επίσημη εκκλησιαστική ορολογία, και το έκανε φανερωμένη. Η Παναγιά φανέρωσε στη γη το Θεό, το Θεάνθρωπο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και φανερώνει και στον καθένα μας το θέλημα του Θεού και μας φανερώνει το δρόμο προπαντός και μας δείχνει τη στράτα της σωτηρίας. Και την έκαμε λοιπόν ο λαός μας κυρά φανερωμένη και στην Κρήτη και στην Αθήνα και στη Σαλαμίνα και παντού. Φανερωμένη από εδώ, φανερωμένη από εκεί. Μετά την έκανε παρηγορήτρα. Εκείνη που είναι η παρηγορία όλων, την έκανε παρηγορήτρα. Παρηγορήτρα στην άρτα, παρηγορήτρα παντού και προπαντός στην πράξη και στη ζωή. Την αισθάνθηκαν οι ποιητές και λογοτέχνες της νεοελληνικής μας πνευματικής ζωής και λογοτεχνίας. Ακόμη και ο Βάρναλης, ακόμη και διάφοροι άλλοι που είχαν δυσκολίες με την πίστη, την Παναγιά, την κυρά, δεν την έβγαλαν έξω από την ψυχή τους. Έξω από τη ζωή τους, έξω από την ποιησή τους. Την κράτησαν. Και αυτή φυσικά τους κράτησε. Τους βοήθησε. Τους παρηγόρησε. Και που ξέρω εγώ τι έγινε μετά στην ψυχή όλων εκείνων. Η Παναγιά ξέρει. Η Παναγιά φανερωμένη ξέρει. Και ο Χριστός ο καρδιογνώστης ξέρει. Και ο Χριστός εκείνος ο οποίος συγχώρεσε και το ληστεί επάνω στο σταυρό. Και συγχωράει και αυτόν ακόμη, καθώς βγαίνει η ψυχή του και βλέπει την άλλη πλάση και ζητάει έλεος, συγχωράει. Προετών σε ένα νοσοκομείο των Αθηνών πέθανε κάποιος δυσκολεμένος. Ήταν κοντά του ένας δικός του, πιστός και καλός. Ποτέ δεν τον πίεσε όμως για την πίστη. Γιατί η πίστη είναι ελευθερία, η πίστη είναι αγάπη, η πίστη είναι άφημα, η πίστη είναι θείο δώρο. Και καθώς εκεί αγγελοκρουότανε ο άνθρωπος, άνοιξαν της ψυχής του τα μάτια, κάποτε έρχεται ώρα και ανοίγουν, έστω και νύστατη ώρα και στιγμή. Και βλέπει μπροστά ποιον άλλο, την αλήθεια, τον Ιησού Χριστό, για τον οποίο αμφέβαλε και τον οποίο έκαμε και διάφορα εναντίον του. Το βλέπει και άνοιξαν οι καταράκτες της ψυχής του και της οντότητός του και άρχισε να κλαίει. Να κλαίει γλυκά, να κλαίει πικρά. Να κλαίει. Σε κάποια στιγμή που σταμάτησε το κλάμα, απευθυνόμενος στην οντότητα του Χριστού, μόνο εκείνος έβλεπε, του λέγει Χριστέ μου, με συγχωρείς.

0: Η χάρη της υπηρεγίας Θεοτόκου στολίζει το φως της μέρας αλλά και της λάμψης τη νύχτα κάθε Αύγουστο και στολίζει και τις ψυχές μας και τις καλεί, γιατί λάμπει το όνομά της πάντοτε, πέρα από μήνες και από χρόνο, πέρα από την έννοια του χρόνου και από την ταξινόμηση των πραγμάτων σε χρονικές διάρκειες που επιβάλλουν οι άνθρωποι. Ο πατήρ Ανανίας Κουσθένης είναι ο σημερινός συνομιλητής μας. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι το θέμα μας, αν μπορεί να γίνει η υπεραγία Θεοτόκος θέμα ραδιοφωνικής εκπομπής. Ή για να το πούμε αλλιώς, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι να μιλούμε προς την υπεραγία Θεοτόκου. Όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο, αλλά έτσι προσπαθούμε να κάνουμε. Γέροντα Ανανία, θέλω να μου πείτε, αν στην λαϊκή συνείδηση είναι κατανοητή η γλώσσα των παρακλήσεων. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, όλοι θα είχαμε την εμπειρία και οι ακροατές μας και εγώ προσωπικώς, γιαγιάδες και παππούδες αγράμματοι ήξεραν την παράκληση απ' έξω.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι τον μακαριστό καθηγητή μας στη φιλοσοφική, τον Ευάγγελο Σκουβαρά. Μια σπουδαία μορφή.
0: Σπουδαίος είναι και του οφείλουμε πολλά.
1: Σίγουρα. Το ρώτησα μια φορά, τι λέτε, να μεταφράσουμε τους ύμνους της Εκκλησίας στη δημοτική? Και με κοίταξε λίγο επιτιμητικά. Μου λέει, παπάς, εσείς λέτε τέτοια? Πείτε μου, λέει, κύριε καθηγητά, τη γνώμη σας. Τι θέλω? Μου λέει, για να γίνει μετάφραση στη δημοτική, η μετακένωση, όπως την έλεγε χρησιμοποιώντας τον όρο του Κουραή, πρέπει να είναι οι μεταφραστές ισοστάσιοι και ισόψυχοι με εκείνους που έγραψαν τους ύμνους.
0: Δηλαδή χαριτωμένοι από το Άγιο Πνεύμα.
1: Βεβαίως. Άμα μπορούν να γίνει τότε, λέει. Άμα έχουμε τέτοιους. Αν δεν έχουμε, ας τα αφήσουμε. Το καλύτερο είναι να κάνουμε μια προσπάθεια δίπλα στο αρχαίο κείμενο να γράψουμε και μια μετάφραση στην ελληνική.
0: Όπως Φερρυππίν έχετε κάνει εσείς, Γέροντα Ανανία, με τη μετάφραση, το γύρισμα στα νέα ελληνικά που κάνατε στους ύμνους όλους του Ρωμανού του Μελωδού.
1: Μάλιστα. Έτσι είναι. Αν βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι ευνοεσμένοι, ας γίνει. Αν δεν βρεθούν, θα το χαλάσουμε. Και όπως λέει και ο Λουκάτος εδώ που διαβάζει τα λαογραφικά, λέει, ο αρχαίος ελληνικός λόγος είναι στέρεος. Αν το φέρουμε στα νέα ελληνικά με τους πλατιασμούς και με τα αυτά, θα το χαλάσουμε. Θα χαλάσουμε αυτή τη στερεότητα, αυτή την ομορφιά. Και ας κάνουμε μεταφράσεις. Μέχρι να βρεθούν εμπλεσμένοι εκείνοι και μέχρι που να απαρτιστεί η δημοτική ως νεοελληνικό ιδίωμα, να γίνει τέλεια δηλαδή, να μπορεί να εκφράσει πάλι αυτά. Μακάρι να γίνει. Η γλώσσα άλλωστε δεν είναι ο σκοπός, είναι το μέσο όπως ξέρουμε. Βεβαίως. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή μεταφράζεται, γι' αυτό και τα λειτουργικά βιβλία μεταφράζονται και μεταφράζονται. Στις γλώσσες και ευτυχώς. Αλλά εμείς οι Έλληνες, εμείς που έχουμε εδώ την ομορφιά αυτή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, πρέπει να το σκεφτούμε. Ή να ευχόμεθα να φέρει ο Θεός εμπνευσμένους να κάνει τη μετάφραση, να είναι ισόκυροι και ισότιμοι με εκείνη του πρωτοτύπου. Ποιος θα έλεγε όχι. Αλλά μέχρι τότε ας διαβάζουμε τους κανόνες, ας τους χαιρόμαστε. Και ο λαός, ο απλός λαός, έχει αίσθημα. Έχει ένστικτο, έχει αισθητήριο. Καταλαβαίνει και πολύ καταλαβαίνει. Και εκείνο ακόμη που δεν καταλαβαίνει, τα βιώνει. Το πνεύμα του Άγιο που φώτισε τους υμνογράφους και μελωδούς, φωτίζει και αυτόν στην κατανόηση. Άλλο μας λείπει. Η λατρεία μας λείπει. Η αγάπη μας λείπει. Η αφοσίωση μας λείπει. Το μεράκι μας λείπει. Και αν θα μεταφράσουμε, θα έρθουν αύριο άνθρωποι στην Εκκλησία, δεν θα έρθουν. Θα φύγουν μετά από λίγο. Και αν θα έρθουν. Δεν είναι εκεί το θέμα. Θέλουμε να κάνουμε τους ανθρώπους να είναι ένθεοι όσο μπορούμε, να είναι μίστες όσο μπορούμε, να είναι ερωτευμένοι με το Θεό και τα Θεία, να αγαπούν και να παθαίνουν και να μαθαίνουν τα Θεία. Εκεί είναι το ζητούμενο. Άμα φτάσουμε εκεί, τότε όλα τα άλλα τακτοποιούνται. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Γέροντα Ανανία, θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση ακροτελεύτια, αφού φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μιλώντας για τους κανόνες και δι' αυτόν για την υπεραγία Θεοτόκου, θέλω να μου πείτε, τι σημαίνει η υπεραγία Θεοτόκος για τη ζωή της Εκκλησίας? Ξέρω ότι δεν απαντάτε σε τρία λεπτά, αλλά ακροθυγώς, τώρα που γιορτάζουμε την κοίμηση και ανεβαίνουμε προς την κοίμηση, να δούμε την πορεία της Θεοτόκου. Από μικρό παιδί μέχρι τη στιγμή του Σταυρού και της Μεταστάσεως μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη.
1: Η Παναγία ήταν δώρο του Θεού στους δικαίους Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα. Για το φυσικό νόμο δόθηκε όπως ξέρουμε, αλλά με τρόπο έτσι θαυμαστό, γιατί ήταν γυραλέη. Και είναι το δώρο πια σε όλη την πλάση, σε όλη την Εκκλησία. Η Παναγία είναι η μάνα μας, πιστών και απίστων. Είναι η μάνα όλων. Και όπως είπαμε και χθες, το σπίτι ορφανεύει από μάνα. Αν είχαμε την Παναγία στην Εκκλησία, η Εκκλησία θα ήταν ορφανή, όσο και αν φαίνεται αυτό παράξενο και παράτερο. θα ήταν ορφανή η Εκκλησία. Είναι ο Χριστός μας σίγουρα, αλλά χρειάζεται η Μεσήτρια στο Μεσήτη. Χρειάζεται εκείνη η οποία έφερε το Θεό στη γη και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Και είναι με τα Θεών Θεός και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Και είναι το μεθόριον της Θεότος, ο μαθηριακός σταθμός. Είναι το σύνορο. Πώς να πλησιάσουμε εμείς τον απρόσιτο Θεό? Πώς να συνδεθούμε μαζί Του, αν δεν γινόταν η ενανθρώπιση και αν δεν ευρίσκε το σκεύος το καθαρότατο η Παναγία, μέσα στην οποία τελεσιουργήθη η ένωση των δύο εν Χριστώ φύσεων. Ακατάληπτο μυστήριο. Γι' αυτό η Παναγία με το Θεό, με τον δηλαδικό Θεό μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, είναι το παν στην Εκκλησία. Και ο Κοσμάκης που έχει αίσθημα και αγάπη το καταλαβαίνει και το εκφράζει. Και δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς την Παναγία. Όπου κι αν πάει, κι άφερος να είναι και οτιδήποτε, την κυρά δεν την αφήνει. Και γι' αυτό όλος ο λαός μας και οι άπιστοι ακόμη, το μήνα Αύγουστο ιδιαίτερα, τρέχουν στην Παναγία. Γιατί είναι το θείο δώρο. Γιατί είναι μετά το Θεό τα πάντα για μας. Να πηγαίνουμε κι εμείς κοντά της και να την παρακαλούμε και για μας και για τους άλλους. Και να της πούμε ποτέ να μας αφήσει. Και κατά Δευτέρα Παρουσία, όπως λέει και το ωραίο εδώ εξ Αποστηλάριο, που ακούμε κάθε βράδυ μετά τον παρακλητικό κανόνα, και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγχθας πράξε ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε βοήθησόν μη εντάχει, να υψώσει η κέντα χείρας, και όπως λέει η παράδοση θα το κάνει, να παρακαλέσει για τους χριστιανούς και για όλη την ανθρωπότητα, και να γίνει έσπλαχνος ο Κύριος και να μας βάλει όλους στον παράδεισο και στην αγκάλι Του, για να τελειώσει το δράμα και η ταλαιπωρία του ανθρώπου.

0: τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ολοκληρώσαμε, Γέροντα Ανανία, και τη συζήτησή μας σήμερα για την Υπεραγία Θεοτόκου, το πάνσεπτο και υπεράγιο πρόσωπό της, για την Πανάγια παρουσία της μέσα στην ζωή της Εκκλησίας, τώρα που ανεβαίνουμε σιγά σιγά προς την γιορτή της Κοιμήσεως. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά και η Παναγία βοήθειά μας.
0: Βοήθεια σε όλο τον κόσμο και τελευταία, όπως λέγανε και οι παλαιοί, και σε εμάς.
1: Αμήν.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σε Βασιλιά Ουράνιο, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο παντάτου πάρων και τα πάντα πυρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ετοιμάσα ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας πηχάσιμον.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστηκε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφείλματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου η καλλιάσα του επιθεών ζώντα. Και γάρ στρουθείον έπρενε αυτό οικίαν και τεϊγόνωση αν εαυτή, ουθείς ήταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου. Εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάριος αν ήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογίας δόσεων ομοθετών, πορεύσου τεκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών νησιών, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρρυπτείστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείνμενε σκηνόμαστε να αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την εκμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκας της ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής τιμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός η επιστρέψας ζώσεις ημάς, και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τι λαλήσεν ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εκείς των φοβμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν η τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Πλήνων, Κύριε, το ούσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και πένης ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσον το δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησόν με, Κύριε, ότι προσέ και κράξουν όλη την ημέραν. Έφραμον την ψυχήν του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχήν μου, ότι σύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος, πάς της επικαλουμένη σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχήν μου και πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου. εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξε προσέ ότι επίκουσάς μου, ουκ έστι νόμιος εν θεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορέψομεν τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μεν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατουτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μικτήρμων και λέιμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών, και ιδέτουσαν οι μισούντες με και σχηνθήτουσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών, και ιδέτουσαν οι μισούντες με και σχηνθήτουσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Του λίθους φραγιστέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων το άκραντον σου σώμα. Ανέστης τριήμερος σωτήρ, δωρούμενος στο κόσμο την ζωήν. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών εμπόν σοι ζωοδότα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου μόνη φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετεμορφώθησαν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς υπήναντο, λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αήθειον, πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξα σύν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διεμάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγκρι συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεημών, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών, και σώσον σωτήρ ημών λαών επεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος, δια το όνομά σου του Άγιον, και μη διασκεδάσεις τη διαθήκην σου, και μη αποστήσεις το ελαιό σου επιμών, δια Αβραάμ των ικαπημένων υπό σου, και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσπιχτες αμαρτίες ημών, Δέσποτες υπόρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου, ως εν ουρανό και πτης γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφησε ημίν τα οφείλματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος. Επί του όρους μετεμορφώθης και όσε φόρουν οι μαθητές σου, την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, είναι όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος με ίσου συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι εσύ υπάρχεις αληθώς, του Πατρός του απάφτασμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Που εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα τάφητας εντέξεις, και ήθινον την ισοήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς, από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλη, συνατι παρεμβολή αυτών, προουρουμένη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτους των σεραφείν, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ύπη του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονε ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλε σας, φυλάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρ το μεγάρ και νομίσαμε κι ούκες μενάξει άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέους σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκουσον σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών εποθέμενοι άνθρωπον των νέων εντυσσόμεθα και συζήσομε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμας είναι στην αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομε εν θα πάντων εσύ των εφρενωμένων κατοικία σίγαρη όντως αληθινή ευθροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν το όρι του Θαβόρ μεταμορφωθεί σε δόξη ενώπιον των Αγίων Αυτομαθητών και Αποστόλων και Αναστάσει Κρακρών Χριστός Αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμαγιάς Αυτομητρός, προστασίες των Παμεγίσων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Πασών των Επιτιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ματθίου, ού και την μνήμη επιτελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσει και σώσει ημάς.

Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο μου Θεό. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει εν εδίσον αβαλόμενος πόσο σημάντιον. Εκτείνω τον ουρανό νοσι τέλινο, στεγάζουν ανίδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιστερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άφησος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσι. Αναβαίνω συνόρι και κατεβαίνω σε παιδεία ει τον τόπο νου να θεμελίωσε αυτά. Όριο νεφού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην. Ο έξαφο θέλουν πηγάστεν χάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνης η τυφλόην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και είνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω ένα τα ξύλα του πεδίου, εκέδρι του λιβάνα σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι του ρουδιού η κατοικία ηγείτε αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί είσε σελήνινες καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους κότους και γένετον οι ξεναυτοί διελεύσονται πάντα.

0: πορεύονται δράκονο τόσον έπλασε σε βέζιν αυτή. Πάντα προσέφρος δοκώσει δουνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουσιν. Άγγιξαντό σου την χείρα, τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτίσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει εν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν Κύριε και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου υποτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης Αγίας Μονιστάφτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα τηλεοπλίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως, υπέρ της Αγίας Μονιστάφτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ δεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρους Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές θεσίες, η έθεου ζωήν οδηδούς, διώ

0: Καταξίωσον Κύριε και εσπέρα τάφτιαν αμαρτήτου συλλαθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς καθάπηρης πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσω με την εσπερινή δέηση ημών το Κυρίο.
2: Κύριε δέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

πέσιντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παναγίας Αφράμ, υπερεύνη κυβέρνηση εν τόξου, δεστήνη σημών Θεοτόπου και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων λιγονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Κύριος Θεός ο Μαρτύρας, ο Ρωνός και Τεβάσης, Σωτηρία του Γιάννου στον ανθρώπο, έπειδε επί τους ζούς και επί την κληρονομία σου, σιγά το φοβερό και την αυτοποκριτή, εις είδου υπέκρινατα σε φαράς τους δεύτερον και τέσσερα αρχαίνας, ούτε εξ ανθρώπων να αναμένεις βοήθεια, αν τόσο περιμένοντες έλεος και της είναι απεριδεχόμενη σωτηρία, ως διαθέωσαν επαντή καιρό και κατεβαλούσαν εις πέραν και την προσιλούσαν νύχτα από τόσο ευθρού, από πάσα επιμένης της ενεργείας διαβολικής και διαδοχισμού πατέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας του ευλογημένου και ενδοξασμένου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: Νην απολύει στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως μια νηδρώση. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλθε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστών πίσον το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισον, Κύριε, οδόνων υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμαι το πίντο.

κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάνυψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίγεια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσισαν το κρίνεστέ σε. Ιδού βάρη ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσισε με ημίτηρ μου. Ιδού βάρη αλήθεια ανυπάπησας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εντυλωσάς με. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκάνθησω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευθοσύνη. Αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγγάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμέ. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Δίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη, και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσία

Θείας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Αγία Μονή, τη πόλη και τη χώρα ταύτη, των δωρητών, αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονής ταύτης και των δούλων αυτού, των συμμετεχόντων εις την Ιεράν Παράκτησιν ταύτη, μετά των οικείων αυτών, των κατόνομα άρτη μνημονευθέντων και πάντων των ενδυναμένων επί της αναξής,

Του, η δε Μάρθα περί εσπάτω, περί πολλή διακονία, επιστάσα δε είπε, Κύριε, που μέλησι ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονή.

Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρης, Σπυρίδωνος Τεμιθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών. Των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοχώρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Πύρονος, Θεοδόρου

των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίπουκα τον Αγιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Λαβρεντίου του Αρχιδιακόνου, που την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς. Κύριε, η λάθη και τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επισκέψε και γεύσε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερον, και αφέσει μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εν ενκυσί μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

της υγείας, πυρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αματιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Αγία Μονή, την πόλη και τη χώρα ταύτη, των δωρητών, αφιερωτών και προσκυνητών,

0: και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία,
1: όν
0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Την Δημιωτέραν των Χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν το όρητο θαυόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων Αυτομαθητών και Αποστόλων Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Υιού ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλιτικών προμαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Θεαβρεντίου του Αρχιδιακώνου, που και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, σεβαστή γερότησα, οσιότατες αδελφές και αγαπητοί προσκυνητές, το οποίο διαβάζουμε στην ακολουθία της Μεγάλης Παρακλήσεως, την οποία ψάλαμε απόψε, μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς το περιστατικό με την Μάρθα και την Μαρία και την παρουσία του Κυρίου στο σπίτι αυτών των γυναικών. Και είναι πράγματι αυτό το ανάγνωσμα, το Ευαγγελικό, το οποίο συνδυαζόμενο με μία άλλη φράση που βρίσκεται σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου του Λουκά, έχει αποτελέσει ένα θεομητορικό Ευαγγέλιο, το οποίο όχι μόνο στις παρακλήσεις, αλλά και στις περισσότερες γιορτές της Παναγίας μας, το διαβάζουμε στην Εκκλησία. Αυτό λοιπόν μας περιγράφει την επίσκεψη του Ιησού στο σπίτι αυτών των δύο προσφυλών του προσώπων, των δύο γυναικών αδελφών, της Μάρθας και της Μαρίας, και αυτό το όμορφο, θα έλεγε κανείς, και παραστατικό περιστατικό, όπου ο Κύριος διδάσκει όπως το συνηθίζει, και η μία από τις αδελφές, η Μαρία, βρίσκεται καθισμένη στα πόδια του και απορροφημένη στην διδασκαλία και στα λόγια που άκουγε από τον διδάσκαλο, και η αδελφή της παράλληλα βρισκόταν αναλυσκωμένη στην διακονία, στην υπηρεσία και στην φιλοξενία όσων ήταν στο σπίτι της, και κάνει ένα παράπονο προς τον Ιησού, προς τον διδάσκαλό τους, λέγοντας ότι εκείνη κοπιάζει, ενώ η αδελφή της Μαρία δεν συμμετέχει και δεν την βοηθά στον κόπο αυτό, αλλά είναι καθισμένη εκεί κοντά του, και τον καλεί και τον παρακαλεί τους έτσι ώστε να την προτρέψει εκείνη να έρθει να την βοηθήσει. Και ο Ιησούς θα της απαντήσει ότι «Μάρθα, Μάρθα, φροντίζεις και ασχολείσαι με πάρα πολλά πράγματα, ενώ είναι ένα πράγμα, είναι το χρειαζόμενο, το απαραίτητο». Αυτό το περιστατικό, αυτή η διήγηση, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει αποτελέσει έτσι σχόλιο πάρα πολλών ερμηνευτών και έχουν γραφεί πάρα πολλά ακριβώς για αυτό που αντιπροσωπεύουν αυτές οι δύο μορφές των γυναικών, αυτές οι δύο αδελφές, και έχει γίνει έτσι αντικείμενο και μελέτης αλλά και καλλιτεχνικής δημιουργίας το περιστατικό αυτό, η διήγηση αυτή η όμορφη. Και συνήθως αυτό το οποίο παίρνουμε ως μήνυμα και δίνεται ως απόρρια και ως δίδαγμα αυτών των δύο μορφών, είναι ότι η μεν Μάρθα αντιπροσωπεύει αυτό που θα μπορούσαμε γενικά να πούμε την πράξη, το να κάνει κανείς έργα, το να διακονεί, το να προσφέρει, και η Μαρία από την άλλη πλευρά συμβολίζει την θεωρία, την πίστη στον Θεό, την αφοσίωση σε Αυτόν, την στάση η οποία δεν κάνει πολλά πράγματα αλλά αποσύρεται από τα πράγματα για να σταθεί και να αφιερωθεί περισσότερο στον Θεό. Και ενώ αυτή είναι η συνήθις εξήγηση των δύο αυτών στάσεων και συμπεριφορών, μας κάνει εντύπωση και μας προκαλεί το ερώτημα αν πράγματι ο Κύριος, επιδοκιμάζοντας την Μαρία και αποδοκιμάζοντας εμέσως ίσως την Μάρθα, ίσως και αυτός θέλει με αυτόν τον τρόπο να μας δείξει ότι άραγε το να προσφέρει κανείς, το να φιλοξενεί, το να κάνει έργα και πράξεις, μήπως αυτό άραγε δεν είναι χρήσιμο και σωστό και ωφέλιμο. Στο ερώτημα αυτό έχετε να μας απαντήσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος μας λέγει ότι επουδενή δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο Ιησούς είναι εναντίον της φιλοξενίας και ότι απορρίπτει αυτό το οποίο κάνει η Μάρθα, δηλαδή την διακονία και την προσφορά προς τους άλλους ανθρώπους. Όχι, δεν συμβαίνει και δεν θα μπορούσε άλλωστε να, να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει ο Ιησούς είναι ακριβώς να δείχνει ότι χρειάζεται κανείς όταν ακροάται τον Λόγο του Θεού να αφήνει τα άλλα πράγματα, να δίνει προσοχή και να αφιερώνεται σε αυτό το οποίο ακούει, ακριβώς διότι ο Λόγος του Θεού είναι τόσο σημαντικός που είναι εισάξιος με την ίδια την παρουσία του Θεού. Και έτσι λοιπόν αυτό το οποίο μας προτρέπει ο Ιησούς μέσα από την αντιπαραβολή αυτών των δύο προσώπων είναι το να ιεραρχούν οι άνθρωποι, να ιεραρχούμε εμείς οι άνθρωποι τα πράγματα και τις στάσεις στη ζωή μας και να μπορούμε να είμαστε όταν πρέπει αφοσιωμένοι σε αυτό το οποίο μας λέγει ο Θεός, βάζοντας ως πρώτιστο, ως το ένα το οποίο είναι πιο σημαντικό και πιο αναγκαίο και χρειαζόμενο, αυτό το οποίο είναι η ακρόαση, η κοινωνία μας δηλαδή με τον Θεό και η αίσθηση της παρουσίας Του. Και ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, σχολιάζοντας πάλι αυτό το γεγονός, θα μας πει ότι θέλει ο Ιησούς να κριτικάρει, να αποδοκιμάσει αυτή την υπερβολή των πράξεων στην οποία πολλές φορές επιδιδόμαστε οι άνθρωποι, το άγαν, το περισσότερο, στο οποίο συνεχώς βλέπουμε ότι πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε, και παράλληλα να μας πει ότι χρειάζεται να έχουμε μια αυτάρκεια, ούτως ώστε να μπορούμε να αρκούμαστε σε αυτά που πρέπει και να μπορούμε έτσι να αφήνουμε χώρο στη ζωή μας για τον Θεό. Αυτό έτσι μας διδάσκει και μας εξηγεί ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας. Και είναι αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι στη ζωή όλων μας, ακόμα και αυτών οι οποίοι είναι περισσότερο αφιερωμένοι στον Θεό που στη μοναχή, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να μην κάνουμε μια σωστή ιεράρχηση των ασχολιών μας, των φροντίδων μας, αυτών των πραγμάτων των οποίων κάνουμε στη ζωή μας, και πολλές φορές να αφήνουμε τον εαυτό μας να απορροφηθεί πλήρως στις μέρημνες αυτού του βίου. Πράγμα το οποίο βέβαια και σωστό είναι και υποφελές και καλό, διότι έτσι δείχνουμε την αγάπη μας προς τους άλλους ανθρώπους πολλές φορές. Όμως χρειάζεται να ιεραρχούμε την συμπεριφορά μας και τη στάση και το χρόνο τον οποίο αφιερώνουμε σε διάφορα πράγματα στη ζωή μας, να ιεραρχούμε αυτά τα πράγματα ούτως ώστε να υπάρχει πάντα ο κατάλληλος χρόνος, ο οποίος θα είναι αφιερωμένος και δοσμένος ολόκληρος στον Θεό, ούτως ώστε πράγματι να όχι μόνο να ακούμε τον Λόγο του Θεού αλλά στη συνέχεια να τον τηρούμε και να ενισχυόμαστε στην προσπάθειά μας αυτήν από την ίδια την αίσθηση της παρουσίας του Θεού που δίνει στη ζωή μας και η προσευχή και η μελέτη και γενικότερα ο χρόνος τον οποίο αφιερώνουμε πράγματι στον Θεό. Και η Παναγία μας αναμφισβήτητα είναι αυτή που μας δείχνει αυτόν τον δρόμο και μας προτρέπει πράγματι να αφιερώνουμε έστω όσο μπορούμε περισσότερο και όσο μπορούμε πιο καλά, πιο ποιοτικά όπως λέμε, έτσι χρόνο πράγματι στην προσευχή και ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας στον Θεό, ούτως ώστε πράγματι Εκείνος να γίνεται η χαρά και η παραμυθία μας και Εκείνη να είναι η μητέρα όλων μας, ούσα μητέρα του Κυρίου, που θα μας οδηγεί σε αυτήν την ειρήνη και τη χαρά του Θεού. Αμήν.

0: Η Παναγία να σκεπάζει και να ευλογεί όλους μας. Καλό βράδυ.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πυρών.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσετε ομιλία του μακαριστού γεροντός μας Αντωνίου Ζούπη από τη σειρά εκπομπών «Προσπέλαση στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας».
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω. Βρισκόμαστε στα μέσα της 40ης του 15 Αυγούστου, στην περίοδο που η ιδιαίτερη Εκκλησία μας τιμά την Παναγία μας. Γι' αυτό έκρινα σκόπιμο σήμερα να πούμε μερικές σκέψεις που έχουν διατυπώσει οι Άγιοι Πατέρες μας από απέραντη ευγνωμοσύνη και σεβασμό και αγάπη για την Παναγία μας, για τη Μητέρα του Θεού, τη Μητέρα του Κόσμου, την Κυρία των Αγγέλων, την Πλατιτέρα των Ουρανών. Και μάλιστα θα ήθελα να ρίξω τη βαρύτητα στο μεσητευτικό έργο της Παναγίας μας και γενικότερα γύρω από την λυτρωτική θέση που έχει ανάμεσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Η Παναγία μας είναι γεμάτη αγάπη, στοργή και τρυφερότητα μητρική. Έτοιμη να ακούσει τον πόνο, να σπουγγίσει το δάκρυ, να δώσει θεραπεία και παρηγοριά, γιατί είναι πάντων θλιβωμένων η χαρά και προστάτης. Θερμή είναι η μεσητεία της στον Υιό της για τις ανάγκες και τη σωτηρία του κόσμου και η μητρική της προστασία που σκέπασε το μικρό Ιησού της, σκεπάζει το σύμπαν και κάθε άνθρωπο. Είναι δε τόσο μεγάλη η παρουσία της ενώπιον του Υιού της, από τον οποίον είναι πάντοτε αχώριστη, γιατί ουδέν γαρ μέσον μητρός και Υιού. Και επειδή στην ουράνια εκκλησία, στην εκκλησία των πρωτοτόπων, έχει την πρώτη θέση η μεσητεία της για την επίγεια, εκκλησία που είναι το σώμα του Υιού της, είναι διαρκής και ακατάπαυστη. Ο Υιός και Θεός της λοιπόν, εκτός από την τιμή και τη δόξα που χάρισε στη μητέρα του, γιατί η τιμή και η δόξα της Θεοτόκου έσωθεν ο της κοιλίας καρπός, την ανέδειξε και μεσήτρια του ανθρωπίνου γένους και πρεσβεύει ανάμεσα σ' όλους τους Αγίους για τον κόσμο και προείσταται πρεσβεύουσα υπέρ ημών. Βασικό λοιπόν και κύριο έργο της στον ουρανό, δίπλα στον Υιό της, είναι η ακατάπαυστη μεσητεία, η θερμή της ηκεσία και παράκληση για τα παιδιά της που άφησε στον κόσμο. Είναι το μεσητευτικό και πρεσβευτικό της έργο τόσο μεγάλο και αποτελεσματικό, ώστε κατορθώνει να γκρεμίσει το μεσότυχο της έκτρας και να ενώσει τα ουράνια με τα επίγεια, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Βασίλειος Σελευκίας. Χαίρε και χαριτωμένη μεσητεύουσα Θεό και ανθρώπης, είναι το μεσότυχον αναιρεθεί της έκτρας και της επουρανής ενωθεί τα επίγεια. Αυτό το εκφράζει πολύ χαρακτηριστικά ο ύμνος της Εκκλησίας μας που αναφέρεται στη Θεοτόκο. Την παγκόσμιον δόξαν, την εξανθρώπων σπαρίσαν και τον δεσπότην τεκούσαν, την επουράνιον πύλην υμνήσομεν Μαρίαν την Παρθένων, των ασωμάτων το άσμα και των πιστών το εγκαλόπισμα. αύτη γαρ ανεδείχτη ουρανός και νεός της θεότητος. Αύτη το μεσότυχον της έκτρας καθελούσα, ειρήνην αντισήξε και το βασίλειον ηναίωξε. Ταύτη νουν κατέχοντες της πίστεως την άγκυραν, υπέρμαχον έχομεν τον εξαυτίστε χτέντα Κύριον. Θαρσί το τίνιν, θαρσί το λαός του Θεού, και γάρα αυτός πολεμήσει τους εχθρούς ως παντοδύναμος. Που θα πούν τα λόγια αυτά. Τη δόξα όλου του κόσμου, που γεννήθηκε από σπέρμα ανθρώπινο και γέννησε τον κυρίαρχο όλου του σύμπαντος, η πύλη του ουρανού ας υμνήσομεν. Μαρία την Παρθένων, που είναι το άσμο των ασμάτων των αγγέλων και το κόσμημα των πιστών, γιατί αυτή αξιώθηκε να γίνει ουρανός και ναός της θεότητος, εχώρισε στα σπλάχνα της κατά απερίγραπτο τρόπο το Θεό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Αυτή αφού γκρέμισε το μεσότυχο της έκτρας, μεταξύ Θεού και ανθρώπων, έφερε αντί αυτού του μεσοτύχου της έκτρας την ειρήνη και άνοιξε τη βασιλεία του Θεού των παράδεισων. Αυτήν την άγκυρα της πίστεως, εάν κρατάμε θα έχουμε υπερασπιστή παντοδύναμο τον Κύριο που γεννήθηκε από αυτή τη Θεοτόκον. Ας έχουν λοιπόν θάρρος, ας έχουν θάρρος οι άνθρωποι του Θεού, γιατί αυτός ο Θεός θα πολεμήσει τους εχθρούς μας σαν παντοδύναμος που είναι.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας συνεχίσαμε την ερμηνευτική προσέγγιση της επιστολής του Ιακώβου. Και ενώ είμαστε ήδη στην πέμπτη, νομίζω κατά σειράν, συνάντηση σχετικά με την επιστολή αυτή, είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχουμε μόνο περιδιαβεί τους 18 πρώτους στίχους του πρώτου κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας μια πορεία, ένα όμορφο ταξίδι μέσα από τις σελίδες της επιστολής αυτής του Ιακώβου στην Καινή Διαθήκη, που όμως έχει πάρα πολλά να μας διδάξει και να μας

ωφελήσει. Γι' αυτό άλλωστε ασχολούμαστε με αυτήν, όπως και με κάθε βιβλικό κείμενο, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει βιβλίο, κεφάλαιο, εδάφιο, λέξη που να μην μας ωφελεί στην Αγία Γραφή. Είδαμε λοιπόν στην προηγούμενη συνάντησή μας τους τελευταίους στίχους από τον 13 μέχρι τον 18 του πρώτου κεφαλαίου και συνεχίζουμε. Θέλοντας να κάνουμε μία σύνδεση, είδαμε στην τελευταία μας συνάντηση τον Ιερό Συγγραφέα να αναφέρεται στους πειρασμούς, λέγοντας πως οι πειρασμοί δεν οφείλονται στο Θεό, αλλά στην προσωπική επιθυμία η οποία γεννά την αμαρτία και αυτή τον θάνατο. Αντίθετα από τον Θεό προέρχεται μόνο το αγαθό, αφού αυτός είναι η πηγή του φωτός και δημιούργησε τον άνθρωπο ως την κορονίδα των αγαθών. Ερχόμαστε τώρα στον 19ο στίχο, όπου στην επόμενη ενότητα μας καλεί ο Ιερός Συγγραφέας να ακούμε και να εφαρμόζουμε τον Θείο Λόγο. Θα μιλήσει περί πραότητος και αγνίας και πράξεως αγαθής, μεταδοτικής επιμακαρισμού και περί επιστήμης και συμμετρίας λόγου. Ο άνθρωπος πρέπει να αποφεύγει την οργή, διότι συσσωρεύει ρήπο και κακία και αποκλεί από την σωτηρία. Μόνο λόγος του Θεού σώζει και κάνει τον άνθρωπο μακάριο. Όμως οι πιστοί πρέπει να τηρούν με έργα τον Θείο Λόγο, διότι χωρίς αυτά θα ζουν σε απάτη. Η έμπρακτη εφαρμογή του Θείου Λόγου είναι η αληθινή θρησκεία και εκδηλώνεται με φιλανθρωπία και καθαρότητα. Αυτή η θρησκεία είναι ασυμβίβαστη με την πολυλογία. Έτσι λοιπόν μας μένουν, για να ολοκληρώσουμε το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής, οι επόμενοι στίχοι από τον 19ο μέχρι τον 27ο. Ας διαβάσουμε όμως πρώτα τους στίχους 19, 20 και 21 και αν ο χρόνος μας το επιτρέψει θα συνεχίσουμε και στους επόμενους. «Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, έστω πας άνθρωπος ταχύσει το ακούσε, βραδύς εις το λελίσε, βραδύς εις οργήν. Οργή γάρ ανδρός δικαιοσύνη Θεού ου κατεργάζεται, διότι αποθέμενοι πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας εν πραήτητη δέξαστε των έμφυτων λόγων, των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών». Συνεπώς, αγαπητοί μου αδελφοί, αφού ο Θεός μας αναγέννησε με τον λόγο της αλήθειας, ας είναι ο καθένας γρήγορος και πρόθυμος να ακούσει τον σωτηριώδη αυτόν λόγο σε κάθε ευκαιρία που του παρουσιάζεται. Αντίθετα, να είναι απρόθυμος και να μην βιάζεται να μιλά για να μην λέει τίποτε βλάσφημο ή ανάρμοστο εναντίον του Θεού. Ας είναι και δυσκίνητος και απρόθυμος να οργίζεται όταν οι άλλοι έχουν διαφορετική γνώμη από αυτόν ή φαίνονται αδιάφοροι στην διδασκαλία του και στις συμβουλές του. Πρέπει ο καθένας μας να είναι δυσκίνητος στην οργή, διότι η οργή παρασύρει τον άνθρωπο σε εξάψεις και αδικήματα. Γι' αυτό και όποιος οργίζεται δεν αποκτά την αρετή της δικαιοσύνης που ζητάει ο Θεός. Η οργή λοιπόν δεν οδηγεί στην δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και εσείς, λέγει ο Απόστολος, πετάξτε μακριά από τις ψυχές σας ως ακάθαρτο ένδυμα κάθε ηθική ρυπαρότητα και ακαθαρσία και κάθε περιττό στις σκέψεις, τους λόγους και τις πράξεις σας, το οποίο ως περιττό που είναι προέρχεται από την κακία. Και δεχτείτε με πραότητα τον Ευαγγελικό Λόγο
που φυτεύτηκε μέσα σας με την εν Χριστώ αναγέννησή σας και έχει την δύναμη να σώσει τις ψυχές σας. Φαίνεται λοιπόν ότι μέσα στις κοινότητες προς τις οποίες απευθύνεται ο Άγιος Ιάκωβος υπήρχαν άνθρωποι που δεν άκουγαν ειρηνικά και με ικανοποίηση την παραπάνω διδασκαλία περί πειρασμών. Ούτε το ύψος του ταπεινού εκτιμούσαν δεόντως, όπως φαίνεται πάρα πολύ καλά στη συνέχεια, καθώς στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο στίχο λέγει «Αδελφοί μου, μίαν προσωποληψίες έχετε την πίστη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού της δόξης». Λαϊκοί, να έχετε πάντοτε ειλικρινά και θεάρεστα ελαττήρια στις εκδηλώσεις της πίστεώς σας. Την πίστη σας στον ένδοξο Κύριό μας Ιησού Χριστό, να μην την συντροφεύετε μεροληπτικές διακρίσεις και ιδιαίτερες προτιμήσεις προσώπων σε καμία περίπτωση, ιδιαίτερος μάλιστα στους τόπους και την ώρα της λατρείας. Και βέβαια, ούτε τον Θεό θεωρούσαν αμέτωχο αυτοί των δικών τους ταλαιπωριών και παθημάτων. Κάποιοι αρέσκονται να διδάσκουν τους άλλους, δημιουργώντας πολλή σύγχυση μέσα στις κοινότητες, λόγω της μη κατανόησης από αυτούς βασικών στοιχείων της πίστεως. Το πρόβλημα της γλώσσας, για παράδειγμα, ιδιαίτερα όσον αφορά εκείνους που επιθυμούν να διδάσκουν τους άλλους, είναι αυτό που πραγματεύεται εντόνως ο Άγιος Ιάκωβος στο τρίτο κεφάλαιο και εξής. Ως άνθρωποι επιπόλαιοι και φλίαροι, με ισχυρές παρορμήσεις και πολλή αστοχία, ως δημιουργοί προβλημάτων και σύγχυσης, παρουσιάζονται ορισμένοι από τους χριστιανούς προς τους οποίους απευθύνεται ο Απόστολος. Έχει ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να ανοίξουμε μία παρένθεση για να κάνουμε ένα σχόλιο στον 19ο στίχο, που είναι αφορμή συζήτησης μεταξύ των ερμηνευτών και θα μας βοηθήσει στο να κατανοήσουμε περισσότερο το κείμενο και την ερμηνεία του. Λέγει το κείμενο «Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί». Κάποιοι ερμηνευτές θεωρούν ότι ο στίχος αυτός γράφεται κατά άλλους με «ώστε» στα χειρόγραφα και κατά άλλους με «είστε». «Είστε αδελφοί μου αγαπητοί». Και για κάποιους ερμηνευτές θεωρούν ότι ο στίχος αυτός ανήκει ενιολογικά στο θέμα που αναπτύχθηκε προηγουμένως. Οπότε σημαίνει «από την δική σας πείρα, αδελφοί μου αγαπητοί, γνωρίζετε για ποια συνείδηση κάνω λόγο. Είναι εκείνη η οποία κάνει τον ταπεινό να καυχέται στο ύψος του». Οι περισσότεροι όμως από τους ερμηνευτές θεωρούν ότι ο στίχος αυτός εισάγει το θέμα των καθηκόντων των χριστιανών όσο αφορά την ακρόαση και την τήρηση του λόγου της αληθείας. Έτσι λοιπόν το «ώστε» μας οδηγεί στο συμπέρασμα να είμαστε έτοιμοι και ανοιχτοί προς τον Λόγο του Θεού, κλειστοί στην αμαρτία. Ενώ αν το διαβάσουμε με «είστε», είναι σαν να μας λέγει να γνωρίζετε ό,τι σας είπα. Όταν ο Ιάκωβος χάραζε αυτές τις γραμμές, δεν υπήρχε γραπτό κανονισμένο Ευαγγέλιο. Ο λόγος της αληθείας σπυρόταν και καλλιεργούνταν από χαρισματικούς διδασκάλους. Γι' αυτό την εποχή εκείνη είχε ιδιαίτερη σημασία να είναι πας άνθρωπος ταχύς εις το ακούσε. Αλίμον όμως εκείνες τις κοινότητες όπου η πιστή δεν ήταν βραδύς εις το λαλίσε, βραδύς εις την οργήν, ιδιαίτερα στην περίπτωση που διαφωνούσαν με τα διδασκόμενα. Όταν λοιπόν αναφέρεται στο λαλίσε ο ιερός συγγραφέας, λέγει εν ολίγης πως χρειάζεται φρένο στο να μιλάει ο άνθρωπος και να αυξήσει την διάθεση να ακούσει, να ακούσει στην προκειμένη περίπτωση τον Λόγο του Θεού, γιατί χρειάζεται αγάπη για να ακούς. Και λέγει
στον 20ο στίχο. «Οργή γάρ, ανδρός δικαιοσύνη Θεού, ου κατεργάζεται». Γιατί η οργή του ανθρώπου δεν επιρετεί την δικαιοσύνη του Θεού. Οργή στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει την φανατική αντίθεση προς το κήρυγμα κάποιου διδασκάλου. Αυτού του είδους όμως η διάθεση δεν απεργάζεται δικαιοσύνη Θεού, δηλαδή τη διαγωγή που επιδοκιμάζεται από τον Θεό, το δίκαιο, πηγάζει δε όχι από καθαρή καρδία. Και μάλιστα προσέχτε, λέγει στο κείμενο, δικαιοσύνη Θεού. Και βλέπουμε εδώ πως ο συγγραφέας, αν θέλετε, παίζει με την γενική οργή ανδρός δικαιοσύνη Θεού. Η γενική Θεού βρίσκεται σε αντίθεση με τη γενική ανδρός. Γι' αυτό ο Απόστολος προτρέπει όσους συμπεριφέρονται έτσι να εκδηθούν πάσα ρηπαρίαν και περισσίαν κακίας. Η οργή του ανθρώπου δεν υπηρετεί τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος αμέσως συνιστά όχι την απλή ακρόαση, αλλά την εμπραήτητη υποδοχή του Λόγου του Θεού. Εμπραήτητη δέξαστε, δίχως πραήτητα. Το έδαφος της ψυχής δεν διατηρεί τον σπόρο, ο οποίος είναι ο έμφυτος λόγος, δηλαδή ο κατά την αναγέννηση εμφυτευθείς ημίν λόγος της αληθείας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πως από τη μία υπάρχει κατάσταση του θυμού, που είναι ισχυρότατο πάθος και ανήκει στον φυσικό άνθρωπο. Πως θα μπορούσε λοιπόν η οργή που με την άμετρη εμπάθεια σκοτίζει το νου να απονείμει στον καθένα ό,τι αξίζει όπως έπρεπε σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού? Η οργή κάνει τον άνθρωπο έρμεο των παθών του. Όχι μόνο δεν πράττει το σωστό στη κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και γενικά βγαίνει έξω από τη νέα ζωή της αγάπης και του θεϊκού δικαίου, της δικαιοσύνης δηλαδή του Θεού. Και εδώ η οργή σημαίνει, όπως είπαμε, την φανατική αντίδραση προς το κήρυγμα κάποιου διδασκάλου. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ακριβώς αυτή η πραότητα για να κατανοήσουμε τον Λόγο του Θεού. Από τη μία υπάρχει η ρηπαρία, η ηθική ακαθαρσία, δύο αποθέμενοι πάσα ρηπαρίαν και περισσίαν κακίας. Γι' αυτό λοιπόν, αφού πετάξετε, λέει, από πάνω σας κάθε καθαρσία και το περίσσευμα της κακίας, άρα από τη μία έχουμε την ρηπαρία που είναι η ηθική ακαθαρσία και η περίσσια κακίας, κάθε είδος κακίας που περίσσεψε και απόμεινε σε μας από τον παλαιό άνθρωπο, μας δημιουργεί την κατάσταση του θυμού. Γι' αυτό πρέπει να δεχθούμε τον Λόγο του Θεού με πραότητα, ειρηνική διάθεση, ειλικρινή και ανοιχτή ψυχή, ώστε να καταφέρουμε να ζήσουμε έμπρακτα τη ζωή του Θεού. Ο Λόγος αυτός είναι ο ίδιος με τον Λόγο της αληθείας. Δεν πρόκειται δηλαδή για λόγο έμφυτο με την έννοια του Λόγου που προσυδειάζει στη φύση μας. Μια τέτοια έννοια του εμφύτου λόγου αποκλείεται σύν της άλλης και από το δέξαστε. Άρα εδώ βλέπουμε ακριβώς πως ο λόγος αυτός ο εμφύτος λόγος, θυμίζω το κείμενο, «εν πραήτητη δέξαστε τον εμφύτον λόγον των δυνάμενων σώσετας ψυχάς ημών», δηλαδή με πραότητα το λόγο που φύτευσε μέσα σας, ποιος, ο Θεός, που έχει τη δύναμη να σώσει τις ψυχές σας. Να τον δεχθείτε, αφού έχετε αποβάλει κάθε ρήπο και κάθε κακία και κάθε αμαρτία. Και γιατί τον ονομάζει έμφυτο, λέει πολύ όμορφα εδώ ο Οικουμένιος. Τον ονομάζει τον λόγον έμφυτο, επειδή μπορεί να διακρίνει το καλύτερο από το χειρότερο. Και έτσι είμαστε
και λεγόμαστε λογική. Είναι ο Ευαγγελικός Λόγος που φυτεύτηκε μέσα μας δια της αναγεννήσεώς μας εν Χριστώ. Είναι ο Λόγος της αληθείας. Είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας. Είναι ο Ευαγγελικός Λόγος. Και επειδή χρειάζεται τον Λόγον αυτών του Θεού, τον Ευαγγελικόν Λόγο και Νόμο, ο άνθρωπος καλείται από τον συγγραφέα, τον ιερό συγγραφέα, να γίνει τηρητής του Λόγου και όχι μόνο ακροατής. Λέει λοιπόν στη συνέχεια στον 22ο στίχο: «Γίνεστε δε ποιητέ λόγου και μη μόνο ακροατέ, παραλογιζόμενοι εαυτούς». Να γίνεστε τηρητές του νόμου και όχι μόνο ακροατές, και μην εξαπατάτε τον εαυτό σας νομίζοντας ότι αρκεί μόνο να ακούει κανείς το Λόγο του Θεού. Θυμηθείτε τη φράση του Κυρίου στο Ευαγγέλιο, εκεί όπου βρίσκεται στο σπίτι του Λαζάρου με τη Μάρθα και τη Μαρία και ακούγεται μία φωνή γυναικεία να λέει: «Μακαρία, ευλογημένη εκείνη η γυναίκα, Κύριε, που σε γέννησε. Μακαρία η κοιλία, η βαστάσας άσε και εμαστείου σε θύλασσας». Για να λάβει την απάντηση: «Μακάρι εκείνη οι ακούοντες και φυλάσσοντες το Λόγο του Θεού». Αυτοί δηλαδή που άκουσαν, και όχι απλά άκουσαν, αλλά φύλαξαν. Φύλαξαν πού? Εν την καρδία. Φύλαξαν στην καρδιά τους το Λόγο του Θεού. Και φυλάτω στην καρδιά μου το Λόγο του Θεού σημαίνει ότι ζω, αναπνέω, λειτουργώ σύμφωνα με το Λόγο του Θεού όλη μου η ζωή. Είναι μία έκφραση του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο. Δεν ακούω απλά τον Λόγο, δεν πιστεύω απλά τον Λόγο, αλλά εφαρμόζω και ζω τον Λόγο αυτό στην καθημερινότητά μου. Και αυτό έχει άμεση ανταπόκριση σε μένα τον ίδιο, στη σχέση μου με τον άλλον, στην κοινωνία μου με τον Θεό. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας: «Ότι ή της ακροατής λόγου εστί και ού ποιητής, ούτως έικεν ανδροί κατανοούντι το πρόσωπο της γενέσεως αυτού εν εσόπτρο». Αυτό, λέει, είναι πλάνη. Ποιο? Το να ακούει κανείς μόνο το λόγο. Διότι αν κανείς είναι μόνο ακροατής του Λόγου του Θεού και όχι τηρητής του, αυτός μοιάζει με έναν άνθρωπο που παρατήρησε καλά στον καθρέφτη το φυσικό του πρόσωπο που έχει από τη γέννησή του. «Κατενόησε γάρε αυτόν και απελήλυθε και ευθέως επελάθετο ο οποίος είναι». Αφού λοιπόν παρατήρησε, λέει, καλά τον εαυτό του στον καθρέφτη, μετά απομακρύνθηκε και αμέσως ξέχασε πως ήταν. Έτσι και εκείνος που με τον πνευματικό καθρέφτη του Θείου Λόγου γνώρισε τις ελλείψεις της ψυχής του, αν δεν διορθωθεί με βάση τη γνώση αυτή που απέκτησε και δεν γίνει τηρητής αυτών που έμαθε από την ακρόαση του Λόγου, ξεχνάει σε λίγο τα πάντα. Έτσι λοιπόν στη συνέχεια ο ιερός συγγραφέας μας λέει ότι δεν αρκεί με τα πραότητος ακρόαση και υποδοχή του Λόγου του Θεού, αλλά για να αποκτήσει κανείς τη δικαιοσύνη του Θεού και να σωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία και τον θάνατο, είναι αναγκαία η έμπρακτη εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Παραλογιζόμενοι αυτούς σημαίνει εξαπατώντας τους εαυτούς σας. Εδώ ο ιερός συγγραφέας εξηγεί τι εννοεί λέγοντας ότι εξαπατάνε τον εαυτό τους. Αυταπατώνται αυτοί που ακούν αλλά δεν τηρούν το Λόγο του Θεού, διότι αφού παρατήρησαν, παίρνει αυτή την ωραία εικόνα ο ιερός συγγραφέας, λέει αυτοί, αφού παρατήρησαν το πρόσωπό τους σε καθρέφτη, απομακρύθηκαν και ξέχασαν την εικόνα του προσώπου. Κατά την εποχή του Αγίου Ιακώβου, να ξέρετε ότι οι καθρέφτες δεν ήταν τόσο κοινοί όσο σήμερα. Ούτε οι ευκαιρίες να δει κανείς το πρόσωπό του στον καθρέφτη ήταν τόσο πυκνές.
Γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτή την ωραία εικόνα ο Ιερός

0: τι εννοεί με τον τέλειο νόμο της ελευθερίας θα μας το εξηγήσει στο δεύτερο κεφάλαιο, σε συνάφεια πάντοτε με την έμπρακτη απόδειξη της αγάπης προς το πλησίον. Έτσι λοιπόν, μόλις αποσυρθεί αυτός που έχει δει το πρόσωπό του στον καθρέφτη, μόλις αποσυρθεί αυτός που άκουσε το λόγο του Θεού, παρασύρθηκε σε άλλες ασχολίες και ξέχασε την εικόνα που αντίκρισε στο κάτωπτρο στο καθέπτη. Ενώ ο νόμος του Θεού, όταν τον αντικρίσουμε, δείχνει πια φανερά τα σημεία όπου χρειαζόμαστε διόρθωση. Ελέγχεται η συνείδησή μας στην ακρόαση του Ευαγγελίου. Γι' αυτό άλλωστε και στην πραγματικότητα ενοχλούνται οι άνθρωποι εκτός Εκκλησίας από την Εκκλησία και από τους χριστιανούς. Δεν ενοχλούνται από τη δική μας παρουσία ως πρόσωπα, ως άνθρωποι μέσα στον κόσμο, αλλά από αυτήν την πίστη μας προς τον Τριαδικό Θεό, διότι ελέγχεται η συνείδησή τους στον καθρέφτη αυτών της Εκκλησίας, ελέγχεται η συνείδησή τους μέσα από τον Ευαγγελικό Λόγο, και επειδή ακριβώς ο εγωισμός δεν τους αφήνει να απεκδηθούν τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούν τον νέο, προσπαθούν να διαγράψουν, να καταργήσουν, να παραμερίσουν ή και να πολεμήσουν αυτό που τους ελέγχει ή καλύτερα αυτόν που τους ελέγχει. Έτσι λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, για αυτούς τους ανθρώπους να πολεμήσουν τον Θεό ή να κηρύξουν την ανυπαρξία του, μήπως και μπορέσουν να ησυχάσουν τη συνείδησή τους που ελέγχεται από την παρουσία του Θεού. Όποιος μελετάει όμως και μένει σταθερά στον νόμο του Θεού, αυτός διορθώνεται. Ο τέλειος νόμος της ελευθερίας, ως καθρέπτης μέσα στον οποίον κατανοούμε την πραγματική μας ζωή, εξαίρει την ανάγκη της τελειώσεώς μας και υποδεικνύει τους τρόπους της. Εκείνος που με προσοχή εξέτασε τον εαυτό του στο καθρέφτη και έτσι αρχίζει το έργο της πνευματικής προόδου, δεν είναι μόνο ακροατής του νόμου, είναι και ποιητής. Αντίθετα, εκείνος που κατανόησε τον εαυτό του πάνω στο καθρέφτη, στη συνέχεια όμως απομακρύνθηκε και λησμόνησε το μάθημα του καθρέφτη, αυτός είναι ο ακροατής επιλησμονής. Θα δούμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στην επόμενη πια συνάντησή μας, καθώς ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του, πως όποιος πρόσεξε, μελέτησε και εμβάθυνε στον τέλειο νόμο του Ευαγγελίου που ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία και έμεινε σταθερός στον νόμο αυτό, καθιστώντας τον μόνιμο φρόνημά του και οδηγό του, αυτός δεν έγινε ακροατής που ξέχασε γρήγορα, αλλά τηρητής που κάνει έργα και δεν λέει μόνο λόγια. Αυτός, όπως θα δούμε πια την επόμενη φορά στον 25ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου, θα είναι μακάριος με την εκτέλεση και την εφαρμογή του νόμου. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Τριακοστόν έκτον. Το να αρχίσει κάποιος να πενθεί με επενετά δάκρυα και να καταλήξει σε άσχημα δεν είναι και τόσο περίεργο. Το να αρχίσει όμως με δάκρυα που προέρχονται από τα πάθη ή έστω από τη φυσική ιδιοσυγκρασία και να τα μεταποιήσει σε πνευματικά είναι πράγματι κάτι το αξιέπαινο. Αυτό το ζήτημα το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι ρέπουν προς την κοινοδοξία. 37. Μην εμπιστεύεσαι τις πηγές των δακρύων σου πριν από την τέλεια κάθαρση. Δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ως καλό τον ίνο, το κρασί, που μόλις μετά το πατητήρι το βάλαμε στα βαρέλια. Όλα βέβαια τα κατά Θεόν δάκρυα μας είναι ωφέλιμα. Κανείς δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Ποια όμως είναι η ωφέλειά τους, θα το γνωρίσουμε την ώρα του θανάτου μας. 38. Όποιος περνά τη ζωή του συνεχώς με το κατά Θεόν πένθος, δεν πάβει από το να εορτάζει καθημερινά. Εκείνον όμως που συνεχώς πανηγυρίζει υλικά και σωματικά, τον περιμένει το αιώνιο πένθος.

Τριακοστόν ένατον. Δεν μπορεί να έχουν χαρές οι κατάδικοι των φυλακών, ούτε οι πραγματικοί μοναχοί πανηγύρια. Γι' αυτό ίσως εκείνος ο Καλύπενθος έλεγε με στεναγμό, «Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, Ψαλμός ρο μη αλφα, για να εφρανθώ στο άρρητο και απερίγραπτο φως σου». 40. Να γίνεις σαν βασιλεύς στην καρδιά σου καθισμένος στον υψηλό θρόνο της ταπεινοφροσύνης. Να διατάζεις το γέλιο να απομακρυνθεί και αμέσως να απομακρύνεται. Το κλάμα να έρθει και αμέσως να έρχεται. Και στο δούλο μας, το σώμα δηλαδή, που είναι συγχρόνος και τύραννος, να επιτελέσει κάποιο έργο και αμέσως αυτό να το επιτελεί. Ματθαίος ήταν κεφάλαιο. 41. Όποιος εφόρεσε το μακάριο και χαριτωμένο πένθος, σαν νηφική διπλοίδα, αυτός γνώρισε τον πνευματικό γέλοτα της ψυχής. Ποιος είναι άραγε ο μοναχός αυτός, που δαπάνησε τόσο θεάρεστα τον καιρό του στη μοναχική ζωή, ώστε ούτε μια μέρα, ούτε μια ώρα, ούτε μια στιγμή να μην την ξοδεύσει επιζήμια, αλλά να την προσφέρει στον Κύριο, με τη σκέψη ότι είναι αδύνατο την ίδια ημέρα να την συναντήσει δύο φορές στη ζωή του.

42. Μακάριος είναι ο μοναχός που έφτασε στο σημείο να αντικρίζει με τα μάτια της ψυχής τις αγγελικές δυνάμεις. Άπτωτος όμως είναι μόνο ο μοναχός που ακατάπαστα βρέχει το πρόσωπό του με τη ροή των δακρύων του, που αναβλίζουν από τους οφθαλμούς του με τη μνήμη του θανάτου και των αμαρτιών του. Δεν δυσκολεύομαι μάλιστα να πιστέψω ότι από τη δεύτερη αυτή κατάσταση εδιάβηκε η πρώτη.

43. Συνάντησα μερικούς επέτες και φτωχούς που δεν είχαν ντροπή και που με μερικά αστεία έκαναν και τις καρδιές των βασιλέων να καμφθούν και να τους συμπαθήσουν. Και συνάντησα πάλι ανθρώπους φτωχούς από αρετές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν όχι αστεία, αλλά λόγια ταπεινώσεως και σκοτεινής απογνώσεως βγαλμένα από το βάσθος της απελπισμένης καρδιάς τους. Με τα λόγια αυτά, χωρίς ντροπή και με επιμονή, ανέκραζαν προς τον επουράνιο βασιλέα και κατόρθωσαν με τη βία τους να παραβιάσουν την απαραβία στη θεϊκή φύση και ευσπλαχνία. 44. Εκείνος που υπερηφανεύεται μέσα του για τα δάκρυά του και κατακρίνει με το νου του όσους δεν δακρύζουν, μοιάζει με εκείνον ο οποίος ζήτησε από το βασιλέα όπλο εναντίον των εχθρών του και με αυτό εφώνευσε τον εαυτόν του. 45. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν έχει ανάγκη από δάκρυα, ούτε επιθυμεί να πενθεί ο άνθρωπος από την οδύνη της καρδιάς του, αλλά μάλλον να το βλέπει να αγάλεται και να ευθυμεί εσωτερικά από την αγάπη του προς Αυτόν. 46. Θανάτωσε την αμαρτία και τότε θα είναι περιτά τα δάκρυα της οδύνης στους οφθαλμούς σου. Όπου δεν υπάρχει πληγή, δεν χρειάζεται νηστέρι. Στον Αδάμ, πριν από την παράβαση, δεν υπήρχαν δάκρυα, όπως ακριβώς και στους δικαίους, μετά την Ανάσταση των νεκρών, εφόσον θα έχει καταργηθεί η αμαρτία και θα έχει εξαφανιστεί η οδύνη, η λύπη και ο στεναγμός. Ισαΐα, λάμδα ε 10.

0: 47. Είδα σε μερικούς πένθος. Είδα κι άλλους οι οποίοι πενθούσαν, διότι δεν είχαν πένθος. Οι οποίοι, μολονότι στην πραγματικότητα έχουν πένθος, ζουν σαν να μην έχουν. Και με την καλή αυτή έγνοια παραμένουν ασφαλισμένοι. Ασφαλισμένοι από το δαίμονα της κοινοδοξίας. Και για αυτούς μάλλον έχει λεχτεί στη γραφή, Κύριος σοφή τυφλούς. Ψαλμός ρο μη έψιλον 8.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
4: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσουν τε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέβη στρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε,

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε προσέκατε εφυγον δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου τους γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αείχε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται να λιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτήστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι κοινος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νόμιντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγησου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εμφανίσε ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωτης όπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθή.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεατό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαιρεπαστά σας πω.

0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεγγιν άπαντας, αυγή των φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζης ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Ανήτε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανήμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανήμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχους στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν δι' ώρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολάσσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χειλαίων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τύθμι μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλάτη τέραν ουρανών απειργάσωτο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντην η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξουμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχουμε και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλέωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζουμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι ο και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ήν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέης σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως Θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, διμάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζετε, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύλαιόνι και εις ελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύλαιόνι και εις ελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών, αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψη δόξη σου, παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσαι ντολάς παραβάς, και μη πακούσε τη σεις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε νεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλαμβάνιν. αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίων την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυρά τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσι την, Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντις της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίασον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και όσου καπηξίωσες ελθήν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινήσων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ικήρενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάσσεται και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες οι εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση και πάσματα σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Δέσποτα Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
9: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Μυστικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Δεύρω η καλή και η αγαπημένη μου αδελφή, δεύρω και πάλιν παραμυθήσω με τα σλήψη σου. Δεύρω και τον Θεόν ευλογήσουμε με γλυκίαν της καρδίας φωνή, δια στόματος εκφαινουμένη και δια του νοός ενηχουμένη. Ευλόγη λέγοντες η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Βλέπεις πόσον μας αγαπά ο Κύριος, βλέπεις πόσον είμεθα η αχάριστη ευτυχής, διόσα μας χαρίζει καθημέραν η αγαθότης του. Αλέτη μας αναμένει εκείνη η ώρα του πραγματικού θερισμού, της μακαρίας εκείνης στιγμής, όπου θα αφήσουμε τα εδώ και θα απέρθουμε εις άλλην πατρίδα, την όντως αληθινή, τη μακαρία ζωή, την βεβαία χαρά, ή να λάβουμε έκαστο στην μερίδα, ή αν χαρίζει ο πλουτοδότης γλυκύτατος Ιησούς. Ω χαρά, ω ευχαριστία, ο αγάπη Πατρός Ουρανίου, να μας καθαρίζει από όλους τους μολυσμούς, να μας τιμά, να μας πλουτίζει χαρίζοντα πλούτη Του. Εκεί, χρυσή αδελφή μου, δεν υπάρχει ο αδικών, ο πανούργος, εξέλιπεν ζήλος και φθόνος. Εκεί ουδαμός τα πάθη και οι έχοντες ταύτα πρώτης γεφύρας απέμειναν, χάσμα μέγα εστήριχτεν θε και ένθεν. Αλλο αγάπη γλυκία Χριστού, τι το καλόν είδες από εμάς και μας οδήγησες εις την Θεία οδόν σου. Εφραίνου λοιπόν και αγάλου αγαπητή αδελφή μου, ευχαρίστηκε δόξαζε τον Θεόν και ειδού εγγίζει η ώρα. Έφτασεν η στιγμή με το λίγο να ακούσουμε την ευλογημένη φωνή, δεύτε πρόσμε, και μόλις θα κλείσουν οι αισθητοί αυτοί οφθαλμοί, θα ανοίξουν οι νοεροί της ψυχής και ως από ύπνου θα ξυπνήσουμε εις την άλλη ζωή. Τότε θα ειδείς γονείς, αδελφούς, συγγενείς, τότε θα ειδείς αγγέλους, αγίους και τη μακαρία των πάντων μητέρα, αγνήν παρθένων και θεοτόκων, την οποίαν όλοι φωνάζουμε εις κάθε στιγμή και με τα θεόνις αυτήν χρεωστούμεν τα πάντα. Τότε με ποιον πρώτα να ομιλήσομεν, ποιος πρώτα θα μας φιλήσει θα τον φιλήσομεν, όλα αγνά, όλα σεμνά, όλα άγια. Ποιος λοιπόν αναμένων δι' αυτά δεν πρέπει να υπομένει εδώ κάθε λυπηρών της παρούσης ζωής. Όθεν αδελφοί μου καλή και αγαπημένη, πίσον του βίου σου ανασκόπησιν, μελέτησον τίνι τρόπο παρήλθες, εθυμίσου τα σαπήρους ευεργεσίες του Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού και της γλυκητά της Μητρός Του, και έχει υπομονήν εις τους επερχομένους υπηρασμούς. Πάντοτε βοηθεί ο Θεός, πάντα προφθάνει, αλλά θέλει υπομονήν. Ακούει αμέσως όταν φωνάζομαι, αλλά όχι κατά την ειδική σου γνώμη. Εσύ νομίζεις ότι δεν

ενέφθασεν αμέσως η φωνή σου εις τους Αγίους, εις την Παναγία μας, εις τον Χριστόν. Μα προτού εσύ να φωνάξεις, οι Άγιοι έσπευσαν εις βοήθειά σου, γνωρίζοντες ότι θα τους επικαλεστείς και θα ζητήσεις την εκ Θεού προστασία τους. Όμως εσύ, μη βλέποντας πέραν αυτόν όπου φαίνονται και μη γνωρίζοντας πως ο Θεός κυβερνά τον κόσμο, θέλεις ευθύς ως αστραπή να γίνει το αίτημά σου. Όμως δεν είναι έτσι. Ο Κύριος ζητεί την υπομονή, θέλει να δείξεις την πίστη σου. Δεν είναι μόνη η προσευχή όπου να λέγει κανείς ως σαν παπαγάλος. Είναι ανάγκη να συνεργεί εις όσα εύχεται και κατόπιν να μάθει να περιμένει. Ιδού ότι έγινεν ότι εχθές και προχθές επεθύμεις. Όμως σε ζημιώθεις, διότι δεν είχες υπομονή να αναμένεις. Οπότε κερδίζεις μαζί τα μεν και τα δε, πρόσφυρα και αιώνια. Τώρα θυμώνεις και αθυμείς και λυπείσαι, λογιζομένη ότι βραδύνει να απαντήσει ο ουράνιος πατήρ. Καγώς συλλέγω ότι και αυτό θα γίνει, καθώς το επιθυμείς χωρίς άλλο θα γίνει, αλλά θέλει πρώτα προσευχή εξ όλης ψυχής και κατόπιν να περιμένεις. Και όταν εσύ παύσεις να ενθυμείσαι το ζητούμενο και να το ζητείς, τότε θα σου έλθει ως δώρον της υπομονής και της καρτερίας σου. Όταν ευχόμενος και ζητών εγγίζεις εις απόγνωση, τότε εγγίσου η εκπλήρωση του αιτήματος. Κάτι κρυπτόν πάθος θέλει να θεραπεύσει μέσα σου ο Χριστός και δι' αυτό αναβάλει να χορηγήσει το αίτημα. Άλαβησε νωρίτερα, οπόταν εσύ καπετής μένει το πάθος σου αθεράπευτον. Εάν περιμένεις, λαμβάνεις και το ζητούμενο και του πάθους τη θεραπεία. Και τότε χαίρεις μεγίστη χαράν και ευχαριστείς θερμός τον Θεόν, όπου τα πάντα σοφώς οικονομεί και όλα προς το συμφέρον μας κάμνει. Δεν ωφελεί λοιπόν εάν αθυμείς, εάν στενοχωρείσαι, αν λέγεις λόγια. Πρέπει να κλείνεις το στόμα, κανείς να μη σε εννοεί, και να βγαίνει καπνός από τα μάτια και όχι από τη μύτη. Όχι να ξεφυσάς, δήθεν να ξεθυμάνεις, αλλά να γαλινεύεις και δια της υπομονής και μακροθυμίας να καίεις τον διάβολον. Εγώ μάρτης μου ο Κύριος, ο απολύον πάντα σου λαλούντας το ψεύδος, μεγάλος ωφελήθην από αυτό που σου λέγω. Τόσον ήτον οι πειρασμοί, ώστε να νομίζεις από τον πόνο θα βγει ψυχή σου ως εκ καμίνου πυρός. Κι όμως, αφού παρέλθει η δοκιμασία, έρχεται τόση παράκληση, ως αν να είσαι μέσα εις τον παράδεισο χωρίς σώμα. Σε αγαπά ο Χριστός, σε αγαπά η Παναγία μας, σε επενούν οι Άγιοι, οι Άγγελοι σε θαυμάζουν. Βλέπεις πως αγαθά προξενούν οι πειρασμοί και οι θλίψεις. Λοιπόν, εάν θέλεις να ειδείς, να γευθείς και εσύ αγάπην Χριστού, υπόμεινον η σώτη σου έλθει. Όχι όπου αρέσεις εσύ, αλλά όπου θελήσει ο Κύριος να σε δοκιμάσει. Ουδέν είναι αυτά όπου κάμνομεν ημείς προαιρετικός. Όσον ανώτερα αμυριοπλασίως είναι εκείνα όπου μας θέλει ο Κύριος παρά την προαίρεση. Οστούν προοστούν και αίμα προς αίμα, τόσον πολεμεί τον άνθρωπον ο εχθρός διάβολος, θελήσει Θεού. Τόσον όπου να ρέει, να τίκεται ως ίκυρος από προσώπου πυρός. Όταν όμως η δοκιμασία παρέλθει, πληρούσε όλος χαράς, περικυκλούσε από άπλετο φως και βλέπεις μυστήρια όπου αδυνατή γλώσσα να τα λαλήσει, και τότε πλέον διψάς πότε πάλι να έλθουν οι πειρασμοί, αφού ήδη εγνώρισες πόση ωφέλεια έχουν. Αυτός είναι ο δρόμος κατά αλήθειαν, αδελφοί μου, και ο γράφωση εκ πείρας την αλήθειαν μαρτυρεί. Ανδρίζου λοιπόν και ίσχυε εν Κυρίω, υπομένουσα εις ό,τι σου έρχεται, εκδεχομένη ομού με τον πόνον, γαλήνη και χάριν Θεού. Βάστα την ψυχούλα σου στερεά, λογιζομένη ότι κουτσί και λοβί εις αυτά τα αγαθά δεν εισέρχονται. Δι' αυτό μας αφήνει τους πειρασμούς ο Χριστός.
να καθαριζόμεθα από τας προλήψεις. Αυτό είναι το σαπούνι και ο κόπανος όπου χτυπών μας λευκαίνει. Και όσα ρούχα είναι στερεά, χρησιμεύουν εις των νηφίων. Όσαν δε νυπωμένουν τον κόπανο, σχίζουν και ρίπτονται έξω στα άχρηστα. Δι' αυτό ας βιαστούμεν λίγον εδώ, διότι εγγίζει η ώρα να φυλάγεις τα γράμματα που σου στέλνω, να τα έχεις όταν πειράζεσαι από θλίψεις, διότι με φαίνεται ότι θα σε αφήσω γλίγορα, διότι όσο να περνά ο καιρός βαρύτερα ασθενώ, είμαι ως ένας παράλυτος. Δεν έχω καιρό να σε γράψω το θαύμα όπου έδειξεν σε μένα ο Κύριος να με διορθώσει εις ένα σφάλμα που έσφαλα αγνοών ότι όσοι ξεύρεις. Βλέπεις λοιπόν την πολλήν αγαθότητα του Κυρίου μας. Βλέπεις ότι και με θαύματα ενεργεί όταν το κρίνει εύλογον η θεία του πρόνοια. Διότι ο άνθρωπος πολλάκι σε εξαγνίες πλανάται ή άλλοι τον παρασύρουν, αλλά όταν είναι ευθείας ψυχής και καλής προαιρέσεως, δεν αφήνει ο Κύριος, αλλά απολαχώς θα τον φέρει να το φωτίσει. Τούτο με κάμνει να γίνομαι χώμα, στάχτη, σκουλίκι της γης. Μέγα παναληθώς το έλεος του Κυρίου. Δίκαιον έχει ο ψαλμοδός η αλέγη, ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Διατί λοιπόν και εσύ να με ευχαριστείς τον Θεόν? Διατί να γονγκίζεις? Εάν εγώ σου γράψω τους πειρασμούς όπου πάσχω, δεν είναι δυνατόν να κρατήσεις. Κι όμως η χάρις του Χριστού και της Παναγίας μας όλα τα διαλύει. Έχει υπομονή, διότι η Βασίλισσα Θεοτόκος και Κυρία των όλων δεν μας αφήνει. Αυτή προσεύχεται δι' ημάς.

Έλαβον αδελφοί μου την πλήρη ευλαβία σε επιστολή σου και χαριέντος αυτήν αναγνώσα σε πληρώθη χαρά στη ψυχή μου. Ορών και εννοών τα περισσεύματα της καρδίας σου αναθάλλοντα επιμαρτυρούντα τη γέννηση του νέου ανθρώπου του πνευματικού νηπίου. Λοιπόν ανδρίζου και κρατεούστο εν της πειρασμής η καρδία σου και εγκολπώνου ως μέγιστον φυλακτήριον την υπομονή και μακροθυμία. Έτι και έτι κρατεωθεί το ισχύ σου εν τες λείψεσι καθότι μικρόν και απερχόμεθα τον ενθάδε. Το αίαρ εγγίζει, ο χειμών των θλίψεων μικρών διαλύεται και τα σφολεάς όπου δια των ελεπαλλήλων πειρασμών και των θλίψεων εργασάμεθα με το λίγον θα καταλάβουμε και ουδείς πλέον τότε ο ερίζων, ουδείς σου φθονών, ουδείς σου επηρεάζων και εκδικών, πάντα ταύτα ενθάθε με μένικαν. Και το μοχθηρόν και περιπαθές τούτο σωμάτιον, ο περικείμεθα ένθα, το μη θέλοντας εντολάς του Θεού εργάσαστε, εν ταύτα εις την τεκούσαν αυτόν μητέραν γίνας αποσπόμεθα, και εμείς ελευθερεί ο αέρη, όσα αιτίοι ψηπέτε, τας Αγίας μονάς καταληψόμεθα. Ιδέ και πάλι μετά την Ανάσταση, το χωικόν τούτον φυλάκιον λαμβάνουμε, αλουχή πλέον καρυβαρές, και πολύφορτον ειδιπαθές και δυσκίνητον, αλλόλως την πυραυγή έγλη του γλυκητάτου μας Ιησού ηλιωμένων, απαστράπτων και ακτίνας εκπέμπων υπέρ των ήλιων, διαυγάζων και αυτών των εθέρα. Λοιπόν, μικρά τα εντάφθα, παθήματα, προς σύγκριση της μελούσης ανταποδόσεως, όθεν ψυχή μου, κάμνη υπομονή και δι' αυτά που μου γράφεις, όλοι τα έχουμε, όταν θεωρούσαμε την ματαιότητα του κόσμου ως μέγα πράγμα. Τώρα όμως, αφού ήλθομεν εις επίγνωση και το ψεύδος κατενοήσαμε, δεν κοιτάζει πλέον το παρελθόν ο Θεός, αλλά το νυν. Εκείνα όλα με μία εξομολόγηση καθαράν εξαλείφονται, αρκεί τώρα να πορευόμεθα κατά δύναμη εις τας εντολάς του Κυρίου. Με γράφεις να στέλω γράμμα εις τους γνωστούς μας, αλλά εφόσον δεν υπάρχει ύλη προθυμία ψυχής, πώς να εργαστώ? Πρέπει να ζητήσουν να μάθουν κι εγώ να υπώ. Έτσι, κουτουρού αέρα θα δέρομαι. Ο ένας θέλει να γράφει, αλλά δεν αρωτά περί της ψυχής του, δια της αμαρτίας, τα λάθη του, πώς να τα διορθώσει, αλλά μόνον λέγει, τι χαμπάρια. Άλλος γράφει πως είναι ο καιρός, ειδε άλλοι διόλου δεν αρωτούν. Λοιπόν, μήτε ο Κύριος λέγει να ομιλείς όταν δεν σε ρωτούν, αλλά λέγει το ετούν της σε δίδου, δεν λέγει το μη ετουμένο. Είναι χιλιάδες ψυχές που ζητούν για να δώσουμεν και μας απαιτεί ο Θεός. Τους δε μη ζητούντα ωφελεί μάλλον η προσευχή και τους ευχόμεθα να έλθουν εις αίσθηση και τότε και αυτοί θα ζητήσουν. Οπότε και εμείς ευχερός εκ των παραθεού ημίν δεδομένων αποδώσουμεν αυτής με τα χαράς και αγάπης. Δια το άναμα που έστειλες, ο παπάς σε φοβήθη μην έχει νερό μέσα και δεν το επήρε και το ήπια εγώ στην υγεία σας. Και μνηστής ημερών αρχαίων εμελέτης ανοιχτός μετά της καρδίας μου και είπων ματαιώτης ματαιωτήτων και τα πάντα ματαιώτης. Όλα εν ύπνια ήσαν και διελήθησαν, πομφόλιγες ήσαν και διεράγησαν, εις τός αράχνης που διεσπάστη, πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα, όσα ουχ υπάρχει με τα θάνατον. Βαβέ, εις μίαν εξορίαν ευρισκόμεθα και δεν θέλουμε να το εννοήσουμε, εκ ποιου ύψους εξεπέσαμε δεν θέλουμε να ειδούμε, αλλά εθελοκάκος κοφεύουμε και τους οφθαλμούς καμίωμε, τυφλώτοντες εκουσίως να μη βλέπουμε την αλήθεια. Ουέ ημί, ότι το εντάφθα σκότος ως φως εννοούμε και το εκείθεν φως ως σκότος το αποφεύγουμε, δια την μικράν ειδονήν του αιώνος τούτου, δια την μικράν θλίψινο που έχει το σώμα, δια την εκείθε
ανάπαυση. Φεύτης ταλαιπωρίας ημών, ότι ο Θεός βοά προς ημάς τέκνα αυτού γενέστε, ημείς δε γινόμεθα οι σκότους, διαβραχή μέλη τους όλους αιώνας αλλάσομε, δια μικράν ειδονή κάντε τρυφής, κάντε δόξης της βασιλείας του Θεού παρετούμεθα και εκπίπτωμεν. Μακάριος λοιπόν ως της είδε την πλάνην ταύτην και εγκρατέσατο την ειδονήν του βραχαίος μέλητος αποβλέπων εις την εκείθεν απόλαυση. Σίδε αδελφοί μου καλοί και αγαπημένοι, η εκπαιδικής ηλικία στο Θεόν εκλελεγμένη βιάζουν ελαμπρίνη στη στολήν του νυφώνος και παρακάλει τον Κύριον ημέραν και νύχτα να σου συγχωρήσει πάντα τα παρελθόντα, να σου δώσει δύναμην εξύψους να φυλάξεις τα αστεία σου εντολάς, και όταν εν μετανοία σε παραλάβει με τα δικαίων τη ψυχή σου να ρυθμίσει, και εκεί πλέον θα απολαύσουμε ο εις τον άλλον αχορτάστος εις αιώνας τους άπαντας.

Σήμερα αδελφή μου δεν είναι όπως την παλαιά εποχή, όπου βάνεις εσύ με τον νου σου. Η σημερινή κατάσταση των πολλών περιορίστη σε ένα τύπον εξωτερικών. Πέρα τούτου, δεν υπάρχει φροντίδα και μέριμνα δια το εσωτερικό της ψυχής, όπως συνίσταται το παν, όπου ενώνεται το υλικός με τον άειλον, ο άνθρωπος με το Θεόν, κατά το εγχωρούν εις την χωματώδη μας φύση. Τούτο είναι το πολύ ωραίον και το πάνι καλόν, αλλά το αποφεύγουμε πάντες. Πάντες τα νότα στρέφομεν, καθότι απαιτείται αγών, αλλά και πολύ φρικιά ο νους του ανθρώπου, εάν μόνον ακούσει περί αυτών. Εις αυτόν τον αγώνα πρέπει να συνεργήσει ο Θεός, διότι χωρίς αυτού δεν κατορθούτε. Πρέπει να αγωνιστεί η προαίρεση του ανθρώπου, αλλά πρέπει να στάξει αίμα το σώμα. Καθότι θα βγει η δωρά του έσω ανθρώπου, θα λιώσει ο σκυρός ο άνθρωπος, ο παλαιός. Κι όπως ο σίδηρος, όταν εμβαίνει στη φωτιά, ξεκολλά και πέφτει η σκουριά που έχει απάνω, έτσι και στον άνθρωπον γίνεται. Έρχεται κάτω λίγον η χάρις, και μόλις πλησιάσει τον άνθρωπον ο σκυρός αναλύει. Και δεν γνωρίζεις αυτήν τη στιγμή τον εαυτόν του άνθρωπος, ενώ όλος είναι πολυώματος νους και διαβιέστατος. Όμως σε αυτήν την υπερφή ενέργεια δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον εαυτόν του, διότι ενούται όλος με τον Θεόν. Και τότε πίπτει η σκουριά, αφαιρείται η σφραγίδα, αποθνίσκει ο παλαιός άνθρωπος, αφαιρείται το μητρικό αίμα, ανακαινούται το φύραμα και δεν αλλάζει κατά το σώμα ο άνθρωπος, αλλά τα φυσικά προτερήματα και χαρίσματα του ανθρώπου, αυτά φωτίζει, ενδυναμεί και ανακαινίζει η χάρις και ζωγονείται ο πάλι Αδάμ, ο πλαστής κατ' εικόνα Θεού. Διότι τώρα, καθώς ημισήμεθα πατρογονικός πονηρή, άσωτη και διεστραμμένη, ήμεθα κατ' εικόνα του πονηρού, έτσι μας έχει καταστήσει αυτός, από αίμα και φλέγμα. Αλλά όμως μέχρι να γίνουν αυτά απαιτούνται πολλά. Θέλει άκρα νηστεία για να φύγει το μητρικό αίμα, να καθαρίσει το φλέγμα η λέρα αυτή. Προλήψεις που έμαθε παιδιόθεν ο άνθρωπος να σβήσουν, θέλει μαζί να συνδέσει και τη διηνεκή αγρυπνία, όχι άπαξ ειδής, αλλά συνεχώς δια να λεπτύνει ο νους, ο παχής και δυσκίνητος. Και τρίτον, την αδιάλειπτον προσευχή με νουν, με λόγον και με καρδία. Και καθώς η πνοή, εάν πάυση αποθνίσκει ο άνθρωπος, έτσι και χωρίς τις ενδελεχούς και αενάου αυχής αποθνίσκει η ψυχή. Καθότι κοιμάται η ζώσα σάρξ, όπου αρχίζει να συλλαμβάνεται εκ του ενδελεχισμού της ευχής και ανακαινούνται τα πάθη. Διότι ο εχθρός δεν κοιμάται, αλλά συνεχώς πολεμεί, και καθώς το βρέφος που συλλαμβάνεται εις τη μήτρα της μάνας, ασταθεί να μην αναπνέει, σκάζει και αποθνίσκει, ομοίως και εις την πνευματική σύλληψη, εάν σταθεί η διανοητική εργασία. Ούτως έχει καλό στατεί αυτά, αλλά όμως δεν είναι έως εδώ ο αγών. Έχομε αγώνας πολλούς, έχεις να πολεμήσεις με πάμπολα πνεύματα, ως το μεγαλύτερον της πορνείας, όπου υψώνει το ιστίον μέχρι των ουρανών και βυθίζεται ως τα σαβίσους, όπου σημαίνει στεύεις, αγρυπνείς, φωνάζεις, κλαίεις, πονείς. Αυτό στην εργία του σατανά δεν πάβει ούτε στιγμή, αλλά διαρκώς εξηγερμένον ευρίσκεται, πύρεχ πυρός, προϊόν, σπέρμα, Ισάβ, Υιός, Βαβυλώνος. Εσύ φωνάζεις, ζητείς τον Χριστόν, δέρεσαι, κλαίεις, πονείς. Αυτό φωνάζει, θέλω γυναίκα, και όχι μίαν ημέραν η χρόνων, αλλά 8 και 10, μέχρι σωτου ιδίω Θεός την υπομονή, όπου μέχρι απογνώσεως ο άνθρωπος φθάνει και λαμβάνει ο Κύριος το κακόν και αφαιρείται το πάθος. Τούτο γίνεται εις όλα τα πάθη, αλλά δεν αφαιρούνται τελείως όπως αυτό, μήτε έχουν τη αυτήν δύναμη καθότι είναι επίσακτα, ενώ το πάθος της συζυγίας είναι φυσικόν, και ο άνθρωπος πολεμεί να αλλάξει την φύση, και δεν μπορεί αυτός να αλλάξει τη φύση του, αλλά ο Θεός την αλλάζει, καθότι ως οροθέτης χαλά τα οροθέσια και μεταβάλλει την φύση ως βούλεται.
Αλλά αν θελήσω να γράψω ένα προς ένα τους πειρασμούς και τα πάθη, πρέπει να γράψω ένα βιβλίο. Καθότι εκτός όλων εκείνων που πολεμούν και εναντίον εκείνων που πολεμεί ο άνθρωπος, εφόρους ζωής είναι και όσα παραχωρεί ο Θεός διαδοκιμή, τα οποία, διότι γίνονται χωρίς την ειδική μας προαίρεση, έχουν κόπον πολλήν και είναι δισκαταγόνιστα. Η ξεύριστη είναι να μην πειράζεις, να σε πειράζουν, να μην κλέπτεις, να σε κλέπτουν, να ευλογείς, να σε καταρώνται, να λεείς, να σε αδικούν, να επαινείς, να σε κατακρίνουν, να έρχονται χωρίς λόγο να σε ελέγχουν, να σε φωνάζουν δυνεκώς πλανεμένων εφόρους ζωής, και να εξεύρεις ότι δεν είναι ως λέγουν, και να βλέπεις τον πειρασμό όπου του σκηνεί, και εσύ να μετανοείς και να κλαίεις ως αίτιος ότι είσαι αιτιούτος. Αυτά είναι τα δυνατότερα. Καθότι πολεμείς από αυτούς και πολεμείς και εσύ με τον εαυτό σου να τον πείθεις ότι ούτως έχει ως λέγουν οι άνθρωποι χωρίς ούτως να είναι, να βλέπεις ότι έχεις όλον εξ ολοκλήρου το δίκιο και να πείθεις τον εαυτό σου ότι έχεις το άδικο. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Να ραβδίζεις τον εαυτό σου με χρυσό του πιστή, να ονομάσει το φως σκότος και το σκότο φως, να φύγει κάθε δικαίωμα και να σβήσει τελείως η έπαρσης, να γίνεις μωρός εν πλήρη συνέση, να βλέπεις τους πάντας χωρίς ποσός να σε βλέπει κανείς, διότι αυτός που θα γίνει πνευματικός τους πάντας ελέγχει παιδενός ελεγχόμενος. Όλα τα βλέπει, άνωθεν έχει τους οφθαλμούς και κανείς δεν το βλέπει. Η αρετή δεν έχει κουδούνι να κουδουνίσει, να σου κινήσει την περιέργεια να κοιτάξεις να τον ειδείς. Είναι δώρον Θεού άειλον, διατί την ονόμασαν χάρη, διότι δεν βλέπετε, δεν περικλείεται, δεν φαντάζεται, δεν χρωματίζεται Θεού δωρεά, ανέκφραστον και ανενόητον και πολύπλουτον θαύμα. Δι' αυτό ο Κύριος περιπατών εις τον δρόμον εφαίνεται ως η λυπή των ανθρώπων, ο όντος Θεός. Τρώγει και πίνει έλεγον, πλάνος και δαιμονισμένος εκλήθη. Και σήμερον εάν ομιλήσει κανείς περί χάριτος, περί καθάρσεως του έσου ανθρώπου, πλάνος λογίζεται. Είναι πλανεμένος αυτός, αμέσως θα ακούσεις. Και τελείως επάρθει η έννοια από το νου των ανθρώπων, ότι πρέπει να επιμεληθούμεν το έσωθεν του ποτηρίου, καθώς μας λέγει ο Κύριος. Ταύτα λοιπόν περιληπτικός είναι μία σταγόν της θαλάσσης, και εσύ εγγράφεις, αδελφοί μου, όχι δι' άλλο, αλλά διότι γράφεις ότι βλέπεις τα λάθη των μοναχών και δεν τους ευλαβείσαι. Όμως δεν θέλω εσύ να γράφεις αυτά, διότι είσαι ένα μέλος παρόμοιον με αυτούς και δεν είσαι τελείως επιλαγμένη της μέμψεως. Πρέπει και εσύ να διέλθεις διαπυρός και ύδατος και ούτως να φανεί η αξία σου. Πόση τιμή σε τιμήθεις παρά Κυρίου, όχι παρά ανθρώπων. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν να εκτιμήσουν. Πρέπει να μας τιμήσει αυτός, ο αγωνοθέτης, όπου προσάγει τα άθλα, κανονίζει την πάλη, δωρείται την δύναμη, δαμάζει τους αντιπάλους, στεφανώνει τους αθλητάς, βραβεύει την δόξα. Τούτο, μήτε εύκολον είναι να το μάθεις με λόγια. Αν δεν εισέλθεις στην κάμινο της δοκιμασίας, μήτε εννοείται εάν δεν το γευθείς. Λοιπόν, ταπείνωσό σου το φρόνημα, και μην νομίζεις πως είναι εύκολο να πάθεις και να μάθεις τι αυτά. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Το κοινό ποτήριο. Άνθιμος Ηλιόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Το κέριο θέμα της εκκλησιαστικής μας ζωής είναι η μετοχή μας στο Κυριακό Δείπνο, δηλαδή η μετοχή μας στη Θεία Λειτουργία και στη Θεία Κοινωνία. Είναι περισσότερο απαραίτητο και από τον αέρα που αναπνέουμε, γιατί στην ατμόσφαιρα της Βασιλείας του Θεού μόνο το Άγιο Ποτήριο μπορεί να μας δώσει τους κατάλληλους πνεύμονες για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Ο Κύριος μας δίνει τη δική του σταυροαναστάσιμη ζωή, το οξυγόνο του, για να μην πεθάνουμε. Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Όμως πόσο αλλάζουν τα πράγματα πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία. Παλαιότερα ήταν αδιανόητο στους χριστιανούς να κάθονται στο τραπέζι και να βλέπουν τους άλλους να τρώνε. Σήμερα αυτό είναι πια ο κανόνας. Πολλοί πλησιάζουν το τραπέζι, αλλά λίγοι τρώγουν τη ζωή. Λίγοι παίρνουν το οξυγόνο της νέας ζωής για να ζήσουν. Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής, Καρχιδόνα, όταν ο Ρωμαίος έπαρχος ζήτησε από τους χριστιανούς να αρνηθούν τον Χριστό, γιατί αλλιώς θα τους έριχνε στα θηρία, εκείνοι του απάντησαν ότι όλα μπορούν να τα στερηθούν, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς το κυριακάτικο δείπνο της Ευχαριστίας. Αυτό είναι το μέτρο της χριστιανικής ζωής. Από το σημείο αυτό ξεφύγαμε, όπως και σε πολλά άλλα. Τώρα κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής δεν είναι το κοινό ποτήριο. Δεν δίνει αυτόν τον τόνο στη ζωή μας. Τώρα κλειστήκαμε στον εαυτό μας. Φοβηθήκαμε. Τα χάσαμε. Και γι' αυτό φύγαμε μακριά από το βίωμα των Πατέρων και των Αγίων. Μας έμεινε μόνο να κυνηγάμε εικόνες και τίποτε άλλο. Να φαινόμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας και τίποτε άλλο. Γι' αυτό και σαν να μην μας χρειάζεται το Άγιο Ποτήριο. Σαν να μην χρειαζόμαστε τη δροσιά της ζωής του, τη φρεσκάδα του οξυγόνου του. «Σούπα το κάναμε», λένε κάποιοι για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Και το παράδειγμα των Αγίων μας, αυτό γιατί το ξεχάσαμε. Τι μας λένε, πού μας οδηγούν. Όταν αδελφοί μας συντρέχουν οι βασικές προϋποθέσεις για τη Θεία Κοινωνία, οι ουσιαστικές και οι τεχνικές, τότε δεν πρέπει να απέχουμε από το Άγιο Ποτήριο. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις είναι να πιστεύουμε και να αγαπούμε τον Κύριο στην πράξη και να προσπαθούμε να κάνουμε τις εντολές Του δείκτη της ζωής μας. Πώς να κοινωνήσουμε όταν δεν πιστεύουμε ακράδαντα στο τίμιο πρόσωπό Του, στο έργο Του, στη σωτήρια Ανάστασή Του. Επίσης όταν δεν αγαπούμε τους αδελφούς μας. Μα επειδή πολλές φορές φάλλομαι σε αυτό, γι' αυτό προέκυψε και η προτροπή και η συνήθεια να εξομολογούμεθα πριν κοινωνήσουμε. Όμως η βασικότερη, η ουσιαστικότερη προϋπόθεση για να γευτούμε τη χάρη Του είναι η αγάπη μας προς το Θεό και προς τους αδελφούς μας. Έχουμε όμως και κάποιες τεχνικές προϋποθέσεις. Οι αρετές δεν είναι εύκολα λόγια. Γι' αυτό χρειάζονται κάποιες τεχνικές προϋποθέσεις να βοηθούν. Πολλές φορές όμως αυτές οι τεχνικές προϋποθέσεις υπερτονίζονται σε βάρος των άλλων. Η νηστεία, για παράδειγμα, αντί να είναι στη συνείδησή μας τρόπος καλλιέργειας της ψυχής μας, ώστε να μπορεί να εργάζεται τις εντολές του Θεού, αναδείχνεται κυρίαρχη προϋπόθεση. Αν έχω νηστέψει, τότε θεωρώ ότι μπορώ και να κοινωνήσω. Με τρόπο απλό, μετρητό, εύκολο, κατεβάσαμε το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Το κάναμε εύκολα προσιτό σε κάποιες μέρες νηστείας. Οι τεχνικές προϋποθέσεις απλώς υποβοηθούν. Δεν υποκαθιστούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της αγάπης προς το Θεό και προς τον αδελφό μας. Μπορεί άραγε να είναι κάποιος άγευστος του ήθους του Χριστού και να νομίζει για τον εαυτό του ότι λίγες μέρες νηστείας τον καλύπτουν για να μεταλάβει. Αδελφοί μας, αυτή είναι η ζωή μας. Εμείς δεν έχουμε μέσα μας δική μας ζωή. Εμείς κουβαλάμε μέσα μας θάνατο. Και από αυτόν τον θάνατο ήλθε ο Κύριός μας να μας λυτρώσει. Φεύγοντας δεν άφησε τίποτε άλλο από την Εκκλησία Του και το κοινό ποτήριο η ζωή αιώνιων. Αυτός πρέπει να είναι ο μεγάλος μας πόθος, η μεγάλη μας απαντοχή, η ζωή σε όλο της το μεγαλείο, σε όλη την πληρότητά της. Επιτρέπετε λοιπόν εμείς από αδιαφορία ή άγνοια να ραθυμούμε? Να αφήνουμε τον εαυτό μας τόσο αδιάφορο μπροστά σε αυτό που ο Κύριος με το θάνατό Του και την Ανάστασή Του μας προσφέρει? Θα πονέσουμε πολύ, αδελφοί μου, όταν δούμε τι τροφή, τι ζωή μας δόθηκε και κάποιοι από εμάς διαλέγουν να ζουν με τροφές που δεν σώζουν, αλλά οδηγούν στο θάνατο. Ο καθής λοιπόν ας εξετάζει τον εαυτό του, ας τον ετοιμάζει και ας τον φέρνει μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης μπροστά στο ποτήριο της ζωής.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου. Ο Άγιος Ανδρέας ήταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, μια μικρή πόλη στις όχθες της λίμνης Γενισαρέτ. Ήταν γιος του Ιωνά και αδελφός του Σίμωνα, που από τον Ιησού Χριστό μετονομάστηκε Πέτρος. Υπήρξε πρώτα μαθητής του βαπτιστή Ιωάννη και ονομάζεται Πρωτόκλητος επειδή είναι ο πρώτος που ο Ιησούς Χριστός κάλεσε στο αποστολικό αξίωμα. Ήταν βέβαια ψαράς μαζί με τον πατέρα του και τον αδελφό του. Άκουσε τον βαπτιστή Ιωάννη που είπε και έδειχνε τον Ιησού Χριστό. «Είδε ο αμνός του Θεού». Ο Ανδρέας και ένας άλλος μαθητής πήραν από κοντά τον Ιησού Χριστό. Εκείνος στράφηκε και τους ρώτησε «Τι ζητείτε?» Και τότε ο Ανδρέας του είπε «Διδάσκαλε, πού μένεις?» Φαίνεται πως ο άλλος μαθητής του βαπτιστή μαζί με τον Ανδρέα ήταν ο ύστερα Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης που το συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις να μην λέγει το όνομά του. Στην ερώτηση λοιπόν του Ανδρέα ο Ιησούς Χριστός απάντησε «Έρχεστε και είδετε. Ελάτε να δείτε». Και συνεχίζει τη διήγηση ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με τα εξής αξιομνημόνευτα λόγια. «Ήλθον συν και είδον που μένει και παραυτό έμειναν την ημέρα εκείνην. Ώρα ειν ως δεκάτη. Ήλθαν λοιπόν και είδαν που μένει και έμειναν κοντά του εκείνη την ημέρα, ως τις 4 το απόγευμα». Μπορούμε να φανταστούμε τι θα ήκουσαν από τον θείο διδάσκαλο οι δύο μαθητές του Ιωάννη μία μέρα ολόκληρη που έμειναν μαζί του και ποιες θα ήσαν οι εντυπώσεις των. Αλλά την εντύπωση που έκαμε και την επίδραση που είχε η ολοήμερη αναστροφή και ο λόγος του Ιησού Χριστού στους ψαράδες της Γενισαρέτ τη βλέπουμε στη συνέχεια της Ευαγγελικής διήγησης. Ο Ανδρέας λέγει το Ευαγγέλιο, ευρίσκει πρώτος των αδελφών τον ίδιον Σίμωνα και λέγει αυτό. «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν». Πρώτος ο Ανδρέας βρίσκει τον αδερφό του το Σίμωνα και του λέγει «Βρήκαμε το Χριστό». Η εβραϊκή λέξη Μεσσίας στα ελληνικά θα πει Χριστός, ο απεσταλμένος δηλαδή του Θεού, τον οποίον περίμενε ο λαός. Όλα ήσαν έτοιμα. Ο βαπτιστής Ιωάννης έδειχνε τον Ιησού και έλεγε «Είδε ο αμνός του Θεού». Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ομίλησε τώρα στους δύο ψαράδες και τους έπεισε πως αυτός ήταν εκείνος που περίμεναν. Δεν έμενε λοιπόν αμφιβολία και ο Ανδρέας γεμάτος χαρά και ιερό ενθουσιασμό έφερε την αγγελία στον αδελφό του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το ιερό κείμενο συμπληρώνει ότι ο Ανδρέας πήρε τον αδελφό του και τον παρουσίασε στον Ιησού Χριστό. «Ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν». Τότε ο Ιησούς Χριστός κοίταξε το Σίμωνα στα μάτια και του είπε «Σύ ή Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σύ κληθήσει Κυφάς. Εσύ είσαι ο Σίμωνας, ο γιος του Ιωνά. Εσύ θα ονομαστείς Κυφάς». Και εξηγεί ο Ευαγγελιστής ότι το Κυφάς στα ελληνικά θα πει Πέτρος. Γιατί ο Ιησούς Χριστός άλλαξε το όνομα του Σίμωνα και τον είπε Κυφά, δηλαδή Πέτρο, μας το λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ύστερα από τη μεγάλη ομολογία του Πέτρου, ο Ιησούς Χριστός μαζί με τα άλλα του είπε «Σύ ή Πέτρος και επιτάφτη τη πέτρα οικοδομήσων μου την Εκκλησίαν». Η ομολογία του Πέτρου ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού, είναι η πέτρα της πίστεως και το θεμέλιο της Εκκλησίας. Η πρώτη συνάντηση του Ανδρέα με τον Ιησού Χριστό δεν είναι και η οριστική κλίση του στο έργο του Αποστόλου. Όταν παραδόθηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, τότε ο Ιησούς Χριστός κάλεσε οριστικά τους μαθητές που θα γίνονταν Απόστολοι. Και τότε πρώτον πάλι κάλεσε τον Ανδρέα με τον αδελφό του τον Πέτρο που τους βρήκε βάλλοντας αμφίβληστρον εις τη θάλασσαν. Άλλες δύο φορές ύστερα βλέπουμε τον Απόστολο Ανδρέα στα Ιερά Ευαγγέλια. Μια φορά όταν μαζί με τον Φίλιππο έφεραν στον Ιησού Χριστό κάποιους Έλληνες που ζήτησαν να τον δουν. Και δεύτερη, όταν ο Ιησούς Χριστός ομιλούσε για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Τότε μαζί με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, ο Ανδρέας ρώτησε «Υπέ τα αυτά πότε έστε? Πες μας πότε θα γίνουν αυτά?» Μετά την Πεντηκοστή δεν ξέρουμε πολλά για τη ζωή και το έργο του Αποστόλου Ανδρέα. Είναι όμως βέβαιο ότι η ιεραποστολική του δράση συνδέεται με τη δική μας Βυζαντινή και Ελλαδική Εκκλησία. Είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας στο αρχαίο Βυζάντιο. Γι' αυτό και ο Πατριαρχικός Ναός σήμερα στην πόλη τιμάται στο όνομά του. Στην Ελλάδα είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας των Πατρών, όπου και μαρτύρησε σταυρωμένος ανάποδα. Ο ναός του Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα είναι από τους μεγαλοπρεπέστερους σήμερα ναούς στην Ελλάδα. Την Αγία του Κάρα το 1460 ο Θωμάς Παλαιολόγος, φεύγοντας στην κατάκτηση των Τούρκων, την πήρε μαζί του από την Πάτρα στη Ρώμη, και πριν από λίγα χρόνια ο Μητροπολίτης Πατρών την ξαναπήρε στην Πάτρα. Μένει πάντα στα αυτιά μας ο λόγος του Αποστόλου Ανδρέα, από τους πιο αξιομνημόνευτους του Ευαγγελίου: «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν». Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Ένα οδηπορικό στο Κωσυφοπέδιο. Ιωάννης Ζιζιούλας, Μητροπολίτης Περγάμου. Το 1389 μετά Χριστόν, ο Τσάρος Λάζαρος επέλεξε το Ουράνιο Βασίλειο, γράφει ο Άγιος Επίσκοπος Αχρίδος Νικόλαος Βιλιμίροβιτς. Υπερασπίστηκε τον Χριστό, τον τιμημένο σταυρό του, και έχασε μαζί με το επίγειο βασίλειο και το κεφάλι του. Ο κόσμος θεώρησε ότι ο Κνέζης Λάζαρος υπέστη μια καταστροφική ήττα και ότι το σερβικό έθνος συνετρίβει για πάντα. Εν τούτης, το γεγονός διατήρησε μια αόρατη ακτινοβολία, η οποία δεν κρύφθηκε ποτέ στην ομίχλη. Τα πάντα ήσαν άγια και τιμημένα. Μέχρι σήμερα στη γη του Κωσυφοπεδίου υπάρχουν άνθρωποι που επέλεξαν να ακολουθήσουν τα βήματα του βασιλέως προγόνου τους και διαλέγοντας το βασίλειο των υψηλών ιδανικών κερδίζουν ουράνια στέμματα με τα μαρτύριά τους. Σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον λαό είχαμε την ευλογία να κάνουμε ένα προσκύνημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1996. Καθοδόν προς το Κωσυφοπέδιο από το Βελιγράδι είχαμε την ευλογία να προσκυνήσουμε τα θαυματουργά λείψανα του Αγίου Τσάρου, μάρτυρος Λαζάρου, στο μοναστήρι της Ραβάνιτσας, όπου φυλάσσονται ακέραια και άφθορα, καθώς και τα λείψανα του Αγίου Ρωμίλου, μαθητού του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου. Το μοναστήρι υπέστη ερυπώσεις και ερημώσεις πολλές φορές στην ιστορία του. Οι μουσουλμάνοι το έκαψαν στα 1396, 1398, 1436 και πάλι στα 1686-87, όταν όλοι οι μοναχοί εφωνεύθησαν. Δέχθηκε ακόμη μία επίθεση στις αρχές του 19ου αιώνα και τελικά υπέστη σοβαρές ζημιές από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο ηγούμενός του, αρχιμανδρίτης Μακάριος, συνελήφθη, εβασανίστη και εκτελέστηκε στα 1943. Χάρη όμως στις προσπάθειες της ηγουμένης εφημίας, πνευματικής κόρης του επισκόπου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ανακαινίστηκε υλικά και πνευματικά και σήμερα είναι το μεγαλύτερο γυναικείο μοναστήρι της Σερβίας. Όσο πιο νότια ταξιδεύαμε, τόσο υψηλότερα ανεβαίναμε στα βουνά, περνώντας από περίφημα μοναστήρια και αρχαία κάστρα, κατά μήκος του ίδιου δρόμου που ευάδισαν προ 600 χρόνων και οι πολεμιστές του Κωσυφοπεδίου, οι οποίοι ήσαν άνδρες καλοί και θαρετοί, ανδρείοι στα λόγια και στις πράξεις, άνδρες που ακτινοβόλησαν ως λαμπροί αστέρες, ως αγροί στολισμένοι με εκθαμβωτικά άνθη, που έλαμψαν ως να έφεραν χρυσά ενδύματα και πολυτίμους λίθους. Επιγραφή χαραγμένη επί του μνημείου που ανήγειρε ο Άγιος Στέφανος Λαζάρεβιτς προς τιμή του πατέρα του, Τσάρου Αγίου Λαζάρου, και των πολεμιστών που μαρτύρησαν μαζί του. Καθώς τώρα διασχίζαμε τη μουσουλμανική περιοχή, παρατηρούσαμε αξιοσημείωτες διαφορές στην περιβάλλουσα περιοχή. Εν μέσω των πλέον απιστεύτων θαυμασίων τοπίων της φύσεως, υπήρχαν καπνίζοντες σωροί σκουπιδιών αφημένοι κατά μήκος του δρόμου. Όλο και συχνότερα εμφανίζονταν μιναρέδες, ξεπροβάλλοντας μέσα από τα μικρά ορεινά χωριά. Νιώθαμε σαν να μην είμαι θα πλέον στη Σερβία, αλλά σε μια κατεχωμένη περιοχή. Χρειαστήκαμε περίπου 7 ώρες για να φτάσουμε στον πρώτο προορισμό μας, το Πατριαρχείο του ΠΕΚ. Όταν τελικώς φτάσαμε, η τεράστια πέτρινη, σαν κάστρινη τείχη του μοναστηριού, στέκονταν μπροστά μας, φρουρώντας την είσοδο. Βρισκόμεθα στο προπύργιο και το φυτώριο της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Βαδίζαμε σε ιερή γη. Τοποθετημένος στο στόμιο ενός γραφικού φαραγγιού, του οποίου τα σπήλαια ήσαν κάποτε ασκητήρια, το Πατριαρχείο του ΠΕΚ ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα και υπήρξε το αρχαίο κέντρο των ιεραρχών της Σερβίας. Καθώς βρίσκεται πάνω σε σημαντικό οδικό κόμβο, έχει καταστραφεί πολλές φορές. Ιστορικώς ήταν ανδρικό μοναστήρι, αλλά οι τελευταίοι μοναχοί εκδιώχθησαν το 1941 και μέχρι το 1957 ήταν χωρίς μοναχούς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, 70 οικογένειες ήλθαν να ζήσουν εδώ για να το προφυλάξουν από τους Αλβανούς μουσουλμάνους που ήθελαν να το καταστρέψουν. Τέλος, το 1957 ήλθε μια συνοδεία 8 καλογραιών. Οι πλούσιες μοναστηριακές γαίες είχαν δημευθεί από τους κομμουνιστές εκτός ενός μικρού δάσους και μόνον η εκκλησία σωζόταν.
Στα 1981 το παλαιό κονάκι, δηλαδή τα κτίσματα που περιβάλλουν το καθολικό της μονής, πυρπολήθηκε από τους μουσουλμάνους και όλα τα προσωπικά υπάρχοντα των καλογραιών κατεστράφησαν. «Τα μεγαλύτερα προβλήματα τα είχαμε το 1957», μας είπε η ηγουμένη, «όταν προσπαθούσαν με κάθε μέσο να μας εκδιώξουν. Τα παιδιά άφηναν το σχολείο για να βασανίσουν τις αδελφές, ώστε αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε την προστασία της αστυνομίας και πάντα είχαμε αστυνομικούς στην πύλη της μονής. Αλλά τώρα η τρομοκρατία στρέφεται κατά της σερβικής αστυνομίας

η θαυματουργός εικόνα της Θεοτόκου του Πεκ επάνω σε ένα χρυσοστόλιστο θρόνο από σκαλιστό ξύλο. Αυτή είναι μία από τις 70 εικόνες που εζωγράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς στον κήπο της Γεστημανή το 48 μετά Χριστόν. Η εικόνα κρέμεται με χρυσές αλυσίδες στολισμένες με νομίσματα, τοποθετημένα από ευγνώμονες ανθρώπους, σιωπηλοί μάρτυρες των θαυμάτων που πραγματοποιήθησαν, ενώ οι μοναχές, όποτε περνούσαν μπροστά της, έκαναν με ευλάβεια εδαφιαία μετάνοια. Το έντονο μεγαλείο αυτού του ναού, όπου και ο Άγιος Κνέζης Μάρτης Λάζαρος είχε κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, είναι αρκετό για να σου προκαλεί δέος και να σε κάνει να ρηγείς. Η τύχη είναι αγιογραφημένη σε μεγαλύτερο του φυσικού μέγεθος, με παραστάσεις από τη ζωή του Χριστού, πλήθος πολλών αγγέλων, αγίων της Σερβίας, ενώ δεξιά και αριστερά της θύρας υπάρχουν δύο τεράστιες τοιχογραφίες, του Αγίου Νικολάου και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στον Θόλο, οι αρχαίοι βασιλείς και πατριάρχες της Σερβίας παριστάνονται σαν σε λιτανία, στολισμένοι με επουράνια ενδύματα, τα οποία διατηρούν ακόμη τα λαμπρά τους χρώματα. Το περιβάλλον ορεινό τοπίο είναι όμορφο, γραφικό, ποιμενικό και μόνο τα ερείπια των παλαιών κτηρίων, το νεκροταφείο και οι βασανισμένες μορφές των καλογραιών φέρουν τα σημάδια των μαρτυρίων που έχουν πλήξει το μοναστήρι κατά τη διάρκεια των αιώνων. Μετά το Πατριαρχείο του ΠΕΚ επισκεφθήκαμε το μοναστήρι του Ντέτσανη. Το καθολικό του, μία από τις μεγαλύτερες μεσαιωνικές εκκλησίες της Σερβίας, ποτέ δεν ερημώθηκε εντελώς και δεν βεβηλώθηκε. Λέγεται πως μετά τη μάχη του Κωσυφοπεδίου υπήρχε σχέδιο για τη μετατροπή του σε τζαμί. Αλλά η ιδέα αυτή εγκατελείφθη, όταν ένας Τούρκος που προσευχόταν στο κατόφλι του, στραμμένος προς τη Μέκα, σκοτώθηκε από μία πέτρα που έπεσε. Ο ναός εκτίσθη το 1335 από τον Τσάριο Άγιο Στέφανο ως έκφραση ευγνωμοσύνης προς το Θεό για τη θεραπεία του από την τύφλωση. Τα άφθορα λείψανά του φυλάσσονται εδώ, ενώ η θαυματουργός παρουσία του Αγίου Στεφάνου του Ντέτσανη είναι πολύ έντονα αισθητή. Ιδιαιτέρως τον επικαλούνται για τη θεραπεία των ματιών τους, ενώ πολλά θαύματα έχουν γίνει και σε μη Ορθοδόξους, ακόμη και σε μουσουλμάνους. Μέχρι σήμερα βλέπει κανείς Αλβανούς μουσουλμάνους να επισκέπτονται το μοναστήρι. Το εσωτερικό του ναού καλύπτεται πλήρως με περισσότερες από 1000 φωτεινές στιχογραφίες, οι οποίες διατηρούνται σχεδόν ανέπαφες. Το φως που διαχέεται από τα ψηλά παράθυρα, τα οποία κοσμούν τον Τρούλο, δημιουργεί την εντύπωση ότι ευρίσκεται κανείς μέσα σε ένα λίκνο αγιότητος. Ο τάφος του Αγίου Στεφάνου είναι υπερυψωμένος από το έδαφος, εις τρόπον ώστε να μπορεί κανείς να περάσει έρποντας από κάτω για ευλογία. Υπάρχουν επίσης εδώ τα λείψανα της αδελφής του, Αγίας Ελένης, μαζί με μία θήκη που περιέχει τα οστά μερικών πολεμιστών της μάχης του Κωσυφοπεδίου. Αν και η εκκλησία της Μονής του Ντέτσανη έχει διατηρηθεί ανέπαφη, εντούτοις η αδελφό της και οι μοναστηριακές γιές έχουν υποστεί τα πάνδυνα κατά τη διάρκεια των αιώνων, από τους μουσουλμάνους και προσφάτως από τους κομμουνιστές. Τα πάντα εκτός του ναού είχαν καταστραφεί και καεί, ενώ οι μοναχοί ζούσαν σε μεγάλο κίνδυνο. Μια μικρή πόρτα στον πέτρινο τοίχο που περιβάλλει τη Μονή ήταν το σημείο από όπου οι κομμουνιστές συνήθιζαν να παρακολουθούν τους μοναχούς. Για 20 χρόνια η αδελφό της αποτελεί το από 4 ηλικιωμένους ιερομονάχους και μόλις προν 4 χρόνων ήταν σχετικώς ασφαλές να έλθουν περισσότεροι μοναχοί. Ακόμη και σήμερα σιδερένιες μπάρες καλύπτουν τα περισσότερα παράθυρα, ενώ ο αριθμός των εχθρικών Αλβανών στα γειτονικά χωριά αυξάνεται. Όντας πλήρως σχεδόν κυκλωμένο από μουσουλμάνους, το μοναστήρι του Ντέτσανη έχει μετατραπεί σε σημαντικό πνευματικό και ιεραποστολικό κέντρο όλης της χώρας. Τον Σεπτέμβριο του 1992, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι βαπτίστηκαν στον ποτανό Μπίστριτσα μπροστά στο μοναστήρι. Τώρα υπάρχουν εδώ 20 μοναχοί, οι περισσότεροι νέοι, οι οποίοι ήλθαν καθοδηγημένοι από την εμπνευσμένη πνευματική πατρότητα του Επισκόπου Αρτεμίου, ο οποίος ξεκίνησε τα μοναχικά του βήματα στη μονή του Τσέρνα Ρέκα, Μαύρου Ποταμού, η οποία ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα από τον Άγιο Πέτρο του Κόρης. Σε ένα κοντινό βουνό υπάρχουν σπηλιές και ερημητήρια όπου οι οικιστές της ερήμου εζούσαν κατά μήκος του φαραγγιού.
Είναι ολοκάθαρο πως ο πολυβασανισμένος μάρτης βασιλεύς Άγιος Στέφανος του Ντέτσανη καθοδηγεί τις νεανικές ψυχές στο

0: πνευματικό πεδίο μάχης στην καρδιά του Κωσυφοπεδίου. Το μοναστήρι του προσφέρει σε όποιον επιθυμεί να ακολουθήσει τα βήματά του εκουσίως μια ζωή δοκιμασιών και θλίψεων, με σκοπό να εξαγνίσει τον εαυτό του ως χρυσόν εν χωνευτηρίο. Αν και η πολιτική κατάσταση του Κωσυφοπεδίου είναι σήμερα 1996 στα πρόθυρα εκρήξεως, όμως σύμφωνα με τα λόγια του Επισκόπου Νικολάου Βελιμίροβιτς, όποιος θυσιάζει τα πάντα για ένα λαμπρό ιδανικό, σίγουρα αναδεικνύεται πάντοτε νικητής. Αυτή η μοναχή είναι ως πρόβατα επισφαγήν, που χαρούμενα προετοιμάζονται να ενωθούν με τον επουράνιο χορό των νεομαρτύρων της Σερβίας. Την επόμενη ημέρα θα επισκεπτόμασταν το μοναστήρι που περιβάλλει έναν ναό, ο οποίος θεωρείται ως ο ωραιότερος του Ορθοδόξου κόσμου. Η Μονή βρίσκεται δίπλα σε μια μεγάλη πόλη κοντά στο σημείο που έγινε η μάχη του Κωσυφοπεδίου. Όμως δεν ήταν καθόλου εύκολη η κατάσταση εκεί, εν μέσω μιας εχθρικής μουσουλμανικής γειτονιάς. Η Μονή της Γκρατσάνιτσας απετέλεσε το μεγαλύτερο δώρο του Αγίου Βασιλέως Μιλουτίνου προς τη Σερβική Εκκλησία των Μεσαιωνικών Χρόνων. Αυτός έκτισε 40 ναούς, ένα για κάθε χρόνο που κυβέρνησε. Τούτος εδώ κτίστηκε το 1315. Στην εναλλαγή φωτός και σκιάς, η Γκρατσάνιτσα φαίνεται σαν οπτασία εξωπραγματικής ομορφιάς, ώστε να γράφει ο ποιητής «Ω Γκρατσάνιτσα, αν δεν ήσουν φτιαγμένοι από πέτρα θα υψωνώσουν στα ουράνια». Η Μονή απετέλεσε ένα μεγάλο πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο, διάσημο για τη βιβλιοθήκη και τις εκδόσεις του, στα τέλη του 16ου αιώνος. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το αναστηλωμένο κονάκι ξανακατεστράφει ολοσχερός, ενώ ο ναός δεν έμεινε τελείως ανέπαφος. Όπως συνέβη στα περισσότερα μοναστήρια κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι μοναχοί είτε σκοτώθηκαν, είτε στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, είτε επιστρατεύθηκαν, αφήνοντας το μοναστήρι απροστάτευτο. Κατά τον καιρό που δεν είχε μοναχούς, διάφορες σερβικές οικογένειες έζησαν σε αυτό για να το προστατεύσουν. Εισερχόμενοι στο ναό, διεπιστώσαμε με λύπη ότι οι κομμουνιστές είχαν γκρεμίσει ένα μέρος των αγιογραφημένων τείχων του Νάρθικος, αντικαθιστώντας τους με τζαμαρίες. Παρά τα αυτά, τα έντονα βλέμματα των πολεμιστών Αγίων εικονίζουν την τελεία έλλειψη φόβου έναντι του κακού και την ετοιμότητά τους να μάχονται αιωνίως εναντίον του άρχοντος του κόσμου τούτου. Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης και ευγενείς γυναίκες μάρτυρες κοιτάζουν προς τα κάτω, ψηλά από τους τοίχους των σκοτεινών θόλων. Σε πολλές από τις στιχογραφίες τα μάτια έχουν ξυστεί από αλλοθρίσκους, σε μια προσπάθειά τους να αφαιρέσουν από τους Αγίους την πνευματική τους δύναμη, τυφλώνοντας τα παράθυρα των ψυχών τους. Η Γκρατσάνιτσα ήταν ανέκαθεν ανδρικό μοναστήρι, αλλά μετά τον πόλεμο έγινε γυναικείο. Τώρα υπάρχουν 16 αδελφές, πολλές από αυτές νέες. Είναι φανερό πως η μοναχική ζωή είναι ισχυρή εδώ, παρά τις εξωτερικές δυσκολίες. «Περιμένομαι», μας είπε η ηγουμένη. «Δεν ξέρουμε πότε θα έλθουν οι μουσουλμάνοι. Αν μας βάλουν φωτιά, θα καούμε για τον Χριστό». Πράγματι, αυτές οι αδελφές είναι έτοιμες να πεθάνουν. Αλλιώς δεν θα ευρίσκονται εδώ. Κάθε άνοιξη ένα χαλί από άγριες κόκκινες παπαρούνες ανθίζει κοντά στην Γκρατσάνιτσα, στα πεδία του Κωσυφοπεδίου, το οποίο πιστεύεται ότι αναπαριστά το αίμα των δεκάδων χιλιάδων πολεμιστών που έπεσαν στη μάχη του 1389. Το επίγειο βασίλειο διαρκεί για σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά η επουράνια βασιλεία παντοτινά. Παρολίγο να μην δούμε το μοναστήρι του Ντέβιτς, το οποίο αφού τελικά βρήκαμε, απεδείχθη το συγκινητικότερο όλων. Δεν ήταν ξεκάθαρο στο χάρτη το πού ακριβώς βρισκόταν. Σταματήσαμε τουλάχιστον 4 φορές το δρόμο για να ρωτήσουμε χωρικούς, που δεν ήξεραν ή δεν ήθελαν να μας πούν. Βρισκόμασταν σε αλβανική μουσουλμανική περιοχή και ο κόσμος δεν ήταν συνεργάσιμος, βλέποντας ότι ήμασταν χριστιανοί. Καθώς συνεχίζαμε, φοβηθήκαμε πως δεν θα τα καταφέρομαι. Ψάλαμε λοιπόν ήσυχα το απολυτίκιο του Αγίου Ιωαννίκιου, παρακαλώντας τον να μας βοηθήσει να βρούμε το μοναστήρι του. Ο επόμενος άνθρωπος που ρωτήσαμε μας είπε πως η στροφή ήταν ακριβώς 100 μέτρα μπροστά μας και έτσι, γεμάτη ευγνωμοσύνη, φτάσαμε στην πύλη. Ο κτήτορ της μονής του Ντέβιτς, Άγιος Ιωαννίκιος, περιφρουρεί το μοναστήρι του από την εχθρότητα που το περικυκλώνει. Γεννημένος τον 14ο αιώνα, άφησε το σπίτι των παιδικών του χρόνου στη Ζέτα και έφηβος ανεζήτησε τη μοναχική και αφιερωμένη στο Θεό ζωή, έκτισε ένα κελί στη δασόδη περιοχή του Τσέρνα Ρέκα, ακολουθώντας την παράδοση του Αγίου Πέτρου του Κόρης, ο οποίος πέρασε πολλά χρόνια εδώ προσευχόμενος και αγωνιζόμενος κατά των δαιμόνων. Πολλοί μαθητές συγκεντρώθηκαν γύρω του εξαιτίας της μεγάλης ασκητικότητος και αγιότητός του. Φεύγοντας τη δόξα των ανθρώπων, μεταφέρθηκε στα δάση του Ντέβιτς και συνέχισε τον αγώνα του εν σιωπή. Γι' αυτό έλαβε το χάρισμα της αδιαλείπτου προσευχής μεταδακρίων και της εκδιώξεως των δαιμόνων. Κατά τη διάρκεια της ζωής του αλλά και μετά την κοίμησή του, ο Άγιος Ιωαννίκιος έκανε αμέτρητα θαύματα σε ευσεβείς Ορθοδόξους αλλά και σε απίστους. Από όλα τα κατατρεγμένα μοναστήρια που επισκεφθήκαμε, το Ντέβιτς φαινόταν ως το πλέον μαρτυρικό. Καθώς βαδίζαμε στα σκονισμένα μονοπάτια του, η φτώχεια του φανέρωνε τα αμέτρητα βάσανα και τις στερήσεις που έχουν υποστεί οι μοναχοί. Τα πρώτα βάσανα άρχισαν στα 1455, όταν το Σερβικό Βασίλειο έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Το 1544 εκδιώχθησαν όλοι οι μοναχοί και η περιουσία του μοναστηριού περιήλθε στην κατοχή ενός επιφανούς μουσουλμάνου. Με τη μεσολάβηση του Αγίου Ιωαννίκιου η μονή ανακαινίστηκε, αλλά ακόμη και έτσι οι κακουχίες και τα βάσανα ήσαν μεγάλα. Το Ντέβιτς ερυπώθηκε ξανά στις αρχές του 19ου αιώνος. Οι μοναχοί είτε σκοτώθηκαν είτε εξαναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν. Το μοναστήρι απογυμνώθηκε και ο ναός εχρησιμοποιείται για στάνη. Το 1858, μετά από μια νέα περίοδο ανακαινήσεως, Αλβανοί μουσουλμάνοι από τα γύρω χωριά σκότωσαν τον ηγούμενο Παΐσιο. Στα 1889, μια νέα συνοδεία μοναχών εγκατεστάθη εδώ, η οποία κατόρθωσε να λειτουργήσει σχολείο στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, το οποίο επέζησε μέχρι την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το 1914, Αυστριακοί στρατιώτες το λεϊλάτισαν, παίρνοντας όλα τα ζώα, τα έπιπλα και τα χάλκινα σκεύη του μοναστηριού. Επίσης, ανατείναξαν ορισμένα από τα κτίρια και τα υλικά τους χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή στρατώνος. Το 1941, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, Αλβανοί αγρότες με σφυριά και κασμάδες δεν άφησαν λίθον επί λίθου. Ο ηγούμενος Δαμασκηνός οδηγήθηκε έξω από την πύλη και εκτελέστηκε, ενώ οι υπόλοιποι μοναχοί εξαναγκάστηκαν σε φυγή. Όλο το μοναστήρι ερυπώθηκε, ενώ πυρομαχικά και βλήματα μεταφέρθησαν εδώ και ανατινάχθησαν, προκαλώντας μια τρομερή έκρηξη που ισοπαίδωσε όλα τα κτίρια. Περισσότεροι του ενός μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν κάποιον ντυμένο με λευκά άμφια να περιπλανάται στα ερείπια. Ήταν ο Άγιος Ιωαννίκιος που επροστάτευε την Αγία Τράπεζα και το παρεκκλήσιο όπου φυλάσσονται τα λείψανά του, τα οποία παρέμειναν άθικτα. Το μοναστήρι έμεινε ερυπωμένο μέχρι το 1947, οπότε αφήχθησαν δύο μοναχές. Με τη βοήθεια χωρικών των γύρω περιοχών αναστήλωσαν σιγά σιγά το μοναστήρι και το ναό στην αρχική τους μορφή. Όλο και περισσότερες μοναχές εισέρχονταν στην αδελφότητα και οι άνθρωποι των γειτονικών χωριών εμπνέονταν από την ισχυρή πίστη των καλογραιών και τη μεγάλη τους αγάπη προς τον Άγιο Ιωαννίκιο. Λόγω του μεγάλου κινδύνου από τους Αλβανούς, στα 1980 έως 90, οι χριστιανοί που επισκέπτονταν το κοσυφοπέδιο έπρεπε να έχουν στρατιωτική συνοδεία. Εμείς ήμασταν από τους πρώτους που ταξιδέψαμε σχετικώς ελεύθεροι στην περιοχή. Ελάχιστοι Σέρβοι από τα γύρω χωριά διακινδυνεύουν πλέον να επισκεφθούν το μοναστήρι, φοβούμενοι τυχόν επίθεση των μουσουλμάνων. Όσο βρισκόμασταν εδώ, μία από τις αδελφές έπρεπε να διώχνει τα γουρούνια κάποιου Αλβανού που έμπαιναν ανενόχλητα στο μοναστήρι. Μας φάνηκε σαν σύμβολο της συνεχιζομένης επιθυμίας τους να βεβηλώσουν τον οίκο του Θεού. Η ηγουμένη μας είπε για την προκάτοχό της, η οποία εκοιμήθη προσφάτως, ότι χρησιμοποιώντας το ένα μόνο χέρι της σε καιρούς μουσουλμανικών εξεγέρσεων προσπαθούσε ακόμη και με τα όπλα να υπερασπιστεί το μοναστήρι, ενώ πολλές φορές λιθοβολήθηκε και χτυπήθηκε από τους Αλβανούς. Μας είπε επίσης ότι και σήμερα οι μοναχές λιθοβολούνται και δέχονται κτυπήματα στον δρόμο τους προς την πόλη, ενώ ζουν υπό τη συνεχή απειλή εμπρισμού, η κλοπή της οδειάς και των αποθεμάτων τροφίμων. Αλλά έχουν το προνόμιο να βρίσκονται υπό την προστασία του Αγίου Ιωαννίκιου. Ορισμένα από τα κτήματα του μοναστηριού περιβάλλονται από σκαλοσιές και στο ναό διαπιστώσαμε με πόση αγάπη το μοναστήρι έχει αναστηλωθεί. Οι πολύτιμες στιχογραφίες μαζεύτηκαν προσεκτικά από τα ερείπια και εκολύθησαν κομμάτι-κομμάτι επάνω στους ξανακτισμένους στίχους. Με δάκρυα προσκυνήσαμε τα ιερά λείψανα του Αγίου Ιωαννίκιου. Ο τύμβος του είναι μικρός και σκοτεινός, αρχαίος και γεμάτος χάρη, ενώ έχει και μία τοιχογραφία δύο Αγίων που κρατούν μία περγαμηνή με αγιογραφικά χωρία, τα οποία όμως έχουν σχεδόν σβηστεί. Αναχωρώντας, νιώθαμε πόσο πολύ μας ενέπνευσαν η άσκηση, οι αγώνες, η θλίψη των μοναζουσών, αλλά και η ετοιμότητα, η προθυμία τους μπροστά στο μαρτύριο. Αναλογιζόμενοι ότι πρόκειται να αρχίσουν και για μας διώξεις και βάσανα, για τα οποία τόσο λίγο είμαστε προετοιμασμένοι. Με απλότητα και ταπείνωση οι μοναχές μας είπαν: «Είμαστε χαρούμενες που ευρισκόμεθα εδώ, μαζί με τον Άγιο Ιωαννίκιο. Αυτή είναι η μικρή μας έρημος». «Οικετεύω μεν σε, Άγιε Ιωαννίκε του Ντέβιτς». Άστραψε μπροστά στα όπλα τους, ενώ πυροβολούν. «Εμπόδισε την αιματοχυσία. Λιώσε τα μαχαίρια τους. Σύντριψε τις αλυσίδες τους. Καθώς βαδίζεις ανυπόδητος εις τα σωδούς του Κυρίου, εν μέσω προσφύγων, εν μέσω φωτιάς και λοιμού, φύλαξέ μας, ανόρθωσέ μας και δίδαξέ μας. Στο πεδίο της συμφοράς να κτίσουμε μια πολιτεία, με τις πέτρες όπου μας λιθοβολούν». Λιούμπομιρ Σίμοβιτς. Στον δρόμο της επιστροφής, διερχόμενοι από τις πεδιάδες του Κωσυφοπεδίου, ο ήλιος έβγαινε πάνω από τα χρυσαφένια χωράφια του σταριού. Συνεπαρμένοι από το μεγαλείο της στιγμής, ψάλαμε το φως ηλαρών και ο αρχαίος ύμνος ανέβαινε στον ουρανό, καθώς οι τελευταίες ακτίνες του δειλινού φαίνονταν ρόδινες και πύρινες πίσω από τα πορφυρά βουνά. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι σε αυτή την ίδια πεδιάδα δεκάδες χιλιάδων γενναίων ευάδισαν χαρούμενοι προς τον θάνατο, κάνοντας την υπέρτατη θυσία προς δόξαν Θεού και της Ιεράς Ορθοδοξίας. Ο μακαριστός επίσκοπος Νικόλαος Βελιμίροβιτς γράφει: «Κάθε μέρα που ξημερώνει είναι άλλη μία μεγάλη μέρα για τον αγώνα μεταξύ των δύο βασιλείων». Ποιο βασίλειο θα επιλέξω, το επίγειο ή το επουράνιο? Αυτό το ερώτημα που ετέθη στον Άγιο Κνέζι Μάρτυρα Λάζαρο ψιθυρίζεται σήμερα στις καρδιές όλων των νέων ζηλωτών της Αγιότητος και της Θυσίας. Οι νέοι ιοί και θυγατέρες της μαρτυρικής Σερβίας πλησιάζουν αργά σε αυτόν τον τόπο της Θυσίας, αναζητώντας να ευρεθούν στην πρώτη γραμμή, όπου η μάχη είναι σφοδρότατη και στεφάνια αιώνια. Οι μοναχοί που σήμερα αγωνίζονται στο αρχαίο πεδίο μάχης του Κωσυφοπεδίου έχουν ήδη κάνει την επιλογή τους: να πεθάνουν τον επίγειο θάνατο χάριν της Βασιλείας των Ουρανών.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Συνέντευξη με τη μοναχή Φωτεινή, άγνωστο συγγραφεύς. Μια ερημίτισσα των καιρών μας. Η μοναχή Φωτεινή ζει στο δάσος του Νέαμτς, κοντά στα σπήλαια της Αγίας Θεοδόρας στη Σίχλα, σε μια καλύβα εδώ και πολλά χρόνια. Το κατακόσμο όνομά της είναι Φλοαρέα Μπουζίνκου. Ήταν παντρεμένη, χώρισε και έχει ένα παιδί. Έγραψε και δημοσίευσε ποίηματα και διηγήματα, εργάστηκε, αλλά πάντα ακολουθούσε το δρόμο του Θεού, ανεξάρτητα από τα προβλήματα και τις στεναχώριες της, ψάχνοντάς τον στα μοναστήρια, στις ακολουθίες και στον λόγο των πνευματικών. Έγινε μοναχή όταν η Αγία Θεοδόρα τη Σίχλα την θεράπευσε από τον καρκίνο κατά τρόπο θαυμαστό. Εδώ, στα βουνά της Σίχλα, βρήκε την πολυπόθητη για αυτήν ησυχία σε μια καλύβα. Σίγουρα εδώ στην ερημιά οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες είναι μεγάλες. Και γι' αυτό μας μιλάει η αδελφή Φωτεινή με πολύ ταπεινοφροσύνη. Πώς είναι να ζει κανείς την έρημο, αδελφή Φωτεινή, σε σχέση με τη ζωή στον κόσμο? Επειδή λένε για αυτούς που διαλέγουν να ζήσουν στην ερημιά ότι είναι τρελοί. Μοναχή Φωτεινή, σας λέγω σίγουρα ότι αν γεννιόμουν ξανά, κατευθείαν στην ησυχία θα πήγαινα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ησυχίας και κόσμου, ακόμη και μεταξύ μοναστηριού και της ησυχίας της ερήμου. Σίγουρα οι πειρασμοί είναι πιο μεγάλοι στην έρημο, αλλά η χαρά που δίνει ο Κύριος δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα εγκόσμιο. Αν από την έρημο χρειαστεί να βγεις στον κόσμο, όπως καμιά φορά είναι ανάγκη να κάνω εγώ, αισθάνεσαι ότι μπαίνεις στους τρελούς, όπως και οι άλλοι λένε για αυτούς που αποτραβιούνται στην ερημιά. Αλλά δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Μπορούμε να πούμε ότι εδώ σε αυτή την καλύβα είστε στον προθάλαμο του παραδείσου? Εγώ χαίρομαι για ό,τι μου έδωσε ο Θεός, επειδή αισθάνομαι ότι με αγαπάει η Παναγία. Αλλιώς δεν θα άντεχα στους πειρασμούς της ερήμου χωρίς τη βοήθεια της Παναγίας, των Αγίων και του Χριστού. Επειδή ο εχθρός είναι πεισματώδης και επιθετικός, ιδίως προς εκείνους που φέρουν το ζυγό του Χριστού και αποτραβήχτηκαν στην ησυχία. Μοναχή Φωτεινή, γνωρίζω μοναχούς και μοναχές που θέλουν να φύγουν από το μοναστήρι και να πάνε στην έρημο, σε μια μικρή καλύβα στο δάσος, να είναι με το Χριστό, μόνοι, αυτοί και ο Χριστός, όσο και να υπέφεραν. Σε αυτούς θα ήθελα την πείρα σας να πείτε τι πειρασμοί τους περιμένουν. Ναι, μπορώ να πω, αφού σίγουρα πολλοί μοναχοί είναι ήδη εκεί με τις παγίδες και τις πονηρίες του εχθρού. Αλλά δεν ξέρω να δώσω συμβουλές. Η αγιοσύνη τους πρέπει να δώσει σε μένα. Αν αισθάνονται λοιπόν αυτή την ανάγκη, αφού έχουν μείνει στο μοναστήρι τουλάχιστον 10 χρόνια, σύμφωνα με τους κανόνες, θα πρέπει να έχουν πρώτα απ' όλα την ευλογία του πνευματικού τους. Μετά το 1989 κυρίως, βγαίνουν στο δάσος κάποιοι άνθρωποι που δεν τα πάνε καλά με τους νόμους, και αν δουν κάποιο μοναχό σε κάποιο καλυβάκι τον ληστεύουν. Αυτοί δεν ξέρουν τι είναι ερημίτης, μοναχός, ότι διάλεξε να ζήσει στη φτώχεια και ότι δεν έχουν τι να κλέψουν. Ήρθαν και σε μένα, δεν πολύ βρήκαν κάτι να κλέψουν, αλλά είχα μία υποτακτική η οποία φοβήθηκε και έφυγε, δεν άντεξε. Ή τη νύχτα όταν κάνεις την ακολουθία του όρθρου συμβαίνει να αισθάνεσαι τον διάβολο να περνάει από κοντά σου και να αφήνει μια μυρωδιά ψοφιμνιού, κάτι τρομερό, και να χρειάζεται να ανοίξεις την πόρτα και το παράθυρο της καλύβας για να μπορείς να συνεχίσεις την προσευχή. Εμφανίζεται αυτή η μυρωδιά χωρίς να υπάρχει πηγή αυτής της μυρωδιάς? Ναι, σίγουρα στο δάσος δεν υπάρχουν τέτοιες μυρωδιές. Αλλά είναι καλό αυτό, επειδή ο Θεός επιτρέπει στο σατανά να σε πειράξει για να τον πλησιάσεις πιο πολύ. Επειδή ίσως δεν έκανες όλο τον κανόνα και γι' αυτό έχεις πειρασμούς, όπως εγώ η ανάξια, όπου δεν προσεύχομαι όσο πρέπει και στεναχωρώ το Θεό. Άλλη φορά, ενώ προσευχόμουν, ήρθε κάποιος και μου ξερίζωσε υδροροές από τον τοίχο της καλύβας, αν και έξω δεν ήταν κανείς. Εγώ τα έβαλα στη θέση τους και συνέχισα την προσευχή. Αλλά έχασα αρκετό χρόνο για την επιδιόρθωση. Συνέχισα να διαβάζω το ψαλτήρι και πάλι άκουσα τις υδροροές να πέφτουν. Τις επιδιόρθωσα και συνέχισα την προσευχή μου. Τι είναι πιο δύσκολο στην έρημο, αδελφή Φωτεινή? Αυτό που είναι δύσκολο είναι η πάλη με τους λογισμούς. Είναι δύσκολη αυτή η πάλη, επειδή ο εχθρός σου δίνει σκέψεις όπου ούτε που υποπτεύεσαι πως μπορεί να γεννήσει το μυαλό σου. Για παράδειγμα, τι γυρεύεις εδώ, γιατί ήρθες εδώ, άλλη δουλειά δεν έχεις, δεν μπορούσες να μείνεις στον κόσμο? Γι' αυτό είναι καλό να μην επισκέπτονται συγγενείς, επειδή τον αναστατώνουν. Ίσως κάποια μοναχή ή μοναχός για να φέρει λίγο φαγητό. Είναι καλό όμως τον ερημίτη να μην τον επισκέπτεται κόσμος. Εμένα ο πνευματικός μου δεν μου επιτρέπει να δέχομαι κόσμο. Και άλλωστε, γιατί να έρθει κάποιος σε μένα? Τι συμβουλές να του δώσω? Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος. Προσεύχομαι για όλο τον κόσμο, όπως κάνει η Εκκλησία μας.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.